Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραία, χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίγκασα, τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Από το βορρά.

Tracer. Scored it.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Κουλιγκάνς, πόρο έχω πάρει, δει την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: να πω ακόμα.
1: Λέει, πολλές είναι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Tiranos.
1: Aló, aló, Dios Perry. Oh,
2: Tiranos.
3: Crazy Life.
4: Δευτέρα έχω το πρόβλημα, την Τρίτη η δρομή. Τετάρτη κάνω χτύπημα, την Πέμπτη ανακριτή. Παρασκευή πρωί, θα πάω στη φυλακή. Το Σάββατο μπουζούκια και θα.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραίο χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίκασα, τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Από το

0: Πες του να φύγει. Νύχτα ξενογιάστρια. Αγάπαμε. Δεν πάω πουθενά.
1: Πουθενά, πουθενά. Εδώ.
0: Πού να πάω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Μες στα χαράματα.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα πλησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
2: Πουτάνα.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4.

τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από πίσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9 με ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και σχολιασμό των ειδήσεων και όχι μόνο, τα της καθημερινότητας, τα της επικαιρότητας από εμάς και από τους καλεσμένους μας. Πάμε όπως πάντα μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Στους 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα μετά τις βροχούλες που είχαμε χθες. Και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Να δώσουμε και τις ευχές μας σήμερα σε όσους γιορτάζουν Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 στην Δωροθέα, στον Δωρόθεο, στον Πλούταρχο, στον Απόλλωνα, στον Νίκανδρο, την Νίκη, τον Σελήνιο, τη Σιλινιάδα, σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς και ό,τι καλύτερο. Πάμε σύντομα να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Οξυγόνωσε 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Ευχάριστη είδηση για αυτήν. Να δούμε πότε θα εφαρμοστεί. Στην απογευματινή επίσης διαβάζουμε ως είδηση στο χακί πρώτες εθελόντριες, ημέρα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Στα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 πλήτριες. Μάλιστα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Δημοκρατία. Χούντα, η Τουρκία, το Ερντογάν. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικάνικη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά από τον εισηγητή Μάικλ Ρούμπιν στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφία και στη Σχολή της Χάλκης. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Υπάρχει και μια φωτογραφία του Σοζέ Μουρίνιο, προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Γνωστά όλα αυτά, γνωστά όλα αυτά. Το θέμα είναι εμείς σαν Ελλάδα τι κάνουμε για να καταγγείλουμε όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στην γείτονα χώρα. Έχει και η Δημοκρατία την είδηση για, για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όμως εδώ μας ενημερώνει η Δημοκρατία ότι γίνονται βρώμικες κινήσεις των ΦΑΝΤΣ για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εν αναμονή της καθαρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση στη Δημοκρατία, σε μνημόνιο. Νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ. Χθες διαβάζαμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, φως στο τούνελ κλπ. Κούφια λόγια ή οι πανηγυρισμοί Μητσοτάκη ότι τελείωσε το καθεστώς αυξημένο.

ενός επιτήρησης. Είπαμε και το ξαναλέμε, τα μνημόνια είναι πάνω από 200 νόμοι οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί. Όταν αυτοί οι νόμοι 200 θα αλλάξουν, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Μέχρι στιγμής αυτά είναι κουφιά λόγια. Και να περάσω να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Εστίας, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού.

0: Διαβάζουμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο, ήταν άραγε μόνο υπερβολή, μόνο υπερβάλλον ζήλος κάποιων μανδαρίνων του Υπουργείου Εσωτερικών που διαμόρφωσε τη ρύθμιση η οποία θεσμοθετεί την εισβολή στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων του δημοσίου και τους θέτει υπό διαρκή παρακολούθηση. Το ζήτημα έχει να κάνει με την κάρτα την οποία κτυπούν κατά την είσοδο και έξοδό τους οι υπάλληλοι και επεκαλύφθη όταν η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγνωμοδότησε υπέρ της απορρίψεώς της. Και τούτο διότι προβλέπεται η κάρτα να ελέγχεται, συνεπώς και να τα έχει αποθηκευμένα, επί τη βάση προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων, δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA, ήρυδας ματιού κτλ. Και τούτο, όπως επισημαίνει η ίδια η αρχή, εγείρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το δικαίωμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, ενώ ταυτοχρόνως τους θέτει υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως. Συγκεκριμένα στην γνωμοδότησή της αναφέρει ότι η υποεξέταση προτινόμενη καθολική και υποχρεωτική χρήση βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας μετατρέπει τη στοματική ταυτότητα των εργαζομένων σε διαρκές μέσω ελέγχου και επιτήρησης, εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων ενδείξεων ή πραγματικής ανάγκης. Η ένταση της επέμβασης αυτής υπερβαίνει τα ανεκτά όρια που τίθενται από το ενωσιακό δίκαιο και οδηγεί σε ουσιώδη προσβολή του πυρήνα του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εν όψει της καθολικότητας και της υποχρεωτικότητας του μέτρου. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα είμαστε εδώ να ελέγξουμε, να παρακολουθούμε το πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο το θέμα. Καταστάσεις δυστοπικές φαίνεται ότι μας ετοιμάζουν, όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σίγουρα εμείς σαν πολίτες αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε. Να πάμε όμως να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Ευάγγελο Κατέρη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει ξανά. Κύριε Κατέρη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας ξανά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και οι ακροατές μας.
0: Και εμείς ευχόμαστε το αυτό μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ποιος είναι ο Ευάγγελος Κατέρης, απόφυτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ασφάλεια υπολογιστικών και επικοινωνικών συστημάτων και πτυχιούχος ηλεκτρονικής, φυσικής, θεολογίας, με δεκαετή προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός στα ΕΠΑΛ μέσης εκπαίδευσης. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά, κύριε Κατέρη, στη δημόσια διοίκηση. Σήμερα να το εξειδικεύσουμε λίγο το θέμα και να αναφερθούμε στις θεμελιώδεις αρχές δικαίου και να ξεκινήσουμε να πούμε ποιες είναι αυτές και κατά πόσο μας αφορούν.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να ξεκινήσουμε θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή, κατά κάποιο τρόπο μια ιστορική αναδρομή, στο παρελθόν της ανθρωπότητας, δηλαδή πώς ξεκίνησε η ανθρωπότητα, πώς οργανώθηκε και πώς παράλληλα με την οργάνωση την κοινωνική έγινε και η οργάνωση των νόμων. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε σεβασμός όπως καταλαβαίνουμε και η ανάγκη όθησε τους ανθρώπους να συνεταιριστούν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μεγαλύτερες ομάδες, δηλαδή από οικογένειες έγιναν φυλές, έγιναν πόλεις και βασίλεια τελικά. Εκείνο που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι όταν έγιναν βασίλειο, όταν έγιναν μεγάλες οι πόλεις, άρχισαν να δημιουργούνται αυθαιρεσίες από τους άρχοντες, από τους βασιλιάδες και θέλαν όλοι να βάλουν κάποιο μέτρο, να βάλουν κάποιο όριο. Αυτό το βλέπουμε ήδη στην αρχαία Ελλάδα που είχαν φτιάξει μια πολύ καλή νομοθεσία που δεν επέτρεπε ούτε οι βασιλιάδες να είναι κληρονομικοί ούτε να κάνουν αυθαιρεσίες. Δηλαδή τους είχαν βάλει πάρα πολλά όρια στη λειτουργία τους και φρόντιζαν ότι να δίνονται εξουσίες σε πολυμελή σώματα, ας πούμε, όπως ήταν η Βουλή, όπως ήταν ο Άριος Πάγος κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρχές αυτές οι παγκόσμιες που οδηγούν στην οργάνωση των κοινωνιών και που ενσωματώνονται μέσα στη νομοθεσία και υπάρχουν μέχρι σήμερα και μας βοηθούν να ζήσουμε και να υπάρξουμε.
0: Να τις δούμε λοιπόν, να τις αναφέρουμε.
1: Η πρώτη αρχή είναι η αρχή προσώπου. Δηλαδή, υπάρχουμε γιατί σεβόμαστε το ανθρωπίνο πρόσωπο και δεν αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει, τον πάμε στο νοσοκομείο και τον φροντίζουμε. Η ελευθερία στην αυτοδιάθεση και στην κίνηση. Για παράδειγμα, αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχές και είναι μια βασική αρχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακίνηση εμπορευμάτων προσώπων και υπηρεσιών, ελεύθερη διακίνηση, όπως λέμε. Συγγνώμη. Η επόμενη αρχή είναι η ισότητα, ώστε οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται ισότιμα πλάσματα και να μην γίνονται διακρίσεις για λόγους φυλής, ας πούμε για λόγους θρησκείας ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Οι μόνες διακρίσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι κάποιες που είναι αναγκαίες για την ύπαρξη της κοινωνίας. Εκεί είναι λοιπόν δύο έννοιες που θα τις πούμε στη συνέχεια, είναι η ομοιότητα και η διαφορετικότητα που ορίζουν πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Η τέταρτη λοιπόν είναι η προστασία του αδυνάτου. Δεν υπάρχει κοινωνία που δεν προστατεύει τους αδυνάτους. Γιατί αν δεν προστατεύει τους αδυνάτους, η κοινωνία καταστρέφεται, γιατί αυτή κάποια στιγμή γίνεται διαίρεση μέσα στην κοινωνία, εξεγείρονται και γίνεται χάος. Και η πέμπτη είναι της δικαιοσύνης. Εδώ τώρα είναι το πολύ ρευστό σημείο, γιατί δικαιοσύνη δεν είναι απλά να δώσεις κάτι σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι να δώσεις εκείνο που πραγματικά του αντιστοιχεί. Εκείνο δηλαδή που πρέπει να πάρει, που δικαιούται μέσα στην κοινωνία. Αυτό το είχε προσδιορίσει πάρα πολύ καλά ο Πλάτωνας στην Πολιτεία και είχε δείξει ότι η κατανομή ρόλων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ταιριάζει στα προσόντα των ανθρώπων. Όπως βλέπετε, αυτές οι γενικές αρχές δεν είναι άλλες από αυτές που μπορούμε να βρούμε ως συνταγματικές αρχές και ως αρχές χρηστής διοίκησης μετά, γιατί η αξιοκρατία που λέγαμε για το άρθρο 103 του Συντάγματος είναι ακριβώς αυτό. Είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη γενική και να υπάρχει απονομή, ας πούμε, ρόλων ανάλογα με την αξία κάποιου ανθρώπου. Ναι.
0: Σωστά. Βέβαια εδώ γεννούνται διάφορα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί μας αναφέρατε λοιπόν τις πέντε αρχές. Εδώ γεννάται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο εφαρμόζονται και ας αναφερθούμε στη δική μας τη χώρα, στο δικό μας το κράτος.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα, το πρόβλημα που είπαμε που υπήρχε στην αρχαιότητα υπήρχε και στα νεότερα χρόνια, δηλαδή οι βασιλείες άρχισαν, επειδή γίνονταν αυθαίρετες, υπήρξαν αυτοκρατορίες, όπως ξέρουμε όλοι, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, υπήρξε η Ρωμαϊκή και υπήρξαν και η Αγγλική αυτοκρατορία. Επειδή λοιπόν υπήρχαν πολλές αυθαιρεσίες, κάποιες τάξεις επαναστάτησαν και ζητήσαν να υπάρξουν συντάγματα. Επομένως, μέσα στα συντάγματα ή στους νόμους που είχαν συνταγματική λειτουργία, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, ενέθεσαν αυτές τις βασικές αρχές και τις έκαναν πιο ειδικές. Ορισμένες από αυτές είναι και αρχές χρηστής διοίκησης, δηλαδή είναι δύο-τρία παράγωγα των γενικών αυτών αρχών. Στην νεότερη εποχή λοιπόν, θέλησαν αυτό να το φτιάξουν σε ένα κείμενο και να το υπογράψουν όλα τα κράτη. Το έχουν υπογράψει πολλά κράτη, όχι όλα. Είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που η Ελλάδα την υπέγραψε στις 10 Δεκεμβρίου του 1948. Άρα λοιπόν, αφού την υπογράψαμε, υποχρεούμαστε και να την τηρούμε. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα νόμο που την παραβιάζει, κακώς την παραβιάζει και θα πρέπει να αναζητάμε κάποια προστασία από τον νόμο. Τι γίνεται όμως? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπήρχε. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχει υπογράψει ούτε εκ των υστέρων ως Ένωση. Ενώ τα κράτη της την έχουν υπογράψει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση δεν την έχει υπογράψει. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από ένα όργανο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέγεται Συμβούλιο της Ευρώπης. Και σε αυτό συμμετέχουμε εμείς και σε αυτό έχουμε υπογράψει την Σύμβαση Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ τη λεγόμενη, όπου εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν παραβιάζουν τα δικαιώματά μας. Λίγοι το κάνουν γιατί δεν το ξέρουν και δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους ποια είναι. Και το τρίτο που έγινε ήταν η τρίτη σύμβαση, είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε το 2000. Προσέξτε τώρα μια διαφορά. Το 1948 έγινε το διεθνές, το 2000 έγινε το ευρωπαϊκό. Γιατί να υπάρξει τόσες δεκαετίες απόσταση και διαφορά? Γιατί υπήρχαν πολλές βασιλείες και υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη που ήθελαν να συμφωνήσουν στο πώς θα γίνουν αυτοί οι χάρτες για να μην θίξουν και κάποια δικαιώματα που υπήρχαν στις βασιλείες. Γιατί γιατί η Οικουμενική Διακήρυξη έγινε με πρωτοβουλία κυρίως των Αμερικάνων που είχαν τον ΟΗΕ, ας πούμε, τον έλεγχο του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα μας είπατε λοιπόν για την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εμείς υπογράψαμε το 1948 και από όσο γνωρίζω τότε ήταν που εμφανίστηκε. Μας είπατε για το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΣΔΑ, τέλος πάντων, στην οποία μπορούμε να προσφύγουμε, αλλά οι περισσότεροι, όπως είπατε, δεν το γνωρίζουμε.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Και δεν γνωρίζουμε και τι αρμοδιότητες έχει και αν έχει μεγαλύτερη ισχύ, ας πούμε, από νόμους οι οποίοι εφαρμόζονται. Γιατί έλεγα και στην εισαγωγή για τα μνημόνια και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τελικά τα μνημόνια μόνο στα λόγια τα έχουμε βγει από τα μνημόνια.
1: Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια.
0: Ναι, και λέω ότι είναι πάνω από 200 οι νόμοι μνημονιακοί που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, συγγνώμη κύριε Κατέρη, της Δημοκρατίας, νέες περικοπές και στις φοροαπαλλαγές θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ από την Ελλάδα. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει από κανένα καθεστώς επιτήρησης και από κανένα μνημόνιο. Και θέλω να κάνετε αυτή τη σύνδεση, ας πούμε, των δικαιωμάτων και των μνημονίων που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
1: Την έκαναν ήδη οι δανειστές μας όταν ήταν εδώ, είχαν πει το εξής αμίμητο, ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να το κάνει η επιτόπια κυβέρνηση, είπανε. Πράγμα που δεν έκανε η κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή ξέρανε και παραβιάζανε εν γνώση τους και την Ευρωπαϊκή και το χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό, και την Οικουμενική Διακήρυξη του Ανθρώπου. Αλλά αυτό το θεώρησαν αναγκαίο κακό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομικός οργανισμός έχει προτάξει την οικονομία. Ξεκίνησε σαν κοινότητα, άνθρακα και χάλιβα, για να αποφευθεί ο πόλεμος. Δεν έχει, μετά πήρε και τα υπόλοιπα στη συνθήκη, στη δυτική, τα περί δικαιωμάτων και έγινε και υπερασπιστής των δικαιωμάτων. Αλλά δεν είναι κυρίως υπερασπιστής των δικαιωμάτων, είναι κυρίως οικονομική οντότητα. Οπότε παραβιάστηκαν από τα μνημόνια, εξακολουθούν να παραβιάζονται και αυτό έγινε αντιληπτό στην Ελλάδα από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο στις αρχικές αποφάσεις ό,τι πήγαινε στο Συμβούλιο Επικρατείας συνήθως το ακύρωνε και έδινε δίκιο στην κυβέρνηση. Μετά από ένα σημείο και μετά είδαν ότι δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να γίνονται τόσες μειώσεις στους μισθούς, τόσες στις συντάξεις κλπ. Τόσες παραβιάσεις, ας πούμε, των δικαιωμάτων, γιατί έχουν ξεπεράσει την αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας μαζί με την ομοιότητα και τη διαφορετικότητα που θέλω να τα συνδέσω αυτά τα τρία, είναι η ομπρέλα μας όλων των απλών πολιτών που μας προφυλάσσει από την αυθαιρεσία. Είναι το άρθρο 25 του Συντάγματος. Και τι ακριβώς λέει, ότι όταν πρέπει να μειωθεί το δικαίωμα κάποιου πολίτη, αυτή η μείωση δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή άσχετη με το αγαθό που πρόκειται να προκύψει για την κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή, αν θέλει να περάσει ένας δρόμος από το σπίτι μου και πρέπει να κόψει ένα μέτρο, να μου γκρεμίζει ολόκληρο το σπίτι και εγώ να μην έχω σπίτι μετά να μπορώ να μιλώ. Πρέπει να μου δώσει άλλο σπίτι σε άλλη περιοχή, αν είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, ή να μην το πειράξει καθόλου, ας πούμε, να κάνει κάποια παράκαμψη αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει αντιληπτό. Είχε γίνει αντιληπτό από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είπε κάποια στιγμή ότι αυτές οι συμβάσεις πρέπει να ψηφιστούν με αυξημένη πλειοψηφία και μετά ο ίδιος άλλαξε γνώμη και είπε ο καθηγητής στο Μάρσες ότι δεν που τον είχε μαθητή. Διότι η γνώμη που άλλαξε δεν ήταν για επιστημονικούς λόγους, ήταν για πολιτικούς. Γιατί εάν ζητούσε μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν θα την είχε εκείνη τη στιγμή η Βουλή, δεν θα περνούσαν δηλαδή αυτά τα μνημόνια και ευτυχώς θα είχαμε λιγότερες δεσμεύσεις, ίσως θα γινόταν κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι δύο αρχές που παράγουν τις συνταγματικές και τις αρχές χρήσης διοίκησης που είναι μέσα στην δημόσια διοίκηση είναι η αρχή της ομοιότητας και της διαφορετικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχουμε όμοια πράγματα, όμοιες καταστάσεις, πρέπει να κρίνονται με όμοιο τρόπο. Αν υπάρχει διαφορετικότητα, πρέπει να κρίνονται με διαφορετικό τρόπο για να αποδείχνεται η κατάλληλη αξία. Από εκεί προκύπτει και η αρχή της αξιοκρατίας. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε φορά μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ένα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το άλλο, ούτε πρέπει να οριζόνται να κάνουμε μια ισότητα, ας πούμε, που θα βλάπτει κάποιον άνθρωπο. Υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας που φυλάσσει την ισορροπία. Αυτή λοιπόν είναι μια από τις σημαντικότερες αρχές του Συντάγματος και πρέπει να την γνωρίζουμε όλοι.
0: Να σας ζητήσω να βάλετε μια ανωτελή και να θυμίσω εδώ πέρα, το θυμόμαστε όλοι, ότι όταν γινόταν περικοπές συντάξεων και μισθών, κρίθησαν συνταγματικές.
1: Βέβαια.
0: Ενώ όταν αντίστοιχα έγιναν, ζητήθηκε να γίνουν περικοπές στους μισθούς των δικαστικών, κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί ακριβώς. Που υπάρχει λοιπόν η ομοιότητα που μας λέτε.
1: Ναι. Πολλά μέτρα και πολλές άσμα. Ακριβώς εκεί λοιπόν θα έπρεπε κανονικά, σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά που πρέπει να κάνουν οι πολίτες προς το κράτος για να σωθεί το κράτος, λέμε τώρα ότι έτσι πίστηκε το δικαστήριο ότι πρέπει να σωθεί το κράτος, να δει το δικαστήριο και να πει ότι θα γίνει αναλογικά. Δηλαδή το 10% του μισθού του υπαλλήλου, το 10% και του δικαστικού. Το 1% το 1%. Ό,τι είναι. Ό,τι αντίστοιχη τέλος πάντων. Να γίνει ένας υπολογισμός. Δεν έγιναν αυτοί οι υπολογισμοί, οι αναλογιστικές μελέτες όπως λέγουν, αλλά έγινε αυθαίρετα κάποια πράγματα και μάλιστα υπό την πίεση ότι πρέπει τώρα να περάσουν γιατί οι δανειστές δεν μας δίνουν τα χρήματα. Μετά βέβαια που τα ξαναείδαν αυτές τις αποφάσεις οι ίδιοι δικαστές, δικαίωσαν τους συνταξιούχους ξανά και ξανά και τους δικαιώνουν ακόμα και σήμερα και παίρνουν αναδρομικά. Γι' αυτό το λόγο παίρνουν αναδρομικά, γιατί επαναθεώρησαν τις αποφάσεις τους και δίνουν σωστότερες αποφάσεις που δείχνουν ότι δεν έπρεπε οι εξυνταξιούχοι να υποστούν τέτοια μείωση. Εγώ, ας πούμε, σαν δημόσιο υπάλληλος, είχα 40% μείωση. 40% είχαν δικαστές.
0: Μάλιστα. Και όταν λοιπόν βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ακυρώνουν τις προηγούμενες, τις πρώτερες αποφάσεις που είχαν βγάλει, εκεί λοιπόν δημιουργείται η έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη, η οποία εκφράζεται ποικίλο τρόπος. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις το έχουμε δει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στις αποφάσεις. Και να σας θυμίσω, κύριε Κατέρη, τότε είχαμε ζήσει ένα φαινόμενο που δεν το ξεχνάμε, πάρα πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, δεν περνούσαν μέσα από την Βουλή, από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Αποφασίσομαι και διατάσσομαι ήταν ουσιαστικά.
1: Αυτή είναι μια παρεκτροπή, μια ας την πούμε εντός εισαγωγικών νόμιμη παρεκτροπή. Γιατί? Όταν γίνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή εκείνη τη στιγμή. Δίνει το Σύνταγμα περιθώριο μέχρι κάποιες μέρες για να εγκριθεί. Στο ενδιάμεσο όμως εκτελείται. Όταν εκτελεστεί, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και αν δεν εγκριθεί από τη Βουλή. Αυτό δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Όπως επίσης υπάρχει τώρα μιας και μιλάμε για αρχές χρηστής διοίκησης, αρχή της νομιμότητας, η διοίκηση γενικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν προβλέπεται από νόμο. Αλλά εάν υπάρχει μια απόφαση της διοίκησης, ένα κείμενο, μια πράξη, η οποία να είναι παράνομη, εντελώς παράνομη, και δεν φαίνεται εξ αρχής ότι είναι παράνομη, αυτή είναι εκτελεστή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παράγει αποτελέσματα, χάνει ο άνθρωπος ό,τι να χάσει. Πρέπει να πάει στα δικαστήρια μετά και πολλές φορές δεν αποκαθίσταται. Αυτά που χάσαν δηλαδή οι συνταξιούχοι στο ενδιάμεσο μέχρι να αποκατασταθούν δεν τα πήραν ποτέ. Πήρανε ένα μέρος από ένα σημείο και μετά. Δεν πήραν ποτέ αυτά που χάσανε κατά την.
0: Τα οποία όμως, κύριε Κατέρη, έχουν περάσει τόσα χρόνια και προφανώς έχουν επηρεάσει τις ζωές τους και όχι μόνο τις δικές τους, των παιδιών τους κλπ. Έχουν κάνει αναστατώσει τη ζωή τους.
1: Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Προφασίζεται η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, που είναι και αυτή μια από τις αρχές χρηστής διοίκησης. Δηλαδή λένε, δεν μπορούμε να τα δώσουμε γιατί θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Αυτό δεν είναι πάντοτε αλήθεια. Γιατί μπορούν να πάρουν από κάποια. Όταν για παράδειγμα έχουν τα υπερπλεονάσματα των 11 δις. Αν είναι δυνατόν τα 3 δις που είναι να δώσουν με τα 11 δις να συγκριθούν ή το 1 δις, ας πούμε, μπορεί να είναι τα αναδρομικά, με τα 11 δις. Δεν τα δίνουν. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, όπως ξέρουμε, το 3% της απόκλησης που μπορεί να κάνουν οι προϋπολογισμοί. Έχει τεθεί λοιπόν αυτό το όριο και για να βγει κάτι εκτός ορίου, μόνο τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε. Δηλαδή βάλαν κάποιες δαπάνες να μπορούν να είναι εκτός του ορίου, ας πούμε, του ελέγχου, για να μπορέσουν να δουν κάποια χρήματα στους άνθρωπους, να μπορέσουν να επιβιώσουν από την κατάσταση αυτή. Όπως και θα γίνει και λόγω των πετρελαίων, ας πούμε, αν συνεχιστεί η κρίση στον κόσμο, πρέπει να βγάλουν και άλλες δαπάνες εκτός του 3%, να μην τις υπολογίζουν, για να μπορέσουν να δοθούν κάποιες ενισχύσεις, ας πούμε, για τα καύσιμα, για το σούπερ μάρκετ κλπ.
0: Στην Ελλάδα, τουλάχιστον, η επίκληση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος είναι συγκεκαλυμμένη προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων. Μεγάλων συμφερόντων. Εταιρείες ενέργειας, εταιρείες καυσίμων κλπ. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε.
1: Δυστυχώς. Έτσι παραβιάζονται στην πραγματικότητα οι αρχές της χρηστής διοίκησης και οι άλλες αρχές που λέγαμε, γιατί δεν προστατεύονται οι αδύνατοι. Δεν μπορούν ο αδύνατος να πάει να κάνει δικαστήριο στον εφοπλιστή, γιατί, ας πούμε, δεν έδωσε το φόρο της τάδε χρονιάς ή τον καθυστερεί και θα πάει και θα του κάνει σκόντο, ας πούμε, 50%. Γιατί υπάρχει και αυτό που ίσως δεν το ξέρουν πολύ. Όταν κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες χρωστάνε στην εφορία πάρα πολλά εκατομμύρια, κάνουν διάφορα τεχνάσματα και λένε ότι αν εμείς μας πάρετε αυτό το φόρο θα κλείσει η εταιρεία, μπορεί να είναι μια θηγατρική εταιρεία τους, θα κλείσει η εταιρεία, θα βγει στον κόσμο, θα βγει στον δρόμο τόσος κόσμος, άρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα μας κάνετε έκπτωση. Και δυστυχώς αυτό έχει περάσει πολλές φορές. Γίνονται εκπτώσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται.
0: Ναι, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο πιέζουν. Βέβαια πιέζουν όσους μπορούν να πιεστούν, γιατί θεωρώ ότι αν υπήρχαν άλλοι στην εξουσία θα μπορούσαν να τα διευθύνσουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Να ρωτήσουμε, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε καλή εφαρμογή των αρχών που αναφέραμε στην αρχή της συνομιλίας μας, ώστε να δώσουμε και ένα μήνυμα ελπίδας ότι μπορούν, βρε αδερφέ, να αλλάξουν και τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα.
1: Ναι. Είναι η κλασική ερώτηση αυτή και είναι η κλασική απάντηση. Είναι η πολιτική βούληση που λέμε πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ τώρα υπάρχει, εγώ θα το επεκτείνω και λίγο παραπέρα. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει μόνο στις κυβερνήσεις, υπάρχει και στους λαούς. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν, επειδή είναι πιο αυστηροί, ας πούμε, στο να κρίνουν τις κυβερνήσεις τους, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρεκτροπές. Όταν κάποιος ακουστεί ένα σκάνδαλο, παραιτείται. Εδώ στην Ελλάδα δεν παραιτείται. Γιατί ο λαός έχει συνηθίσει στο να μην αντιδρά. Άρα λοιπόν, πρέπει είτε να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει κάποιες αρχές, ας πούμε να τηρήσει την αρχή της αμεροληψίας, να τηρήσει την αρχή της προστασίας των δυνάτων. Αν κρατήσει μια, δύο, τρεις αρχές, μετά θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση από το λαό μαζική, κάποτε γίνονται απεργίες, διαδηλώσεις κλπ. Για συγκεκριμένα θέματα, ώστε να κάνει πίσω η κυβέρνηση, ας πούμε, που κάνει τις παραβιάσεις και να μπορέσει να βάλει, να τεθεί μια αρχή και να αρχίσει από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια τάση, ας πούμε η Νέα Δημοκρατία είχε φέρει ένα νόμο όπου περιγράφει τις αρχές χρήσης της διοίκησης λεκτικά. Στην εφαρμογή, στην πράξη, κάνει το αντίθετο. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό, ότι να λες,
0: στη θεωρία είμαστε πρώτοι.
1: Θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο, και στην πράξη να κάνεις το αντίθετο και επικοινωνιακά να το παρουσιάζεις όπως θέλεις. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν περάσουν μέσα στην νομοθεσία κάποιες από τις αρχές χρήσης διοίκησης, νομίζω ότι θα αλλάξει το πράγμα μέσα σε λίγο χρόνια. Δεν χρειάζεται πολλής χρόνος, και ένας χρόνος φτάνει.
0: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι είναι πολιτική βούληση. Άρα αν θέλει κάποιος, τα εφαρμόζει και τα κάνει όλα, τουλάχιστον να μην υπάρχουν αυτές οι χαοτικές διαφορές που αναφέραμε και πριν, αλλά είναι μικροπράγματα, ας πούμε, τα οποία θα λύνονται τέλος πάντων. Άρα λοιπόν εκεί καταλήγουμε. Πολιτική βούληση.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί είναι θέμα διάκριση των εξουσιών. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να καταργήσει την κυβέρνηση, ούτε η Βουλή να αυτοκαταργηθεί, γιατί τα έχει ψηφίσει. Έχει ψηφίσει και τους αντισυνταγματικούς νόμους κλπ. Πρέπει να υπάρξει μια βούληση σταθερή για κάποιο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Κατέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε ανοίξει και πολλά θέματα που πρέπει να αναλύσουμε σε επόμενες.
1: Με τα χαράς.
0: Επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε μαζί. Ναι, το σημειώνω εδώ, ειδικά για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Νομίζω πολλοί θα ανοίξουμε τα μάτια πολλών.
1: Είναι άλλος οργανισμός εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να θυμίσω ότι είχαν αποβάλει τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε. Ενώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης ανήκει. Αποβάλλαν τη Ρωσία όταν έγινε ο πόλεμος. Και έχει και ένα είδος κοινοβουλίου που συμμετέχουν από αντιπρόσωπο των κρατών. Καλό θα ήταν να τα ξέρουμε αυτά, γιατί κάποιοι μας αφορούν, αλλά δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε εκεί.
0: Έτσι. Και επειδή ο κόσμος δέχεται καταιγισμό πληροφοριών άχρηστων, για να γεμίζει το κεφάλι του με αυτά και να μην ασχολείται με τα βασικά και τα ουσιώδη, εδώ είμαστε εμείς, κύριε Κατέρη.
1: Έτσι,
0: να δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ καλή μέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Ευάγγελος Κατέρης. Να περάσουμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε με τον επόμενό μας καλεσμένο.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστροφή εδώ στην πρωινή παρέμβαση, Γιάννης Καράβιδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και όπως είπαμε θα έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Γκοτσόπουλος, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης και υπεύθυνος νεολαίας της Νίκης. Κύριε Γκοτσόπουλε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η πόλη σιγά σιγά νομίζω μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Γιατί πάντα ο Ιούνιος είναι γεμάτος με συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις.
0: Έτσι, έτσι. Μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Βέβαια ο καιρός, εντάξει, ακόμα κρατάει λίγο από άνοιξη, αλλά θα αλλάξει και αυτός που θα πάει. Θα έρθουμε μάλλον σε πλήρης καλοκαιρινούς ρυθμούς.
1: Να ετοιμάσουμε την όρεξή μας και θα έρθει και ο καιρός. Θα ακολουθήσει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Γκοτσόπουλε, είσαστε νέος άνθρωπος. Θα ήθελα να σχολιάσουμε μία υπόθεση η οποία έγινε, δημιούργησε μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες και αφορά την κυρία Γεωργία Λύρα, μία φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, η οποία κοπέλα εξέφρασε κάποιες γνώμες, κάποιες απόψεις δικές της και είδαμε μία αντίδραση και από τον κόσμο αλλά και από το Πανεπιστήμιο. Θέλω να μας δώσετε λίγο να περιγράψουμε, να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν έμαθε την ιστορία, το τι ακριβώς συνέβη με αυτή, με αυτή τη φοιτήτρια και τις αντιδράσεις, γιατί έχουν να κάνουν με τα φαινόμενα, με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής τα οποία θέλουν να μας επιβάλλουν.
1: Ακριβώς. Η Γεωργία Ελίρα βγήκε και είπε τα αυτονόητα. Τι είπε δηλαδή? Βρέθηκε κατά λάθος μέσα στην πορεία του Pride, στο Ρέθυμνο που γινόταν. Βρέθηκε η κοπέλα και βγήκε και είπε τι έζησε. Είπε λοιπόν ότι δεν μπορούν να βγαίνουν δημόσια κάποιοι και να διαδηλώνουν για την κατοχύρωση δικαιωμάτων που λένε πως δεν έχουν. Γιατί όλα τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ ταυτόχρονα καθυβρίζουν απρόκλητα τις θρησκευτικές πεπιθήσεις μας, την πίστη μας, τους Αγίους μας. Είπε επίσης ότι δεν μπορούν να βγαίνουν και να καταγγέλουν φαινόμενα περιθωριοποίησης, ενώ την ίδια στιγμή προτρέπουν σε βία, με ρητορική μίσους,
0: μάλιστα,
1: γιατί ακούστηκαν τέτοια συνθήματα. Και τέλος, είπε ότι δεν νοείται να βγαίνουν σε δημόσιο χώρο οι μη γυμνοί, κάνοντας προκλητικές και εσχρές κινήσεις, και να συνοδεύουν αυτή την ντροπιαστική πορεία κρατώντας σημαίες μικρά παιδιά του Δημοτικού.
0: Ένας...
1: Όχι δηλαδή να μαγαρίσουν, μάλιστα, και τα παιδιά επειδή κάποιοι είναι διεστραμμένοι.
0: Ένας νοήμων λοιπόν άνθρωπος θα συμφωνήσει 100% με αυτά που εξέφρασε η κυρία Λύρα. Ανταυτού είχαμε κάποιες διαφορετικές αντιδράσεις και ειδικά από το Πανεπιστήμιο, κύριε Γκοτσόπουλε.
1: Ναι. Πριν πάμε στο Πανεπιστήμιο, αν με επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Είπανε κάποιοι ότι χρησιμοποίησε ρητορική μίσους, ότι δεν μίλησε, ας πούμε, μίλησε πολύ έντονα. Εγώ δεν είδα καμία ρητορική μίσους. Είδα ότι είπε, όπως σας είπα, τα αυτονόητα με ένα δυναμισμό. Η νεολαία είχε ένα δυναμισμό. Και αν δεν σας αρέσει ο τρόπος, κρατήστε την ουσία. Αλλά η υγιής νεολαία, να ξέρετε, ότι έχει δυναμισμό. Έτσι γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και αυτό θα πρέπει και να ζητάμε για να μας εμπνέει κιόλας η νεολαία. Τώρα, να περάσουμε στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έβγαλε μια ανακοίνωση, στην οποία έχω σημειώσει έτσι κάποια πράγματα, και αν θέλετε να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε.
0: Να τα δούμε.
1: Γράφει αρχικά, καταδικάζουμε κάθε μορφή διακρίσεων, ομοφοβίας και ρητορικής μίσους. Εδώ να πούμε ότι η Γεωργία δέχτηκε μετά το βίντεο που έκανε, το οποίο έχει φτάσει 3,5 εκατομμύρια προβολές, δέχτηκε απειλητικά μηνύματα. Και σχόλια και προσωπικά και δημόσια και όλα. Οπότε υποθέτω ότι το Πανεπιστήμιο, όταν καταδικάζει κάθε μορφή ρητορικής μίσους, εννοεί αυτό. Δεύτερον, λέει, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, η συμπερίληψη, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι διαπραγματεύσιμες αξίες. Εγώ από αυτά που έχω ακούσει καταλαβαίνω ότι στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου έρχεται αυτό που είπαμε για τα μικρά παιδιά. Ότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια πορεία να βρίσκονται μικρά παιδιά ή να γίνονται τέτοια άσεμνα πράγματα προκλητικά και χυδαία σε δημόσιο χώρο. Και κλείνοντας έτσι, λέει ότι καλεί μάλλον την πανεπιστημιακή κοινότητα να επιλέγει το δημοκρατικό διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτσόπουλε, εδώ θα ήθελα κάτι να σχολιάσω. Αυτοί που βγάλαν την ανακοίνωση πανεπιστημιακή, ας μάθουν πρώτα την ελληνική γλώσσα και ότι δεν υφίσταται λέξη ομοφοβία, γιατί ομοφοβία σημαίνει φοβάμαι το όμοιο. Επειδή κάναν λοιπόν μια μεταφορά ξένου όρου στην ελληνική, ας μάθουν λοιπόν πρώτα την ελληνική γλώσσα και μετά να χρησιμοποιούν τέτοιους όρους και να κουνάνε το δάχτυλο. Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς. Εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που καταλαβαίνω από την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου είναι ότι σε κανονικές προϋποθέσεις, σε ένα κανονικό κόσμο, θα ήταν πέρα για πέρα αυτή η ανακοίνωση υπέρ της Γεωργίας Λύρα, η οποία έζησε κάποια απαράδεκτα πράγματα και βγήκε και τα είπε με έναν όμορφο τρόπο. Κι όμως, δυστυχώς σήμερα, όλα αυτά γράφηκαν όχι για την υπεράσπιση, αλλά για τη φήμωση και τη στοχοποίησή της. Και όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ανακτήσουμε το περιεχόμενο των λέξεων, όπως είπατε και για την ομοφοβία, ότι δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Τώρα έχουμε αντιστροφή των όρων των λέξεων. Έχει χαθεί το νόημα των λέξεων.
0: Πραγματικά.
1: Από τον παραλογισμό αυτών που ζούμε. Και όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε για πανεπιστημιακούς.
0: Πραγματικά. Οι οποίοι δείχνουν το επίπεδό τους, το επίπεδο της μόρφωσής τους. Ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα. Και για την κυρία Λύρα, βέβαια, δεν ισχύει το δικαίωμα του να εκφράσει τη γνώμη της. Μόνο για συγκεκριμένες ομάδες, τέλος πάντων, με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Αλλά εδώ διαβάζουμε, κύριε Κοτσόπουλε, ότι υπήρχαν και υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημίων για να προωθήσουν την woke agenda.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο αυτό, γιατί ουσιαστικά από εκεί απορρέει. Είδαμε ότι το ακαδημαϊκό έτος των τρέχων, το 25-26, έχουν δοθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, κρατηθείτε, 12 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση ισότητας φύλων και γενικά της woke agendas. 12 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, λύσαμε όλα τα προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν χρειαζόμαστε κτίρια, δεν χρειαζόμαστε αμφιθέατρα, δεν χρειαζόμαστε εργαστήρια, δεν χρειαζόμαστε έτσι προγράμματα για έρευνα. Μάλιστα. Δεν χρειαζόμαστε στήριξη στους νέους επιστήμονες. Λύσαμε και τη φοιτητική στέγαση, που είναι το πρώτο πρόβλημα των φοιτητών σήμερα. Οπότε λέμε, έχουμε και κάποια εκατομμύρια να ξοδέψουμε σε ημέτερους κουλτουριάριδες. Γιατί υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος αυτά τα 12 εκατομμύρια πώς θα δοθούν.
0: Ήλικνα.
1: Για παράδειγμα, στην Πάτρα, που εκεί σπούδασα εγώ, δόθηκαν 800.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Να κάνουν τι ακριβώς με τα 800.000?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν μια εκδήλωση σαν φεστιβάλ για το Pride. Αλλά να σας πω κάτι για το Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί το ζήσαμε. Πριν από λίγο διάστημα αυξήθηκαν οι τιμές στο αστικό κτέλ. Για να πάει ένας φοιτητής, γιατί δεν είναι δωρεάν η μετακίνηση στο Πανεπιστήμιο, για να πάει ένας φοιτητής από το κέντρο της Πάτρας στο Πανεπιστήμιο και να γυρίσει, χρειάζεται 2,40 κάθε μέρα. Που σημαίνει 50 ευρώ το μήνα, αν θέλει να παρακολουθεί τακτικά. Τώρα, αν χρειάζεται να πάρει 2 λεωφορεία, που αυτό ισχύει για πάρα πολλούς φοιτητές, τότε πληρώνει 4 ευρώ τη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα 80 ευρώ το μήνα. Αυτό δεν είναι ντροπή για τον κύριο Μπούρα, που είναι ο Πρίτανης? Να έχει 800.000 ευρώ για την προώθηση της woke agendas και για τη μετακίνηση των φοιτητών να μην υπάρχει καμία μέρημνα. Για τη στέγαση των φοιτητών να μην υπάρχει καμία μέρημνα.
0: Τελικά, κύριε Κοτσόπουλε, ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι να προάγει τις σπουδές και την επιστήμη ή να κάνει προώθηση συγκεκριμένων αντιλήψεων και ιδεολήψεων, θα έλεγα εγώ?
1: Φαίνεται ότι κοντεύουμε πολύ στο δεύτερο που θέτετε. Βέβαια, να πούμε ότι παρά την ελλειπή χρηματοδότηση, παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, εξαιτίας του φιλοτίμου των καθηγητών και των φοιτητών, αυτά παραμένουν σε υψηλά στάνταρ μαθησιακά και ακαδημαϊκά. Δηλαδή έχουμε πανεπιστήμια που είναι στις πρώτες 50 παγκοσμίως. Όμως τονίζω ότι αυτό γίνεται από τον προσωπικό κόπο και μόχθο των φοιτητών που κρατάνε το επίπεδο ψηλά και ορισμένων καθηγητών.
0: Πάντως ναι, δεν είναι όλοι οι καθηγητές όπως περιγράφεται, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε επιτροπές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να προωθήσουν σε θέσεις καθηγητών άτομα τα οποία υπήρξαν φοιτητές, τα οποία μπορεί να έχουν 4 και 5 μεταδιδακτορικά και να τους αρνούνται λοιπόν την προώθηση και την κατάληψη κάποιας θέσης, επειδή η ιδεολογία τους είναι τελείως αντίθετη με αυτήν την οποία πρεσβεύουν και εξυπηρετούν, εν προκειμένου την εξυπηρέτηση της woke ατζέντα και κουλτούρας. Το γνωρίζω, ναι. Γνωρίζω συγκεκριμένα περιστατικά, γι' αυτό το λέω, δεν το λέω.
1: Ναι. Εδώ να σας πω πολύ γρήγορα ότι επειδή έχουμε πολλά παιδιά στη νεολαία μας από σε ανθρωπιστικές σπουδές, ειδικά σε αυτές τις σχολές, το φαινόμενο που περιγράφεται είναι στο κόκκινο.
0: Μάλιστα. Στόχος είναι να αποδημηθούν τα πάντα, να γίνει το παραφύσιν φυσιολογικό.
1: Και αυτό όπως είπατε, στις σχολές που θα βγάλουν τους αυριανούς νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές. Είναι στοχευμένο δηλαδή αυτό που γίνεται.
0: Έτσι, στις κρίσιμες εξοπλιστικές ηλικίες που αναφέρει και ο κύριος Νατσιός πολλές φορές. Και ζούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Να σας φέρω σε ένα άλλο θέμα. Βλέπουμε εκεί στο Southampton τις τελευταίες μέρες να υπάρχει ένας ξεσηκωμός σχετικά με το περιστατικό του Novak, το οποίο συνέβη τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Θέλετε λίγο να αναφερθείτε γι' αυτό, στην δολοφονία του Χένρι Novak, που θεωρώ ότι συνδέεται με κάποιο τρόπο και με αυτά που λέγαμε πριν.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένας 18χρονος νέος φοιτητής, ένας φιλήσυχος νέος, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό, την οικογένειά του και τις σπουδές του. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα για το οτιδήποτε. Και η υπόθεση της δολοφονίας του επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας της καταδίκης του δολοφόνου και γιατί βγήκαν και στην επιφάνεια, στην δημοσιότητα, με συγχωρείτε, τα βίντεο από τους αστυνομικούς, οι οποίοι Άγγλοι αστυνομικοί έχουν πάντα μια κάμερα ανοιχτή. Ναι. Στα πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο Χένρι, γυρνώντας από κάπου που είχε πάει στο σπίτι του μόνος του στο δρόμο, δέχτηκε βάναυση επίθεση από έναν αλλοδαπό, ο οποίος τον μαχαίρωσε 5 φορές, μια μαχαιριά ήταν και στην καρδιά. Ο αλλοδαπός δεν έφτανε που τον μαχαίρωσε, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και κατεύθυνε την αστυνομία να τον συλλάβει. Το παιδί έλεγε «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, με έχουν μαχαιρώσει», και οι αστυνομικοί του έλεγαν «Δεν νομίζω, φίλε», και του πέρασαν χειροπέδες και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεψύχησε. Δηλαδή τα τελευταία λόγια που άκουσε αυτό το παιδί ήταν τα δικαιώματα που του απήγγειλε ο αστυνομικός.
0: Μάλιστα.
1: Μια φρικτή στιγμή η οποία μας θύμισε και την περίπτωση της Ειρίνα Ζαρούτσκα, μιας Ουκρανής πρόσφυγα στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγους μήνες πιο πριν, την οποία δολοφόνησε πάλι απρόκλητα στο μετρό ένας μαύρος μετανάστης, αλλοδαπός, ο οποίος μετά έλεγε «Το σκότωσα αυτό το λευκό κορίτσι». Ήταν μια τραγική στιγμή, υπήρχε και αυτή σε βίντεο και έβλεπε στην απόγνωση του κοριτσιού όταν είχε μαχαιρωθεί και προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια από κάποιον.
0: Εδώ πάντως θέλω να σημειώσω, κύριε Κοτσόπουλο, ότι για αντίστοιχο περιστατικό, αν θυμάστε, έχει αρκετά χρόνια που είχε ξεκινήσει το κίνημα BLM, Black Lives Matter. Ναι, θυμάστε τότε τι είχε γίνει. Πεζόταν νυχθημερών. Εδώ δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Και όχι μόνο αυτό, στην περίπτωση της Ειρήνας που αναφερθήκαμε, είχαν παρουσιάσει στην αρχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί στην Αμερική τελείως διαφορετική εικόνα. Και εννοείται ότι μετά προσπαθούσαν κάπως να τα μπαλώσουν, βέβαια δεν μπορούσαν γιατί βγήκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα. Κάτι παρόμοιο πάει να γίνει με την αποσιώπηση με το Χένρι. Ας πούμε στην Ελλάδα δεν έχει ακουστεί καθόλου. Η νεολαία της Νίκης ήταν η πρώτη που χθες τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό.
0: Καθόλου. Και εδώ βλέπουμε τις επιλεκτικές ευαισθησίες οι οποίες φαίνεται να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Είναι ο αλακάρτ δικαιωματισμός των προοδευτικών σήμερα. Αν θέλετε όμως, επειδή έγινε ένα τραγικό περιστατικό και χθες και πριν από 3 μέρες, στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχο μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, ειδικά στην Αττική. Πριν 3 μέρες, ένας υπήκοος Σουδάν έκανε απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας, σε γυναίκα μέσα στο κατάστημά της, και μετά μπήκε σε πολυκλινική οπλισμένος και απειλούσε εργαζομένους και πολίτες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τον συγκεκριμένο το 2021 είχε γίνει σύλληψή του και είχε καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα.
0: Και τι έγινε?
1: Αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το 24, 2 χρόνια πριν, φυλακίστηκε με ποινή 3 χρόνων για απόπειρα ληστείας, κλοπής και άλλων. Μετά από 3 μήνες, ελεύθερος πάλι.
0: Εξαιρετικά.
1: Το 25 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και τώρα ήταν πάλι ελεύθερος. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο δίνει δεύτερες, τρίτες, δωδέκατες ευκαιρίες σε κατεπάγγελμα εγκληματίες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εμπνέει καμία ασφάλεια στους πολίτες.
0: Συγγνώμη κύριε Κοτσόπουλε, αλλά εγώ δεν το λέω αυτό ευκαιρίες. Αυτό το λέω ότι αφήνουν έξω τους εγκληματίες. Δεν είναι θέμα ευκαιριών. Εδώ μιλάμε για ασυδοσία. Μιλάμε για... Δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που
1: είναι
0: γίνεται.
1: Είναι κάτι,
0: έτσι,
1: το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε, ότι η προστασία της κοινωνίας είναι πάνω από την προστασία των κατεπάγγελμα εγκληματιών.
0: Έλα, εδώ βλέπετε ότι...
1: Και εκτός αυτού να σας πω και ότι χθες, στο Λυκαβητό, μια κοπέλα μιλώντας στο κινητό, πέρασε μπροστά από έναν υπήκος Πακιστάνι Μπαγκλαντές, δεν έχουν βρει ακόμα. Λέει, αφού έχω κινητό δεν θα μου κάνει κάτι, και όμως μετά από λίγα λεπτά της επιτέθηκε πάλι και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Δηλαδή έχουμε σε 3-4 μέρες καλοκαιριού, έχουμε 2 απόπειρες στην Αθήνα.
0: Αλλά αυτούς, κύριε Κοτσόπουλε, θα τους φέρουμε εδώ, θα τους ενσωματώσουμε, και μάλιστα, όπως λέει και ο κύριος Δένδιας και πολλοί και εξ αριστερών και εκ δεξιών, τέλος πάντων, της κυβέρνησης, θα τους ενσωματώσουμε και θα λύσουμε και το δημογραφικό με αυτούς.
1: Απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει άπαντες να δείχνουμε μεγάλη προσοχή κάθε στιγμή και να είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση και για εμάς προσωπικά αλλά και για τους συνανθρώπους μας. Μπορεί λίγα μέτρα από εμάς κάποιος να κινδυνεύει. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σας πω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Επειδή είσαστε κι εσείς νέος άνθρωπος και θέλω να γνωρίζω, να μας δώσετε την εικόνα και από ανθρώπους ίδιας ηλικίας που συναναστρέφεστε, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς των πρώτων κατοικιών και τα funds. Πώς εσείς βιώνετε αυτή την πραγματικότητα, την τραγική πραγματικότητα θα λέγαμε, σαν πολίτης, σαν ενεργός πολίτης?
1: Ναι. Τα funds τι κάνουν? Ουσιαστικά αγοράζουν το ιδιωτικό χρέος των πολιτών σε εξευτελιστικές τιμές. Δηλαδή τον κόπο και το μόχθο και τον ιδρώτα των οικογενειών που για χρόνια έδιναν, έτσι, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αυτοί με εξευτελιστικές τιμές, με την ανοχή και την υποστήριξη των κυβερνήσεων, των τελευταίων κυβερνήσεων, μην ξεχνάμε ότι τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς το 18 ο Τσίπρας τους ξεκίνησε,
0: έτσι,
1: και έρχεται σήμερα να μας σώσει, άκουσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Συμβαίνει αυτό. Τώρα, οι συγκεκριμένες εταιρείες, υπάρχουν μεγάλα σκάνδαλα. Ενδεικτικά να σας πω ότι η ΣΕΠΑΛ είχε ανακοινωθεί να γίνει φορολογικός έλεγχος το 22 και είχε αναβληθεί για το τέλος του 26, του τρέχοντος έτους. Μιλάμε για ένα σκανδαλώδες τετραετές κενό. Και η DoValue δεν έχει ελεγχθεί ποτέ σε κρίσιμες χρήσεις από τη φορολογική διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πριν από τα μνημόνια, το 2010, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν στο 77%. Σήμερα είναι κάτω από το 70%. Και για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, οι βαλκανικές χώρες που δεν είναι στα καλύτερά τους στην οικονομία έχουν ένα 90% ιδιοκατοίκησης. Και εμείς πέσαμε από το 70%. Και αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών επιλογών που είπαμε ότι έγιναν. Γιατί τα funds δεν έδρασαν μόνα τους. Κάποιοι τους έδωσαν την δικαιοδοσία.
0: Έτσι. Και πόσο εύκολο είναι λοιπόν για ένα νέο ζευγάρι εδώ στην Ελλάδα, όταν δεν βρίσκει σπίτια, όταν διώκονται τέλος πάντων από πρώτες κατοικίες, πόσο εύκολο είναι να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, όταν έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις?
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν να πνίγει τους νέους. Γιατί αυτό που υπάρχει στις οικογένειές μας μεταφέρεται αναγκαστικά και σε εμάς. Το άγχος των γονιών μας μεταφέρεται αναγκαστικά και σε εμάς. Και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει ειδοποίηση για πληστηριασμό. Αυτό αφορά 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
0: Ασύλληπτο. Νοικοκυριά.
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, για τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει ποτέ. Αυτό το έχει αναδείξει ποτέ, πολύ η Νίκη. Είναι αξίας άνω των 100 δις. Και να σας πω, αν θέλετε, και αυτό το πολύ σημαντικό, σε μία μόνο χρονιά, το 2024, τα funds είχαν έσοδα 5,5 περίπου δις, δηλαδή όσα είχαν επενδύσει για την αγορά όλων των κόκκινων δανείων. Ουσιαστικά έκαναν απόσβεση σε ένα χρόνο. Σκεφτείτε τι κέρδη έχουν.
0: Ασύλληπτα τα νούμερα. Ασύλληπτα τα νούμερα, και καλό είναι να τα τονίζουμε, να τα λέμε, να τα ξαναλέμε. Μήπως κάποιοι αλλάξουν γνώμη και στάση, γιατί ακούγεται πάρα πολύ η κύριε Κοτσόπουλη, και τουλάχιστον αυτό προωθούν, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Περνάνε λοιπόν την οτροπία και τη στάση ζωής, να το πω, στους νέους, ότι έλα μωρέ τώρα, μην πας, όλοι οι ίδιοι είναι, μην πας να ψηφίσεις, και τι να πάω και τι να κάνω. Πόσο λοιπόν αυτό καθοριστικό είναι για την εξέλιξη της ζωής των νέων, και όχι μόνο, το να επιλέγουν λοιπόν την αποχή αντί να συμμετέχουν στις εκλογές και να στείλουν το μήνυμά τους όπως πρέπει?
1: Είναι αυτοκτονικό εκ μέρους των νέων. Να σας πω ότι η διάμεση ηλικία των όσων ψηφίζουν είναι στα 57 έτη. Αυτό είναι τραγικό το νούμερο, τόσο για το δημογραφικό, όσο όμως και για την αποχή των νέων. Γιατί αφήνοντας τους μεγάλους, σε εισαγωγικά, να ψηφίζουν, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει έτσι σε μια διαδικασία της κομματοκρατίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο να φύγουν από τα παραδοσιακά προδοτικά κόμματα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ οι νέοι, το έχουμε πει πάλι, πολύ δύσκολα ψηφίζουν. Μπορεί και σε μονοψήφιο αριθμό να ψηφίζουν τα μεγάλα κατόνομα ονόματα, κόμματα, με συγχωρείτε. Και να σας πω και ένα φοβερό νούμερο. Με την αποχή, για να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η αποχή, πόσο καθοριστική. Σε ένα εκλογικό σώμα 100 ανθρώπων, ας υποθέσουμε ότι οι 16 ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. 16% θα λέγαμε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό.
0: Μικρό ποσοστό, σωστά.
1: Αν λάβουμε υπόψη την αποχή που είχαμε στις ευρωεκλογές, η οποία ήταν στο 60%, σημαίνει ότι θα πάνε να ψηφίσουν από τους 100 ή 40. Όταν θα ψηφίσουν μόνο οι 40, οι 14 που είναι Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι μέσα στις πελατειακές σχέσεις, έτσι, είναι κομματάνθρωποι και θα πάνε σίγουρα να ψηφίσουν, θα βγάλουν ένα ποσοστό 40%, το έτσι, οποίο κατευθείαν σε πάει στην αυτοδυναμία.
0: Και θα κουνάνε το δάχτυλο μετά ότι έχουμε 40%, ό,τι ακριβώς κάνουν λοιπόν.
1: Και θα πηγαίνουν τη χώρα μας περισσότερο στην καταστροφή. Γι' αυτό το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει ένας νέος είναι όχι μόνο να πάει να ψηφίσει, αλλά να ξεσηκώσει και 5, 10, 20 φίλους του γνωστού, του συγγενείς του, να πάνε και αυτοί να ψηφίσουν. Αν θέλουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και εδώ θα ήθελα να κάνω και ένα κάλεσμα στους νέους που μας ακούν, να έρθουν και να πλαισιώσουν την νεολαία μας, να αγωνιστούμε μαζί για το αύριο, για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που μας αξίζει, για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια.
0: Έτσι. Κύριε Κοτσόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είπαμε, αναλύσαμε πολλά θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Να ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα σας και για την οικογένεια που έχετε, ό,τι καλύτερο. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβίδα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Γκοτσόπουλος, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης και υπεύθυνος νεολαίας της Νίκης, και σχολιάσαμε όλα αυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, 9 δείχνει το ρολόι. Εμείς, ο Γιάννης ο Καραβίδας που είναι στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Ρονάκος στην ηχοληψία, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας εδώ συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Όλγα Γεωβατζάκη στον Flash 99 και 4. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών με δεκάδες Ελληνίδες να κατατάσσονται στην Β' ΕΣΟ 2026. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου στην Αγία Πετρούπολη ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο για συμβιβασμούς εάν θέλει να επιτευχθεί συμφωνία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα διεξαχθούν σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν

0: καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει. 5 του μηνός σήμερα. Η θερμοκρασία θα είναι καλή. Και παραλαμβάνω τη σκυτάλη από τον Γιάννη Καραβίδα, ο οποίος θα μας πει τον καιρό.
1: Θα ξαναπώ λοιπόν τον καιρό, Όλγα, γιατί τον είπα και το πρωί. Θα σου πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έθριο καιρό, αγαπητή Όλγα, για να χαρείς. Ούτε συνεχάκι δεν θα έχει σήμερα.
0: Θα βάλεις ένα αλλά πάντα.
1: Δεν υπάρχει αλλά, δεν θα πάω στις επόμενες μέρες που δείχνει κάποιο.
0: Για αύριο και μεθαύριο θα πας. Σίγουρα το αλλά θα
1: πάω. Σήμερα έθριος λοιπόν, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν θα πάω Δευτέρα που θα ξεκινήσουν κάποιες βροχούλες. Δευτέρα-Τρίτη.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι το παιδί της βροχής και εγώ το παιδί του ήλιου, παιδιά. Τα αγόρια εδώ πέρα είναι περισσότερο της συννεφιάς. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει και να σας πω ότι τα αγόρια είναι και τα περισσότερα εδώ μέσα στο σταθμό. Λοιπόν, οπότε είμαι μειοψηφία.
1: Μη έχουμε και σε προσέχουμε. Στα όπα όπας έχουμε. Να μην έχεις παράπονο.
0: Αυτό με ανησυχεί.

0: Θα σε μεταφέρω σε ένα περιστατικό που έγινε χθες και μας άφησε έκπληκτους όλους. Συνελήφθη ένας 34χρονος, ο οποίος αναρριχήθηκε ως το δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του, στην περιοχή της Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Τα έχουμε δει όλα, μόνο αυτό δεν είχαμε δει. Οι αστυνομικοί μείναν έκπληκτοι, βέβαια. Οι άνθρωποι όταν το συνέλαβαν, όταν διαπίστωσαν ότι είναι ο εγγονός της κυριούλας, της οποίας έκλεβε. Ειδικότερα, σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 34χρονος ημεδαπός, αφού αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο της οικοδομής στη Μενεμένη, εισήλθε παράνομα σε ένα διαμέρισμα συγγενικού του προσώπου, από όπου αφαίρεσε 500 ευρώ. Όχι, δεν μπερδεύτηκε.
1: Ήξερα που πήγαινε.
0: Το έκανε σκόπιμα. Σχηματίστηκε δικογραφία για τον ίδιο και θα οδηγηθεί σήμερα στην δικαστική αρχή.
1: Εγώ να πω αυτή τη συμβουλή και να φύγω. Οι γιαγιάδες λοιπόν να δίνουν χαρτζηλίκια στους, στα εγγόνια, γιατί θα ανεβαίνουν στα παράθυρα για να τις.
0: Εάν
1: να
0: δίνουν οι γιαγιάδες χαρτζηλίκια 500 ευρώ στα εγγόνια, θα λιμοκτονούνε, Γιάννη μου. Εδώ το 50 ευρώ κακομοίρισε.
1: Δεν είπα για 500 ευρώ. Δεν είπα για 500 ευρώ. Λοιπόν, να σε αφήσω να.
0: Καλή συνέχεια,
1: να συνεχίσει την εκπομπή.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καθημερινή ενημέρωση από εδώ, από το Φλας, παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Κεντρικής Μακεδονίας κυρίως, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά όσον αφορά την Θράκη, και εκεί θα έχουμε. Μπερδεύτηκα λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από Καβάλα μέχρι Ξάνθη και εκεί θα έχουμε εργασίες τεχνικές. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που θα μετακινηθούν και θα ταξιδέψουν προς τα εκεί. Όσον αφορά τώρα την περιφέρεια εδώ τη δική μας, να πούμε ότι οι εργασίες θα είναι στον ανισόποδο κόμβο Παπαγεωργίου, στην έξοδο Ανατολικής Περιφερειακής Οδού, ως το ισόπεδο κόμβο της Συμβολής της Εθνικής Αντιστάσεως, δηλαδή στην δεξιά λωρίδα, παιδιά, του δρόμου, τμηματικά θα έχουμε διακοπή έτσι της κυκλοφορίας, και στο ύψος εκεί των Κωνσταντινοπολίτικων, που λέμε συνεχώς ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί λοιπόν στον ισόπεδο κόμβο της Συμβολής της Εθνικής Αντιστάσεως θα έχουμε έναν αποκλεισμό και των δύο αριστερών λωρίδων ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις τμηματικά. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε στην 28η Οκτωβρίου ότι έχουμε τεχνικές εργασίες, καθώς επίσης και στο περιφερειακό πριν το λιμάνι. Οπότε όσοι εισέρχεστε για να πάτε προς τα δυτικά, θα πρέπει να χαμηλώσετε λίγο τις ταχύτητες, λίγο πριν το μεγάλο παιχνιδότοπο εκεί, το κατάστημα του μεγάλου παιχνιδότοπου, διότι γίνονται εργασίες στους σειρμούς των τρένων, για να έχετε υπόψη.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε μέσα στα οχήματα ή πάνω στα δίκυκλα, να σας πούμε ότι στην Ευκαρπία αυτή τη στιγμή έως το ύψος της Πολύνης είναι μποτιλιαρισμένη στον περιφερειακό και πηγαίνοντας για την Άνω Πόλη, στην κάθοδο προς την Άνω Πόλη από τον περιφερειακό, έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα ήδη από τις 8.30 ώρα το πρωί. Πιο κεντρικά τώρα, πηγαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, βλέπουμε στην Κασάνδρο ότι είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα, καθώς επίσης και η Καρόλου Ντιλ και η Τσιμισκή. Καλά, η Τσιμισκή είναι καθημερινά, δεν το συζητάμε. Μέσα στο πλάνο είναι και η Κουντουριώτου αυτή τη στιγμή. Προς τα ανατολικά τώρα παρατηρείται έντονη κίνηση στην Αλεξάνδρου Σταύρου. Και βγαίνοντας από Καλαμαριά στον εσωτερικό περιφερειακό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, αλλά υπάρχει φυσιολογική ροή.

Έχουμε πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιώδων διατάξεων του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράψαν 155 βουλευτές. Σύμφωνα με την νεολογική έκθεση, η πρωτοβουλία στόχευε στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας. Είδαμε μεγάλες αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Είδαμε και μεγάλες αλλαγές από πολιτικές δηλώσεις. Πολιτικοί μπήκαν στη διαδικασία και εκθιάζανε την όλη κατάσταση. Να δούμε λίγο τώρα και τις πολιτικές δηλώσεις των στην εγχώρια έτσι, η κατάσταση της χώρας μας, να δούμε πώς εξελίσσονται σήμερα. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παρουσία του Κώστα Καραμαλή, έγινε τελετή αποφύτης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος το επόμενο βήμα του. Στην επόμενη πορεία, μάλλον, να το θέσουμε καλύτερα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρίσκεται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι για νέους ελέγχους στα σύνορα θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια κατάλληλη και υπεύθυνη χρήση της δυνατότητας μερικής αναστολής. Και όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη, αναφέρθηκε στις εκλογές, οι οποίες είπε θα γίνουν το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Δεν θα πω, λέει, εγώ ποιος Τσίπρας ή Ανδριουλάκης θα κερδίσει το γήπεδο του λαϊκισμού.

Να περάσουμε λίγο στις δηλώσεις του κ. Τζουκαλά, ο οποίος είπε η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και να δούμε λίγο τι έγινε στη Βουλή, όπου κυρώθηκε ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Τελικά μειώνουν τον αόρατο φόρο της πολυνομίας, μας είπε ο κ. Παπασταύρου. Όσον αφορά τον κύριο Καλαφάτη, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Θεμιστοκλήμου μας είπε ότι όσοι πηγαίνουν στα επίγοντα, τώρα θα υπάρχει πλέον κάτω από 4 ώρες θα είναι η αναμονή σε όλη τη χώρα. Ο κύριος Καμένος μας είπε ότι πιστεύει ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μια συνεργασία με Καριστιανού και ότι το όνομα Ελλάς ήταν λάθος επιλογή του κύριου Τσίπρα. Και ο κύριος Πέτρος Κόκαλης τόνισε ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Ελλάς του Τσίπρα, διότι είναι στον ίδιο χώρο εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Έχουμε μια κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες για τα αλλεπάλληλα ατυχήματα στον Όλυμπο, οι οποίοι θέτουν, όπως λένε, σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή. Όπως ανεφέρει ο Γιάννης Ιωαννίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, τα ορειβατικά ατυχήματα και δυστυχήματα αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό και δυνάμεις διάσωσης βρίσκονται πλέον στα όρια των δυνανοτήτων τους. Παρουσία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε χθες η καινούργια πτέρυγα της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου ανακαινίστηκαν και τα χειρουργεία. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για τον τεχνολογικό εξοπλισμό διατέθηκαν επιπλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Ο Υπουργός Υγείας στην ομιλία του κατά την διαλυτή των εγγενείων σημείωσε ότι η κλινική δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας ασθενής να προτιμήσει ιδιωτική κλινική έναντι αυτής. Είχαμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποίησαν μέλη υποστηρικτές της Δημοτικής Παράταξης Πόλη Ανάποδα χθες, με βασικό αίτημα την απομάκρυνση του Τρίτου Σώματος Στρατού από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη λειτουργία του στρατηγείου και είπαν ότι προτιμούν οι χώροι του δημοσίου να διατίθονται για άλλους σκοπούς, όπως είναι πάρκα και κέντρα ψυχαγωγικής αγωγής για τα παιδιά.

Ανοίγουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο και από την επόμενη μέρα συνεχίζουμε να το μεταμορφώνουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, σε συνέντευξη τύπου κατά την παρουσία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Σε λίγες μέρες, είπε, αυτός ο χώρος ανοίγει οριστικά. Ανοίγει για τα παιδιά της γειτονιάς, για τις οικογένειες και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη που το άξιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επεσήμανε ο κ. Ασλανίδης. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε μία άλλη δήλωση. Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη θλίψη και την οργή για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας, ανέφερε το Πασόκ, σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον πληθωρισμό. Έχουμε και μία αύξηση των γυναικοκτονιών και της ενδοοικογενειακής βίας, στην οποία αναφέρθηκε η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής επικρατείας, η κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία είπε ότι με αφορμή τη γενοκοκτονία μητέρας δύο ανηλίκων παιδιών στην Καλαμάτα, θα πρέπει να δυναμώσουμε και να επιστιάσουμε περισσότερο στις αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας.

Σήμερα ολοκληρώνεται και ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκευάσεων του ΙΕΦΚΑ που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από ασφαλισμένους στο φορέα, ενώ ξεκινάει η αποστολή του βάουτζερ προς τους δικαιούχους. Η διαδικασία λοιπόν αποστολής στο βάουτζερ αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική έτσι παροχή μέσω ηλεκτρονικής επιταγής που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος έχει απλοποιήσει τη διαδικασία δίνοντας τη δυνατότητα ολόκληρης της ενημέρωσης νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Το πρόγραμμα λοιπόν αφορά συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας για τα παιδιά, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, ηλικίες από 6 έως 16 ετών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ρυθμίσεις για παιδιά με αναπηρία. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του ΙΕΦΚΑ μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους. Σημειώνεται βέβαια μέσω της επιστολής αυτής ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφηξή τους στην κατασκήνωση.

Να περάσουμε σε μια αστυνομική είδηση η οποία ήρθε σήμερα το πρωί. Στη σύλληψη ενός 44χρονου τραγουδιστή προχώρησαν οι αρχές της Ήρω με την κατηγορία αποπλάνησης 14χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες μεταδόθηκαν σε κεντρικό δελτίο Αθηναϊκό, η έρευνα σε βάρος του τραγουδιστή ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της 14χρονης όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασε με τον καλλιτέχνη κατά το έτος του 2025 έως και σήμερα. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία έφτασε στην εισαγγελία η οποία εξέδωσε βούλευμα για τη σύλληψή του. Όσον αφορά τώρα τους αστυνομικούς του τμήματος 2 και 6 Χνίασης Εγκλημάτων της Σύρου, προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του τραγουδιστή, ο οποίος όμως αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας ότι οι σχετισμοί σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχουμε δήλωσε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ήταν η πρώτη αντίδραση η δική του. Έχουμε εμπιστοσύνη όμως στη δικαιοσύνη, είπε και η οικογένεια του παιδιού, μετά τη σύλληψη του τραγουδιστή. Πληροφορίες που μετέδωσε γνωστός εκεί ιστότοπος της Σύρου αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη μεταγωγή του στις φυλακές αισθάνθηκε μία αδιαθεσία ο υποτιθέμενος έτσι θήτης, και το λέω εντός εισαγωγικών γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν όντως ή όχι, και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού για ιατρικές εξετάσεις.

Και μια που είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι στο ειδόλιο του μεικτού αρκωτού εφετείου καλείται σήμερα να καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καλλιτέχνη προσδιορίστηκε για σήμερα μετά από τρεις αναβολές που έχουν δοθεί στην εκδίκασή της. Ο κύριος Λιγνάδης τον Ιανουάριο του 2022, να αναφέρουμε ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 4-3 για τους βιασμούς 2-17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Ο καλλιτέχνης αθωώθηκε από το ΜΟΔ για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός ανήλικα άντρα, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο. Με απόφαση του πρωτοβάθμου λοιπόν δικαστηρίου, ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ελεύθερος με όρους, καθώς του έχει δοθεί η αναστολή στην έφεση. Για την υπόθεση είχε παραμείνει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες και το εφετείο καλείται να κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση του ηθοποιού, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να τύχει αυστηρότερης ποινής μεταχείρισης, με μεγαλύτερη ποινή από αυτήν της πρώτης δίκης.

Νέα σημαντικά στοιχεία φαίνεται να έχουν προκύψει στην υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, καθώς οι αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές της συζύγου του 41 έτους κατηγορούμενου, οι οποίες ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα. Ο 41 έτους κατηγορούμενος που έχει ομολογήσει την πράξη του δεν απολογήθηκε τελικά χθες. Πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί, αλλά παρέμεινε στο χώρο για περίπου μία ώρα προτού ζητήσει να λάβει νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Πρόκειται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία για την τελευταία προθεσμία που μπορούσε να λάβει. Εμείς να περάσουμε κάπου εδώ στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν. Η καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη. Μουσική παραγωγή ο Χρήστος. Οι επιλογές είναι δικές του. Να περάσουμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνονται αυτή την ώρα. Έχουμε νέες κυρώσεις τραπ στην Κούβα. Ο πρόεδρος της Κούβας καταδίκασε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον σε βάρος του ίδιου προσωπικά, της συζύγου του και του θετού του γιου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, επιμένοντας ότι η νήσος θα αντισταθεί στην υπερρεαλιστική επίθεση που υφίσταται. Ο πρόεδρος λοιπόν της Κούβας, ο κύριος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, κατηγόρησε τον κύριο Τραμπ ότι σκοπός των παράνομων νέων κυρώσεων είναι να ενισχυθεί το εμπάργκο σε βάρος της νήσου σε ισχύ από το 1962 και να γίνει πιο πιθανό το σενάριο της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ, καθώς έκρινε ο ίδιος. Τα μέτρα αφορούν ιδίως τον γιο καθώς και τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος μπορεί να μην ασκεί πλέον επίσημα καθήκοντα, αλλά πιστεύεται πως παραμένει στα 95 του χρόνια στην καρδιά της διαδικασίας των λήψεων αποφάσεων. Και όμως έτσι είναι, γιατί μιλάει για το μέλλον της νήσου υποκομμουνιστική έτσι κυβέρνηση. Η σύζυγος του σημερινού προέδρου, να πούμε, της Κούβας και ο γιος της τέθηκαν επίσης σε μαύρη λίστα του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών και Οικονομικών, όπως και το Υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην πρόεδρο Ντίας Κανέλ είχε επιβληθεί στο παρελθόν, τον Ιούλιο του 2025, είχαν δοθεί κάποιες κυρώσεις από την Αμερικάνικη Διπλωματία. Η ένταση όμως στη σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας έχει οξυνθεί ακόμα περισσότερο από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Η Ουάσιγκτον επέβαλε de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στην ίσο, καθώς καθόρισε και κατάρτισε μια σειρά από κυρώσεων εναντίον εταιριών και ηγετών της χώρας και άσκησε ποινική δίωξη στον πρόεδρο Ραούλ Κάστρο για την υπόθεση που ανάγεται στο 1996. Έτσι τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνει ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα εγείρει εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα πως θα πάρει τον έλεγχο στην Κούβα. Μολοτάφτα η Ουάσιγκτον και η Αβάνα λένε πως συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Και από την Κούβα θα μεταφερθούμε στο Μεξικό, όπου είδαμε ότι χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μία είδηση όπου μας συγκλώνησε. Βρεθήκαν 4 αποκεφαλισμένα πτώματα από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκίνητο που είχε εγκαταληφθεί στα περίχωρα του Κοινοβουλίου της Πολιτείας Γκερέκο του Μεξικού. Η Γκερέρο διεθνώς είναι γνωστή, καθώς σε αυτή βρίσκεται η Λουτρόπολη Ακαπούλκο και παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών. Πηγές λοιπόν του γαλλικού πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταληφθεί πίσω από το κτίριο του Κοινοβουλίου. Μένει τώρα να δούμε σε ποιους ανήκουν τα πτώματα. Καθώς από ό,τι είδαμε και το ενημερωτικό από το γαλλικό τύπο, σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο Μεξικό συγκρούνται κυρίως τα καρτέλα, όπως είπαμε και πριν. Αλλά πριν 2 εβδομάδες, μια κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εκεί τα πατρογονικά τους εδάφη εξαιτίας διάφορων βομβαρδισμών με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στα καρτέλ Los Ardillos.

παραμένουμε έτσι στα αστυνομικά δελτία του ξένου τύπου. Έχουμε ένα νεκρό ηθοποιό, τον ηθοποιό James Hunty, τον οποίο το δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του. Ο ηθοποιός λοιπόν του Top Gun και του Maverick, ο James Hunty, σκοτώθηκε από το γιο της συντρόφου του. Η αστυνομία του Los Angeles ερευνά το θανατηφόρο αυτό μαχαίρωμα του ηθοποιού, ο οποίος σύμφωνα με αξιωματούχους δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του σε ένα σπίτι στην Ταρζάνα. Και ο ύποπτος συνελήφθη αφού κάλεσε ο ίδιος το 911 εκεί της περιοχής. Χθες είδαμε οι αρχές να αναγνωρίζουν τον 81 έτους θύμα και εκπρόσωποι του ηθοποιού επιβεβαίωσαν την είδηση της δολοφονίας τους στους Times.

Και να πάμε σε λίγο πιο ευχάριστες ειδήσεις. Περνάμε στην Ισπανία, όπου εγκαινιάστηκε το πρώτο συναρμολογούμενο ξενοδοχείο. Ο Δήμος του Τομεγέωσο στην Ισπανία εγκαινίασε το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο διαθέτει 24 δωμάτια, κοινόχρησους χώρους, γυμναστήριο και εκτείνεται σε 3 ορόφους. Όπως εξήγησε ο Ραφαέλε Ροντρίγκεθ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άνδρο που ανέπτυξε το έργο αυτό, το κτίριο μπορεί να αποσυρναμολογηθεί και να επεκταθεί, καθώς επίσης και να μεταφερθεί, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της δομής του. Το 70% του ξενοδοχείου κατασκευάστηκε σε ένα εργοστάσιο και το 30% επιτόπου εκείνη την ώρα. Ο κύριος Ροντρίγκεθ είπε ότι η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε το έργο, καθώς χρειάστηκε μόλις 5 μήνες, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι το έργο ξεκίνησε, λέει, 8 Ιανουαρίου και παραδόθηκε χθες. Υπήρχε, λέει, μόνο μία πλάκα από σκυρόδερμα και δεν συμπληρώθηκαν ούτε καν 5 μήνες, παρά κάτι ημέρες, λέει, με σκοπό χθες να προβούν και στα εγγένεια του ξενοδοχείου.

Το Ισραήλ, εκεί θα περάσουμε τώρα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αναθέρμανση των σχέσεων με αυτήν, την ευρωπαϊκή χώρα, όπως είπε, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Είμαι υπερήφανος που ανήκω, λέει, στο Ισραήλ και που θα ανοίξει την πρώτη του πρεσβεία στην Λουμπλιάνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γκίντεο Σαρ, σε δελτίο τύπου το οποίο επέστειλε, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στο site του Αρείου Πάγου, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στην μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα η ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, το οποίο γινόταν μέχρι σήμερα. Και όπως είναι γνωστόν, οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, γιατί τα χρήματα τα οποία εισπράττουν είναι πολύ περισσότερα, κάτι το οποίο επιβάρυνε με πάρα πολύ τόσο τους δανειολήπτες όσο και τους υποψήφιους, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποδεσμευτούν από όλη αυτήν εδώ την διαδικασία προς τις δικαστικές έτσι διαμάχες. Μία βραδιά νέων λοιπόν performance στην Πειραιώς, όπου 260 σημαντικά ποσά τώρα θα μπουν στη διαδικασία να επιστραφούν στους δανειολήπτες. Μένει να δούμε πότε θα εφαρμοστεί βέβαια η όλη διαδικασία, παρόλο το γεγονός ότι ήδη είχαμε και κάποιες θετικές έτσι νίκες και στο παρελθόν.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Είπε ότι λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους τους. Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορούν το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν, λέει, πριν τις 67 φορές των μειώσεων των τιμών. Όπως επισήμανε, αυτό αποδεικνύει τη χρησιμότητα, λέει, του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου, καθώς χωρίς το πλαφόν η ανεξάρτητη αρχή, λέει, δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο, δεν είναι, λέει, για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει, λέει, κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη, λέει, εκεί να κερδίσει 120%, πρέπει, λέει, να υπάρχει μέτρο λογικής και ισορροπίας. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες όμως, εξακολουθούν να βιώνουν την ακρίβεια, εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές στα σούπερ μάρκετ, ότι τα προϊόντα πολλές φορές δεν ελέγχονται και γι' αυτό έχουν πάρει και την ανιούσα οι τιμές. Και αυτό που διαπιστώνουν όλο ένα και περισσότερο είναι να μειώνονται τα χρήματά τους και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα μέσα του μήνα στις βασικές τους υποχρεώσεις.

Και αν αναρωτιέστε γιατί φορολογούμαστε πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη, ήρθε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προτείνει στην κυβέρνηση να επανεξετάσει τις φοροαπαλλαγές προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τη συζήτηση λοιπόν για αλλαγές στη φορολογία στη χώρα μας άνοιξαν ξανά χθες οι Βρυξέλλες, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές στην ενέργεια και τα οχήματα. Το σχέδιο λοιπόν των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, αν και δεν συνιστούν διρεκτίβα, ούτε δεσμευτικά έτσι κείμενα πολιτικής, περιγράφουν με μια σαφήνεια που εντοπίζονται διάφορες στρεβλώσεις και πού θα μπορούσαν να προκύψουν παρεμβάσεις για το προσεχές διάστημα. Όσον αφορά τώρα τις θετικές έτσι διαπιστώσεις και τα εύσημα για τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, υπάρχουν όντως. Πάντως η Κομισιόν θέτει ζήτημα πράσινων φόρων στα ορυκτά καύσιμα και το ντίζελ κίνησης, ενώ επανέρχεται με μία έμφαση στο εύρος των φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών. Η Ελλάδα λέει χάνει σημαντικά έσοδα λόγω φορολογικών δαπανών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εννοώντας τις φοροαπαλλαγές τις οποίες καταμετρά σε 1236, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, συγκρίνει βέβαια το πλήθος και το κόστος με άλλες χώρες, συστήνοντας επανεξέταση και εξορθολογισμό, αναφέροντας πως η Ελλάδα ναι μεν χάνει σημαντικά έσοδα, αλλά πρέπει αυτά εδώ τα έσοδα λέει γίνεται λόγω των εξαιρέσεων ή των ειδικών μειώσεων στην εφαρμογή τους. Τα στοιχεία αυτά βλέπουμε ότι δείχνουν την έκταση του ζητήματος στις φορολογικές δαπάνες, όπου υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 22,88 δισεκατομμυρίων το 2024, με τις σημαντικότερες από αυτές να αφορούν τις απαλλαγές για πρώτη κατοικία, φοροαπαλλαγές ενοικίων, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογία επιχειρήσεων, ένα μειωμένο ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικά στο ΦΠΑ, η Επιτροπή εκτιμά πως η συμμόρφωση βελτιώνεται, αλλά οι εξαιρέσεις λέει κοστίζουν. Το κενό ανήρθε λέει στα 9,4 δις το 2023, δηλαδή 18,3 των δυνοτικών εσόδων, ενώ λέει ότι όλο ένα και παραπάνω λέει θα έπρεπε να είναι. Η Επιτροπή δείχνει πιο συγκεκριμένα πεδία κάποιες απαλλαγές που επιβαρύνουν τη λειτουργία του φόρου, όπως την ιδιωτική εκπαίδευση και τις χρηματοοικονομικές έτσι υπηρεσίες, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης. Εστιάζει στις επίμονες αιστείες φοροδιαφυγής, παρότι λέει αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο και το χάσμα της συμμόρφωσης στο ΦΠΑ, ότι μειώθηκε σημαντικά, σημειώνει πως η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Το βασικό λέει πρόβλημα εντοπίζεται στους αυτοαπασχολούμενους, όπου η φοροδιαφυγή στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδίως σε δραστηριότητες με συναλλαγές σε μετρητά και περιορισμένη καταγραφή, και χτυπάει ουσιαστικά την καμπάνα, κυρίως για μη στεχασμένα έτσι τεχνικά επαγγέλματα και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, αυτές εδώ δηλαδή τις συναλλαγές που γίνονται χέρι με χέρι, συναλλαγές χωρίς πώς, με τους αστερίσκους αυτούς που βάζει πάντως, εάν έτσι όπως το λέει και διατυπώνει ρητά ότι πρέπει να υπάρχουν συστάσεις, δεν διαφαίνεται κάποια απόσυρση εργαλείων, όπως το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάει για την ενέργεια, μιλάει για τις αυξήσεις του πράσινου φόρου και λέει ότι η έκθεση αυτή πρέπει να επισημαίνεται συνεχώς στην Ελλάδα, ότι διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους έτσι στόλων οχημάτων στην Ευρώπη, γεγονός που επιβαρύνει λέει τις εκπομπές και ενισχύει την ανάγκη για παρεμβάσεις. Και πιθανόν γι' αυτό και ο κύριος Κυρανάκης λέει να μεταβάλουμε όλα τα οχήματα και να γυρίσουμε προς την παράσινη ανάπτυξη, έτσι, να μπούμε στη διαδικασία της οικολογίας και τη διαδικασία της ενέργειας, και βλέπουμε τις έντονες διαφωνίες τώρα από τους διάφορους φορείς και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν τα οχήματά τους από τη μία μέρα στην άλλη, επιζητούν να υπάρχουν προϋποθέσεις, να υπάρχουν υποδομές, κάτι το οποίο η χώρα μας δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το διαθέτει.

Και να περάσουμε και σε μια θετική είδηση, γιατί ο Χρήστος άρχισε να απογοητεύεται εδώ. Μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν στο πλαίσιο του αερινού ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς 16 χρόνια μετά την κρίση, αφαιρεί για πρώτη φορά την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στη μείωση του εξωτερικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων. Παράλληλα με τα προγραμματική αυτή εποπτεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της. Είναι πολύ θετικό, παρόλα τα όσα ζουν οι Έλληνες πολίτες για να συμβούν όλα αυτά εδώ, τα γεγονότα και τις πολύ ψηλές αιρήσεις που ζήσανε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, στις συστάσεις της Επιτροπής δίνεται έμφαση στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, που εδώ υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις, διότι πολλοί από εμάς γνωρίζουν ότι οι Έλληνες δουλεύουν και 12 και 13 και 14 ώρες και πολλές φορές δεν αναμείβονται. Στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και στη βελτίωση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μας το έχουν πει και διάφοροι υπεύθυνοι από τα επαγγελματικά επιμελητήρια της χώρας, ότι δεν έχουμε εργατικό δυναμικό όσον αφορά τις δεξιότητες και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε από ξένες χώρες. Και οι Βρυξέλλες επιμένουν επίσης την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην απασχόληση μέσα από καλύτερες υπηρεσίες φροντίδες παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και μέσα από τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές κατάρτισης και πανειδικεύσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν αναδεικνύεται και το στεγαστικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα η Επιτροπή ζητεί την ολοκλήρωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής στέγασης, την επιτάχυνση των πολεοδομικών και οικοδομικών διαδικασιών, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, τομέα στον οποίο η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται εμφανίζει σημαντική υστέρηση σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη. Παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης του μεγάλου αριθμού ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς λόγω νομικών, διοικητικών ή χρηματοοικονομικών εκκρεμωτήτων. Στο πεδίο λοιπόν της ανταγωνιστικότητας, οι συστάσεις επικεντρώνονται επίσης στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην επιτάχυνση των χωροταξικών ουσιαστικά αδειωτικών διαδικασιών και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης μεγαλύτερων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχημάτων. Η Επιτροπή, να πούμε ότι θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι έτσι περιορισμοί στην αδειοδότηση και στο χωροταξικό σχεδιασμό, ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για επενδύσεις και για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο το επισημαίνουν συνεχώς εδώ οι διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι παρελάζουν καθημερινά και προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τους υπουργούς για να τους μεταφέρουν τα προβλήματά τους.

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η καθημερινή ενημέρωση από το Flash, παρέα με την Όλγα Κεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Εμείς να σε ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα.

0: πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μας ακούτε, 9,4. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10.

0: Λοιπόν, δεν τα είπαμε χθες. Γεια σας, κυρία Όλγα, πώς είστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί δεν ακούμε το ίδιο, κάτσε να βάλω τα... έτσι όπως πρέπει. Τι λέει, όλα καλά?
1: Όλα καλά, Παρασκευή σήμερα και πώς να μην είσαι καλά.
0: Παρασκευή τελειώνει... με ήλιο κιόλας.
1: Τελειώνει η εβδομάδα και όλοι ξεκινάνε τις εξορμήσεις. Εμείς βέβαια δεν θα πάμε πουθενά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: κάνε και το μικρόφωνο πιο μπροστά για να...
1: σημασία πού έχει να... ότι έχουμε πολύ καλή διάθεση.
0: Πιο κοντά πάω, γιατί είναι, ο επόμενος μήνας είναι, πώς το λένε, εκδηλώσεις, αγώνες, πολλά και διάφορα. Οπότε όλο το μήνα, όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι, βαφτίσεις, έχουμε βάφτιση.
1: Βαφτίσεις, γάμους και πάει
0: γάμο
1: λέγοντας. Έχω, ναι. Αυτά είναι, μιλάμε στη κορύφωση τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, να ξέρεις κάτι δεν πάει καλά με ένα σήμερα. Τώρα, ξέχασα να σταματήσω να πάρω καφέ, δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις γιατί αφηρημάδα μιλάμε, παρκάρω το μηχανάκι. Και εγώ τον καφέ, ξέρεις, μου το βάζω σε ένα σακουλάκι, το κρεμάω μπροστά εκεί στο τιμόνι. Και πάω να πάρω και λέω: δεν πήρα καφέ, λέω. Τι κάνεις?
1: Θα παραγγείλουμε, δεν πειράζει. Θα παραγγείλουμε για να έρθεις λίγο στα ίδια σου.
0: Όχι, έχω πιει καφέ. Εγώ ξυπνάω νωρίς. Δεν ξέρω. Πλέον ξυπνάω νωρίς. Δηλαδή, 6.30 ώρα ξυπνάω. Εν τω μεταξύ, είχα αφήσει από χθες το βράδυ την τηλεόραση ανοιχτή στον Αλφα, μέσα στο σαλόνι, η κόρη μου και η σύζυγος, και το πρωί κάποια στιγμή είχε επανάληψη το Ελλάδα-Σουηδία, το Σουηδία-Ελλάδα που το έδειχνε χθες το βράδυ.
1: Το είδες ξανά?
0: Και άκου τώρα, και στο ημίχρονο ρεπορτάζ Πανούλη. Και τα ακούω όλα αυτά μέσα στον ύπνο μου και λέω: δεν είμαι καλά. Λέω, δεν μπορεί δηλαδή 6 ώρα το πρωί 6.30 να ακούω για το Σπανούλη, λοιπόν, αλλά ήταν σε επανάληψη.
1: Να δώσουμε.
0: Στον Άρη. Κάνε λίγο το μικρόφωνο πιο...
1: Συγχαρητήρια στον Άρη,
0: έτσι,
1: λοιπόν, παιδιά.
0: Εκεί πρέπει. Ή κανόνισε το πώς να...
1: Συγχαρητήρια στον Άρη για την πολύ καλή μεταγραφή που κάνατε.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από μια μεταγραφή, γιατί είναι μια προσωπικότητα ο Σπανούλης που δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο ότι είναι ένας elite top προπονητής, είναι και όλα όσα φέρνει, δηλαδή, παράλληλα με την παρουσία του σαν προπονητής. Αλλά είναι... κάτι το οποίο, ξέρεις, με την
1: ήταν ένα όνειρο για εσάς, έτσι?
0: Όχι, δεν ήταν όνειρο.
1: Το περιμένατε?
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και πέρσι που ανέλαβε ο Σιάο τέτοια εποχή, άμα δεν ήταν προγραμματισμένο, ναι, ήταν εκτός προγράμματος, out of the budget, να έρθει ο Σπανούλης μέσα σε ένα χρόνο. Μακροχρόνια, ναι, υπήρχαν μεγάλα πλάνα, πολλές... θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό, αλλά τόσο γρήγορα όχι, ήταν εκτός προγράμματος.
1: Και βλέπεις, το θέμα είναι ότι θα έχει πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Θα, ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι ανταγωνιστικό.
1: Η,
0: ναι,
1: η χρονιά η φετινή επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.
0: Ναι, και κούρασαν λίγο και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με την τοξικότητα, με τους διαιτητές, με τα πλακώματα, με όλα αυτά. Δηλαδή θέλει και ο κόσμος, νομίζω, μια ανανέωση από ομάδες που μπορούν να το πετύχουν. Έτσι, και ο Άρης είναι δεδομένο ότι μπορεί να το πετύχει αυτό.
1: Δεν
0: το
1: μου λες,
0: πράγμα.
1: Ο Σαββόν θα έρθει στον ΠΑΟΚ? Πώς τα βλέπεις?
0: Ποιος? Ο
1: Σαββόν Σίλτς.
0: Στο μπάσκετ?
1: Ναι.
0: Καλά, μην νομίζεις ότι τις ξέρω. Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Το λένε τώρα, τις τελευταίες ημέρες το έχουμε
0: δεν
1: δει, να κυκλοφορεί.
0: Δεν το έχω
1: και
0: διαβάσει.
1: Σε Αθηναϊκά έτσι μέσα λένε ότι ο Δικέφαλος εξετάζει την περίπτωση.
0: Πώς τον
1: είπες?
0: Σίλτς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω διαβάσει. Δημήτριεβιτς φέρνει ο Άρης.
1: Γιατί λένε ότι το συμβόλαιό του στην Αρμάνι στο Μιλάνο τελειώνει. Οπότε θα έχει έναν play-off ακόμα?
0: Τι λες, παιδί, τι play-off?
1: Έτσι λένε.
0: Τι θα έχει έναν play-off?
1: Έτσι λένε.
0: Ένα playmaker, μήπως εννοείς?
1: Αυτοί λένε play-off, δεν ξέρω ρε εσύ. Έτσι
0: αυτός, που σούδωσε, αυτός που σου έδωσε το σκορνάκι, ποιος σου το έδωσε? Κάτι έγινε λάθος στη μετάφραση. Play-off, ξέρεις τι είναι? Είναι η διαδικασία των αγώνων για να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα.
1: Playmaker, τέλος πάντων.
0: Whatever.
1: Δεν τα ξέρω τα αθλητικά σας πολύ καλά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Αλλά μου είπαν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ότι θα πάρει, λέει, το...
0: Δημήτρεβιτς εδώ φέρνει ο Άρης. Τριποντάκια, Ευρωλίγκα.
1: Επιμένεις για τον Άρη? Πες και κάτι για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου.
0: Αφού δεν έχει κάτι, δεν είναι, έχει κλείσει τρεις παίκτες.
1: Πρέπει να βγάλεις το Σταύρο.
0: Και πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ο Κόλκας θα,
1: δεν θα τα ξέρει.
0: Θα τα ήξερε όλα αυτά. Εγώ διαβάζω εδώ για τον ΠΑΟΚ τελευταίες ειδήσεις με τα γραφικό ενδιαφέρον για Σίλτς. Αυτόν είπες?
1: Ναι, Σαββόν Σίλτς.
0: Το Σαββόν Σίλτς. Ότι θέλει να παίξει. Στην Ευρωλίγκα, δηλαδή, φαίνεται ότι έπαιξε 35-18 μάτς στην Ολύμπια Μιλάνο. Πολύ σημαντικός και 12,7 πόντους του.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμουν από την Αθήνα το άκουσα στο ραδιόφωνο και λέω θα το ρωτήσω,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Ξέρεις πόσα ονόματα θα ακουστούν και θα γραφτούν? 200. Ξέρεις πώς θα έρθουν? 10.
1: Okay.
0: Γιατί τώρα γράφουν όλοι. Επειδή οι ομάδες, ξέρεις, Εκεί που μυρίζω...
1: Είναι μεταγραφική περίοδος αυτή. Ε?
0: Ναι, η περίοδος που χτίζει όλο το καλοκαίρι χτίζουν δύο ομάδες. Αλλά τώρα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι φρέσκο χρήμα στην αγορά, όλοι οι ατζέντιδες θα προτείνουν, θα κάνουν, θα υπάρχουν διαρροές. Παίζονται και τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή όλα τα ονόματα που γράφονται δεν πάει να πει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κάνει 50 προτάσεις. Ξέρει ότι 40 τόσοι, γιατί θα είναι για καλούς παίκτες, ότι θα τον απορρίψουν. Θα πούνε δεν θέλω να παίξουμε στο EuroCup. Ατζέντιδες θα προσθέτουν ονόματα, να τον θέλει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ξέρω εγώ, για να ανεβάζουν την αξία
1: και τη τιμή τους.
0: Εγώ δεν σου λέω, ναι, μπορεί να είναι παίκτες που πράγματι ενδιαφέρονται. Είναι παίκτες, πώς το λένε, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι επίπεδο Ευρωλίγκας αυτή που ανέφερες και για τον ΠΑΟΚ και ο Σίλτς. Και αυτό που φέρνει ο Άρης που φαίνεται να είναι πιο κοντά, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή. Να έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, έτσι, γιατί αυτό η περίπτωση του Δημήτρεβιτς φαίνεται να είναι πιο κοντά, τέλος πάντων, στην ολοκλήρωσή της.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω για μια ομάδα που αγαπάω και θα μου πεις ό,τι νέα έχεις.
0: Τον Ηρακλή.
1: Ομάδα του εξωτερικού θα πούμε τώρα. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς γίνεται με τη Λίβερπουλ. Κλείδωσε ή...
0: Πήρε τον Ηραόλα.
1: Ωραία.
0: Γνωστό της Αραϊόλα.
1: Κλείδωσε ο προπονητής.
0: Προπονητάρα, πάρα πολύ καλός. Επιθετικό στυλ. Έχει πει αυτός ο προπονητής ότι εγώ θέλω να κερδίσω τα παιχνίδια με 5-4. Έχει τέτοια φιλοσοφία.
1: Τέτοιες βλέψεις.
0: Οπότε ναι, θα βλέπουμε τη Λίβερπουλ σε αυτό το επίπεδο. Να παίζει επιθετικά.
1: Λοιπόν, να το τονίσουμε για άλλη μια φορά. Παιδιά, εγώ δεν είμαι αθλητική.
0: Από πού έγινες, Λίβερπουλ, πώς το αποφάσισες?
1: Λίβερπουλ μύθηκε ο μικρός και μετά ο μικρός μύθηκε εμένα στη διαδικασία αυτήν εδώ. Παρακολουθώ αγώνες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πάρα πολλούς αθλητές, έτσι.
0: Λογικό, ναι.
1: Ωστόσο, ως γυναίκα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι πολύ υποστηρικτικές και ξέρουν τα πάντα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μεταγραφές και όλα. Και
0: είναι στόχος των αγορών και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, πώς θα προσελκύσεις ακόμα περισσότερες.
1: Να επεκταθούν στο κοινό τους, λοιπόν.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωστόσο, όμως, πιστεύω ότι η χρονιά που έρχεται είναι πολύ σημαντική και θα δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Σίγουρο είναι αυτό. Το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
1: Θα πρέπει λίγο να βάλουμε ως στόχο ως Έλληνες, το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά,
0: ναι,
1: να έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στα γήπεδα μαζί με τα παιδιά μας, παιδιά.
0: Στο μπάσκετ γίνεται. Εκτός από κάποια παιχνίδια. Όχι, στο μπάσκετ γίνεται σε όλα,
1: μόνο
0: τα,
1: στο μπάσκετ γίνεται.
0: Σε όλα τα παιχνίδια. Και στο ποδόσφαιρο πλέον μπορείς να πας.
1: Υπάρχει ασφάλεια αυτή.
0: Δεν γίνονται επεισόδια πλέον, γιατί δεν πάνε οπαδοί και των δύο ομάδων. Στο εξωτερικό μην έχεις. Εξωτερικό, αν μιλάμε για την Αγγλία, εκεί ναι, πράγματι, και εκεί μπορεί να βρεθείς.
1: Κοίταξε, πάντα βρίσκεσαι προεκπλήξεων. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει που λένε. Αλλά να έχουμε αυτή την εικόνα ότι τα γήπεδα μας είναι ασφαλή πλέον. Ότι μπορούν να προσελκύσουν και στο εξωτερικό, ξένους.
0: Ακόμα και σε παιχνίδια Champions League, άμα δεις. Δυστυχώς υπάρχει μια μόδα, δεν ξέρω αν την. Επειδή δεν ασχολείσαι εκτενώς όπως λες, και με το παδικό πιο πολύ. Ποια είναι η καινούργια μόδα? Πλέον με τα social media που όλοι έχουν ένα smartphone πάνω τους με ενσωματωμένη κάμερα, θεωρείται μαγιά και καλά, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, να πας να κάνεις επεισόδια, δηλαδή εκεί που παίζει Paris Saint-Germain, Liverpool, ας το πούμε έτσι, και πίνουν στο Παρίσι σε ένα μπιστρό, ξέρω εγώ τι, σε μια pub οι Άγγλοι πίνουν μπύρες. Είναι μαγιά να πάνε οι Παριζιάνοι, οι ντόπιοι οπαδοί, να σπάσουν το μαγαζί,
1: να
0: πετάξουν πέτρες, να πλακωθούν με αυτούς, να τραβήξουν βίντεο και έχει συγκεκριμένους λογαριασμούς με πάρα πολλούς followers στο
1: είναι,
0: Twitter.
1: Είναι και οι Γάλλοι είναι έκριθμοι, δεν το συζητάμε.
0: Ολλανδοί, Γερμανοί κτλ. Δυστυχώς. Κοίτα,
1: το αλκοόλ σε συνδυασμό με το οπαδικό είναι ο χειρότερο.
0: Τους κάνει αποδεδειγμένα κακό το αλκοόλ γενικότερα, όχι μόνο στο χουλιγκανισμό, σε όλη τους τη ζωή. Αλλά σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ναι, η Δυτική Ευρώπη είναι safe, πιο πολύ, δηλαδή θα πρέπει να...
1: Στην Ισπανία δεν έχει τέτοια φαινόμενα.
0: Στην Ισπανία
1: είναι πιο συγκρατημένη.
0: Είναι πιο safe. Ελλάδα, Βαλκάνια...
1: Δεν ξέρω, στην Αμερική, στο αμερικάνικο μπάσκετ έχεις.
0: Τίποτα.
1: Πολύ ησυχά τα πράγματα, ε.
0: Στο Μουντιάλ θα τους αφήνω να παίρνουν καν μπουκάλια νερό, λέει, απ' έξω για λόγους ασφαλείας.
1: Βέβαια το λατρεύεις όταν το βλέπεις, ρε παιδί μου. Βλέπεις οικογένειες ολόκληρες μέσα στα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στα γήπεδα.
0: Στο μπάσκετ γίνεται.
1: Και λες, ρε φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Και στο ποδόσφαιρο, σου λέω τώρα που δεν πηγαίνω παντού και των δύο ομάδων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Να γίνουν επεισόδια εντός γηπέδων. Αλλά στη Θεσσαλονίκη τώρα μια και το πιάνουμε, δεν έχουμε και εγκαταστάσεις, έτσι. Δηλαδή τα γήπεδα, ακόμα και το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, αρχίζει και θεωρείται πλέον παλιό. Θέλει να το κάνει Μουστακίδης, ναι, θέλει να το κάνει ανακοίνωση. Άρχισε και το παλέ από το 1958. Κοίταξε, πότε...
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι εάν λάβεις υπόψη το ο παλέ είναι σε αρκετά καλή κατάσταση για την ηλικία του.
0: Οκ, okay, είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι απαρχαιωμένο τώρα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα... Τώρα... Και είναι και ένα γήπεδο το οποίο είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, ας πούμε.
0: Το μεγάλο του πλεονέκτημα. Αλλά οι ομάδες τις οποίες θέλει να ανταγωνιστεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί γι' αυτός έχει υψηλές βλέψεις, θα στα περιγράψει τα γήπεδά τους με μια πολύ απλή λέξη. Φουτουριστικά. Πλέον όλα τα γήπεδα, άμα δεις αυτές τις ομάδες παίζουν στην Ευρωλίγκα, είτε είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας, είτε είναι η Αρμάνι που την ανέφερε νωρίτερα, η Βαλένθια, ξέρω εγώ, που παίζει και σε πιο χαμηλό. Τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ανεβαίνει. Έχουν επενδύσει και έχουν φτιάξει γήπεδα τα οποία, άμα τα δεις, είναι. Πώς το παρεμπίνει, σαν να βλέπεις ένα κασετόφωνο και ένα Mac για να ακούς μουσική. Εντάξει. Καμία σχέση.
1: Βέβαια, το θέμα είναι ότι εάν δημιουργηθούν καινούργια γήπεδα, αυτά τα γήπεδα τι θα τα κάνουν. Να τα μετατρέψουν σε τουριστικούς χώρους, ρε παιδί μου, επισκεψιμότητας, έτσι.
0: Ειδικά για το Πάλε είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί είναι και σαν, πώς το λένε, το εμπίπτει και σε κάτι διατάξεις ότι είναι σαν μνημείο πολιτικής κληρονομιάς, δεν μπορείς να το σπάσεις απ' έξω, δεν μπορείς να κάνεις έργα...
1: Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο, έτσι ώστε να είναι
0: θα βάλει ο Άρης πισόμενο...
1: τουριστικό φέρετρο, ρε παιδί μου.
0: Θα βάλει
1: να έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα, να
0: του
1: δει, να κάτσει λίγο, να πάρει ένα καφέ, να το επισκεφτεί.
0: Εσύ τώρα πήγες να γίνουν τα καινούργια γήπεδα και να το κάνουμε αυτά. Αλλά τώρα σε πρώτη φάση ο Άρης θα βάλει μια επιπλέον κερκίδα πτυσσόμενη, όπως έχει σε πολλά γήπεδα στο εξωτερικό, για να καλυφθεί ο κενός χώρος. Αυτό είναι κάτι εύκολο, γιατί ανησυχούν, τέλος πάντων, λένε πότε θα γίνουν αυτά τα έργα, θα μπουν μέσα μπουλντόζες κτλ.
1: Αυτό μπορείς... σιδηροκατασκευές συνήθως γίνονται.
0: Έτσι είναι,
1: στο,
0: ναι,
1: εξωτερικό,
0: ακριβώς.
1: Οπότε ναι.
0: Αυτό. Ό,τι πιο safe, ό,τι πιο.
1: Πλατφόρμα. Όχι.
0: Δεν είμαι εξοικειωμένος ακριβώς πώς.
1: Ναι.
0: Το λέω σαν πτυσσόμενη.
1: Ναι, οκ, okay, εξέδρα.
0: Εξέδρα. Και θα κάνει ό,τι μπορεί, ξέρεις, με τα καρεκλάκια, με το φωτισμό, το παρκέ λίγο. Αυτά μπορεί να συμμαζέψει.
1: Βέβαια, παιδιά, αυτά τα καρεκλάκια στα γήπεδα, βελτιώστε τα λίγο.
0: Ναι,
1: είναι προτιμότερο να κάθεσαι στο τσιμέντο παρά στο καρεκλάκι. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σηκώ και φύγε.
0: Έχει και κάτω. Φέτος έκανε 5.000 υπολογισμού.
1: Βλέπουμε και. Τώρα δεν μιλάμε για τα μεγάλα γήπεδα που γίνονται, αλλά βλέπουμε και σε μικρές ομάδες, ας πούμε, στα πιτσιρίκια, επειδή μπαίνουμε στη διαδικασία να τα γράφουμε σε αθλητικές ομάδες, όταν πηγαίνουμε σε αθλητικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Πηγαίνω κι εγώ. Επειδή είμαι εξοικειωμένος, αλλά βλέπω τους άλλους γονείς που δεν πηγαίνουν στα...
1: Ρε παιδί μου, δεν παίζει. Δηλαδή, πιο άριστο μυαλό έχει φτιάξει αυτές εδώ τις κερκίδες.
0: Είναι και καθαρά θέμα σαν τσαρο...
1: 10 μέτρα την κερκίδα, τα πόδια να αιωρούνται, το καρεκλάκι να είναι τόσο στενό να μην χωράς.
0: Αυτά τα γήπεδα, όταν είχαν χτιστεί, ήταν τσιμέντο.
1: Με είναι προτιμότερο και... να είναι τσιμέντο όμως.
0: Δεν γίνεται, όχι. Πλέον υπάρχουν...
1: Πιο καθαρό.
0: Πλέον όχι, είναι προδιαγραφές
1: ευρωπαϊκές.
0: Πλέον, ότι πρέπει να έχεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια ελληνική ταινία που παίζανε.
0: Ποια?
1: Βέβαια ποδόσφαιρο.
0: Λούφα και παραλλαγή.
1: Όχι, ρε, εσύ, πολύ πιο παλιά. Εποχή Βουτσά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ο άλλος φορούσε ένα πουλόβερ και από την αγωνία του το ξύλωνε, το ξύλωνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Που έβγαλε ο Βουτσάς τον γκολ.
1: Αυτό, ναι. Ή που έβγαλε το καρεκλάκι απευθείας. Αυτή την εποχή ακόμα νιώθεις ότι.
0: Αυτοί είχαν τέτοιο. Αυτοί είχαν. Καθώς σε Φελιζόλ παλιά. Θυμάσαι το μαξιλάρι.
1: Και το Φελιζόλ, ναι. Τα πουλούσαν έξω από το γήπεδο. Το ζήσαμε κι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το ζήσαμε.
0: Πουλούσαν παλιά και αδιάβροχα. Ξέρεις, σέβαζε μια σακούλα ο μπαμπάς από πάνω μέχρι κάτω που ήταν για ενήλικα και την πατούσες και έκαναν κάτι τρύπες μέσα για να αναπνέεις και τα λοιπά. Εντάξει, έχουμε... Νομίζω αυτά που φάγαμε στα γήπεδα όταν ήμασταν εμείς μικροί, τώρα
1: δεν υπάρχει.
0: Έτσι, ναι, δηλαδή και να...
1: το γήπεδο, έξω από το γήπεδο, και έξω, αλλά και μέσα, ένιωθες, ρε παιδί μου, τι κάπου πήγαινες.
0: Τώρα μέσα, τώρα σου λέω.
1: Αλλά το έξω ήταν αυτό εδώ το οποίο γέμιζε χρώματα όλη τη ζωή σου, ρε παιδί μου. Περίμενες το έξω.
0: Κάτι δεξαμενές, να τις πω έτσι, που κάναν τα λουκάνικα τα βραστά για το χώρο.
1: Μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κάτι βραχιολάκια χρωματιστά που
0: ήταν απ' έξω. Μαλλί της γριάς δεν είχε το. Εγώ δεν θυμάμαι. Μαλλί της γριάς, ναι.
1: Είχε, φίλε μου, και τώρα ακόμα.
0: Μπορεί, ναι. Τώρα σε κάποια. Εγώ λέω για τα σώση. Ήταν ο σποράς που είχε εκεί στα μικρά σακουλάκια άσπρα μαύρα σπόρια και φιστίκια. Και μέσα στο γήπεδο πορτοκαλάδα φλόρινα, που δεν πεινότανε με τίποτα. Απορώ πώς την πίναμε. Λουκάνικο τώρα στο περιέγραψα. Δηλαδή,
1: ναι. Σκέψου όμως ότι εκείνη την εποχή το κηλικείο ήταν ανοιχτό. Εδώ τώρα πας στα γήπεδα και κηλικεία δεν υπάρχουν.
0: Όχι, υπάρχουν, ρε, γιατί.
1: Ή υπάρχουν στα πολύ μεγάλα.
0: Ναι.
1: Σε μικρότερα έτσι γήπεδα, με μεγάλη επισκεψιμότητα όμως.
0: Ποιο έχεις στο μυαλό σου?
1: Τώρα δεν μιλάμε για γήπεδα που πηγαίνει ο πολύς ο ναι, κόσμος, ναι. Έτσι. Αλλά εμείς που πάμε τα παιδιά μας έχουν όλα τα γήπεδα.
0: Στο Ηρακλή, ας πούμε τώρα, λες με το Κατσάνιο.
1: Δεν έχει, ναι.
0: Όχι, έχει.
1: Έχει εξωτερικό, ρε παιδί ναι, μου. Έχει, δεν έχει ναι. Εσωτερικά μέσα στο γήπεδο. Παλιότερα ήταν εσωτερικά μέσα στο γήπεδο τα κυλικεία.
0: Εντάξει,
1: τα εκμεταλλευόντουσαν, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Και εκεί πάνε όταν
1: δεν ήταν ανάθεση όταν... εργολάβου.
0: Όχι, όχι. Τώρα πρέπει να είναι στις ομάδες και είχε γίνει και ένα θέμα με τις καντίνες στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Που ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ δικές του, να διώξει τους άλλους, όχι μην τους διώχνει. Κράτα τους. Μια μέση λύση βρέθηκε και εκεί. Τέλος πάντων.
1: Υπέρ του να γίνονται γήπεδα μέσα στην πόλη ή εκτός θέλεις.
0: Εκτός, αλλά να έχεις έναν τρόπο να πηγαίνεις. Όχι να πηγαίνω με τη Βέσπα και μετά αυτό με το ναι. αυτοκίνητο. Δηλαδή λέμε ότι κάνουν εκτός στο εξωτερικό, αλλά έχουν μετρό, τραμ.
1: Κοίταξε τώρα, το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι σε καλό σημείο. Μπορείς να μεταφερθείς.
0: Πειλαιά.
1: Ναι.
0: Δεν τους αρέσει.
1: Αλλά.
0: Το θεωρούνε.
1: Αλλά και πάλι χάνεις. Ναι. Γιατί πρέπει να έχεις όχημα για να μεταφερθείς.
0: Όχι.
1: Λεωφορείο. Αλλά... Πηγαίνει λεωφορείο.
0: Απευθείας.
1: Ναι. Έξω από το γήπεδο να... πηγαίνει.
0: Δεν νομίζω. Δεν είμαι.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είμαι. Γι' αυτό σου λέω έξω. Να γίνονται έξω, να υπάρχει αυτή η άνεση. Αλλά να μην είναι το αυτοκίνητο ο μοναδικός τρόπος που μπορείς να πας. Γιατί εμείς τα ξεχνάμε. Εμείς όταν ήμασταν 15, 16, 17, 18. Και δεν είχαμε μεταφορικό μέσο, πηγαίναμε με τα πόδια, με τα λεωφορεία στα γήπεδα.
1: Στο εξωτερικό δεν τα προτιμούν τα γήπεδα εκτός. Θέλουν μέσα.
0: Τα έχουν βγάλει έξω.
1: Γιατί τα πολύ καινούργια, τα πολύ μεγάλα είναι εκτός, αλλά ωστόσο και κάποια τα θέλουν μέσα στην πόλη για να αφήνουν χρήματα.
0: Βέβαια,
1: οι τουρίστες, έτσι. Εννοείται.
0: Αλλά η τάση είναι αυτή. Δηλαδή, εγώ είχα πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτη στο παλιό γήπεδο, ήταν κέντρο, καράκεντρο στη Μαδρίτη. Τώρα ναι, το ναι. κάνανε.
1: Και στη Βαρκελόνη δεν είναι και ιδιαίτερα έξω από την
0: όχι,
1: Βαρκελόνη.
0: Είναι κεντρικά.
1: Είναι μέσα, ναι.
0: Και το Μπερναμπέο είναι κέντρο και αυτό.
1: Δηλαδή, είναι, αν φανταστείς ότι είναι διπλάσια πολύ πολύ μεγαλύτερη σε πληθυσμό, είναι από εδώ μέχρι την Περαία, ρε παιδί μου, που θεωρείται που είναι ενωμένο, ας πούμε. Το...
0: Τα δύο γήπεδα του Άρη, πάντως αυτά που έχει τώρα, το όλος παραδόξος, εξυπηρετούνται με το μετρό άριστα. Δηλαδή, για όποιον πάει από το σταθμό μέχρι και έχω που, ξέρω πολλούς που έρχονται για δυτικά, πάνε παρκάρουν. Ή πάνε με κάποιο τρόπο σταθμό, παίρνουν το μετρό, στάση πια τους βολεύει.
1: Και επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Ωραία και τα γήπεδα, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, βγάζετε και πολλά λεφτά, να τα συντηρείτε όμως κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι το πιο βασικό και κυρίως όταν είναι μέσα στην πόλη, αποτελεί ένα στολίδι για την πόλη και πολλοί έρχονται τουρίστες για να επισκεφθούν και το γήπεδο.
0: Έχει τύχει να περάσει από τη λεωφόρο, τώρα που πήγες και στην... Εκεί είναι γκέτο,
1: εκεί,
0: και η παλιά Νέα Φιλαδέλφια και τα. Είδες τώρα πώς.
1: Δηλαδή στεναχωριές.
0: Και με το γήπεδο της ΑΕΚ δεν αναβαθμίστηκε όλη η περιοχή. Που
1: πάρα
0: έγινε
1: πολύ.
0: Ένα καινούριο γήπεδο.
1: Πάρα
0: πολύ.
1: Μαγαζιά. Καμία σχέση.
0: Ήταν εκεί το αλσάκι από πίσω. Μη άγρια και εκεί η κατάσταση. Αλλά με ένα
1: παλιότερα
0: γήπεδο...
1: ήταν άλλες καταστάσεις. Ήταν όλα αυτά εδώ που φαντάζεσαι. Διακινήσεις.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Πορνεία, τα πάντα όλα.
0: Τώρα έγινε μια περιοχή.
1: Τώρα πηγαίνεις τραπέζι μου και λες μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν πόσα χρόνια για να γίνουν όλα αυτά.
0: Πώς είναι η πρωτεύουσα στη θέση της?
1: Είναι στη θέση της. Δεν έχει τόσο πολύ ζέστη όσο έχει.
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε και την υγρασία σε συνδυασμό.
0: Εννοείται.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση έτσι. Καλύτερη από εμάς. Ωστόσο θέλω να σου πω αυξημένη κινητικότητα και στον Πειραιά. Στα λιμάνια, ας πούμε. Πάρα πολλούς τουρίστες στο κέντρο της πόλης.
0: Η Αθήνα έχει πάντα όλο το χρόνο.
1: Και πάρα πολλούς Κινέζους, παιδιά. Πάρα πολλούς Κινέζους. Για τους Τούρκους δεν το συζητάμε, εντάξει. Είναι και οι μέρες τέτοιες. Είναι και το Ραμαζάνι και όλα τα σχετικά.
0: Πότε
1: αλλά οι Κινέζοι πάρα πολύ.
0: Το Ραμαζάνι, αυτό δεν το έχω καθόλου. Καταλήγει σε μια μέρα όπως το Πάσχα, εμείς που γίνεται.
1: Κοίταξε,
0: τέτοιο...
1: έχουμε θρησκευτικό πληθυσμό τώρα, αυτό το μήνα, και μετά έχουμε τον Αύγουστο. Προς τα τέλη Αυγούστου.
0: Τι έχει εκεί?
1: Όπου έχουν μια άλλου είδους γιορτή δική τους. Mm-hmm. Και μετακινούνται όλοι προς τη Θράκη γιατί έχουν πάρα πολλά δρόμενα
0: εκεί
1: στην περιοχή. Θράκη, Εύρο και. Προς τα πάνω.
0: Και τουρισμό θρησκευτικό και λόγω 15 Αύγουστου.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Θέλεις να μεταξιδέψεις λίγο?
0: Όχι, break πρέπει να πάμε. Θα πάμε τα...
1: Μετά το break θα μεταξιδέψεις όμως.
0: Ταξίδια
1: μετά.
0: Τι,
1: πρέπει να με πας.
0: Τι έχεις ετοιμάσει για.
1: Θα
0: για
1: σε
0: σήμερα.
1: Πάω εγώ ένα ταξίδι. Θα με πας εσύ αεροπορικός και θα σε πάω
0: μέρος.
1: Εγώ ακτοπλοϊκός.
0: Οκ. Εγώ για Μύκονο θα το ανεβάσω το. το budget στα, όχι,
1: στα ύψη.
0: Όχι το αεροπορικό, ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, το ακτοπλοϊκό.
0: Το budget, όχι, το budget το τι θα φας και γιατί στη Μύκονο. Και αν θες να τη βγάλεις φτωχικά, με 10 ευρώ το πιτόγυρο, δύσκολα.
1: Θα πονέσει η τσέπη μας.
0: Δύσκολα είσαι. Λοιπόν, οπότε πάμε στο break. Flash Acoustic 1,4. Είναι το πρωινό της Παρασκευής. 5 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Θα τα δούμε όλα, και τα κοινωνικά και τα πολιτικά και τα της πόλης. Και τα χρηστικά και τα αθλητικά μέχρι και τις 12. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Φλάσ ακούτε, 9,4. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Για τη Μύκονο έλεγα νωρίτερα έτσι. Και για Σαββατοκύριακο φυσικά και για μεγαλύτερη διαμονή εκεί. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά πράγματα για το νησί των ανέμων. Ναι, με την ακρίβεια, αλλά και καταπληκτικές θάλασσες και δυνατότητα να τη βγάλεις και λίγο πιο low cost. Εντάξει, όσο γίνεται. Και η Aegean πετάει απευθείας στην Μύκονο από Θεσσαλονίκη 3 φορές την εβδομάδα. Μπείτε στο aegeanair.com για να κλείσετε θέση. Εμείς που θα ταξιδέψουμε τώρα.
1: Εσύ θες να πας στη Μύκονο, εγώ θα σε πάω στη Σκιάθο. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και από κοσμοπολιτικά έτσι, νησιά του Σποράδων.
0: Το πιο.
1: Προσελκύουν.
0: Το πλέον κοσμικό.
1: Το πλέον, πιο, βέβαια. Προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Και μαζί μας θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Αποστολίδη, συνάδελφο από το Σκιάθος Channel. Γιάννη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την ανοιξιάτικη βροχερή Σκιάθο. Τι κάνετε, στη Θεσσαλονίκη, τι καιρό κάνει.
1: Συννεφιασμένο ξεκίνησε, με συννεφιασμένο το πρωί. Τώρα βγήκε λίγο ήλιος, αλλά δειλά-δειλά βήματα. Ωστόσο όμως είμαστε στο καλοκαιράκι, οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Καλοκαιράκι είναι, αλλά ακόμα δεν έχει πει και τα καλά το καλοκαίρι εδώ στις Σποράδες. Όλος ο μήνας, ο Μάιος, είχαμε τις βροχούλες μας, τις ανοιξιάτικες, ήταν σε καθημερινή βάση σχεδόν. Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει ξένοι από το εξωτερικό, από την Αγγλία πιο πολύ, από τη Γερμανία, από τις σκανδιναβικές χώρες. Ακόμα δεν έχουν χάρει λίγο τη θάλασσα. Είναι και οι μερικές παραλίες, όπως και οι Κουναργές, δεν υπάρχουν ομπρέλες και καντίνες, λόγω των ακόμα...
1: Είναι νωρίς δεστήθηκαν.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει ένα, στο πούμε, νομικό θέμα με τις γίνονται να κατατάξεις ποιος θα τις πάρει. Είναι δηλαδή...
1: Έχετε κολλήσει στη γραφειοκρατία των αναθέσεων δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, είναι πολλές γίνει κάποιες ενέργειες από κάποιους και προσπαθούν να τις πάρουν να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντός των ημερών θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Η Σκιάθος ξεκίνησε πολύ δυναμικά, μπορώ να αναφέρω. Φέτος από τις 25 του μηνός Μαρτίου είχαμε το πρώτο αεροπλάνο επί καθημερινής βάσεως με 150 άτομα από την Αγγλία. Όλος ο Απρίλιος ήταν πολύ καλός. Εντάξει, είχαμε ένα αεροπλάνο την εβδομάδα. Μετά από το αρχές Μαΐου το νησί έχει βάλει πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό φυσικά.
1: Το τριήμερο που πέρασε.
2: Το τρίμερο είχαμε μια δυναμική από τη Θεσσαλία κυρίως και μπορώ να πω ήμασταν σε καλή έτσι, εικόνα. Υπήρχε μια ένταση, μια δυναμική που έδωσε το νησί για να παρόλο που η ακρίβεια όπως το ξεγνωρίζετε και όλη αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει λόγω πολέμου και ο κόσμος βρίσκεται έχει τις δυσκολίες του και με τα καύσιμα και με τα εισιτήρια. Εντάξει, το τριήμερο είχε μια δυναμική, αλλά ευτυχώς η Σκιάθος για εμάς που είμαι εδώ τώρα 16 χρόνια τα καλοκαίρια έχει το αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο είναι πολύ σημαντικό για ένα νησί. Φυσικά και το χειμώνα οι άνθρωποι επιχειρηματίες μαζί με το Δήμο και τους λοιπούς φορείς πηγαίνουν σε θέσεις στο εξωτερικό. Δεν κάθονται δηλαδή, δεν είναι, αναπαύονται στο χειμωνιάτικο καναπέ. Με αποτέλεσμα ανοίγουμε νέες αγορές από όλες τις χώρες και από Γαλλία ή από Βαλκάνια. Έχουμε και ένα προνόμιο εδώ και 35 χρόνια να έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει κόσμο καθημερινά από την Κατερίνη. Κάθε πρωί φεύγει κάποια λεωφορεία με κόσμο από τα Βαλκάνια που... Η Μερίσια Κουραζιέρα κατεβαίνουμε κάτω στον ομό Μαγνησίας σε ένα σημείο, σε ένα ψαροχώρι, το οποίο εκεί υπάρχουν κάποια καραβάκια η Μερίσια και τους παίρνουν και έρχονται στη Σκιάθο για να κάνουν τον μπάνιο τους. Αυτό ο κόσμος μπορεί να είναι και 1.000 και 2.000 άτομα, επί καθημερινής βάσεως για 6 μήνες. Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό βήμα. Βέβαια.
2: Ναι, αυτό είναι μια τονωτική ένωση για εδώ την αγορά. Για τους επιχειρηματίες εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι και στο λιμάνι εγώ, τους περιμένουμε να έρθουν, συνήθως έρχονται 11 η ώρα φτάνουν.
1: Γιάννη, έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα εκεί.
2: Όλα έχουν ανοίξει, είναι έτοιμα. όλα τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα. Έχουμε κόσμο, δεν είμαστε... Υπάρχει κίνηση. Εμείς στο νησί εδώ υπάρχει σχετική κίνηση. Σε σχέση με πέρσι είμαστε ίδια επίπεδα, μπορώ να πω. Δεν είμαστε...
1: Δεν έχουν μειωθεί.
2: Όχι.
1: Όσον αφορά το νησί, να πούμε ότι έχει ψηφιστεί διεθνώς για την ομορφιά του. Οι επισκέπτες ενδιάζουν την ηρεμία, τη φύση και την έντονη κοσμοπολιτική ζωή. Και το καλό φαγητό, φυσικά. Στο οποίο καλό φαγητό συνεχώς αναφέρεται και ο Φώτης. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Σκιάδο έχω φάει ωραία. Αυτό είναι. Βασικά είναι σε όλες τις σποράδες.
2: Όλες τις σποράδες, ναι, και τα υπόλοιπα νησιά, και η Σκόπελος και η Αλόνισος.
0: Ναι.
2: Φημίζονται για τη γαστρονομία τους, όντως, όπως το λέτε. Και υπάρχουν και σε κάποια σημεία κάποιοι τοπικοί άνθρωποι επιχειρηματίες που μαγειρεύουν οι ίδιοι. Και φυσικά βλέπετε αμέσως τη διαφορά. Θα σας αναφέρω για μια αποκλειστική είδηση. Εντός των ημερών περιμένουμε να έρθει ο Κέτ Ράσελ με την Golden Horn και την Kate Hudson. Σας το λέω για πρώτη φορά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, επισκέπτεται πρώτη φορά εκεί το νησί.
2: Όχι. Ο Κέτ Ράσελ με την Golden Horn έχω 20 χρόνια με την Kate Hudson. Είναι επίτιμο δημότες του νησιού.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι...
0: Έρχονται πολλοί από το Hollywood και celebrities και ο Giorgio Armani νομίζω
1: ερχόταν. Να σου πω την αλήθεια, στη Σκιάθο δεν έχω ακούσει να έρχονται τόσο δυνατά ονόματα.
0: Πάνε σε όλα πάνε. Αν λες για σποράδες. Έχει πολλούς που πηγαίνουν στις σποράδες.
2: Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το lifestyle, επειδή εντάξει, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ το lifestyle. Η Σκιάθο φημίζεται αυτή τη στιγμή... που κοντράρει την Μύκονο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ξέρω ότι έχουν αγοράσει σπίτια, αλλά δεν ήξερα ότι επισκέπτονται έτσι τόσο τακτικά, ας πούμε, το νησί.
2: Όχι, ο Κετράσε με την Golden Horn έρχονται 20 χρόνια, πάντα ξεκινάνε αρχές Ιούνιου και από πίσω ακολουθεί η Kate Hudson, η κόρη της Golden Horn, με τον άντρα της και τα παιδιά της. Φυσικά έρχονται με Learjet από Αμερική μέσω Αγγλίας. Εδώ είναι τακτική.
0: Έχουν αγοράσει σπίτι δηλαδή αυτό.
2: Συζητάνε να αγοράσουν σπίτι. Όχι, συνήθως το νοικιάζουν, αλλά συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια θα έδινε.
1: Υπάρχουν επώνυμοι που έχουν αγοράσει σπίτια εκεί στην Σκιάθο που δεν γνωρίζουμε εμείς. Ή κάποιοι που έρχονται incognito, ας πούμε, και το γνωρίζετε εσείς τελευταία στιγμή στο νησί.
2: Κοιτάξτε να δείτε στη Σκιάθο, έρχονται πάρα πολλοί επώνυμοι και Έλληνες εφοπλιστές έχουν. Σπίτια, βίλες εδώ, όλοι σχεδόν οι εφοπλιστές της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαία η Σκιάθος. Φυσικά υπάρχει και μια ιστορία πίσω με τον Ωνάση, με τη Λάτση, την κυρία Μαριάννα Λάτση που ερχόταν με τον αείμνηστο Νίκο τον Κούρκουλο και τα παιδιά τους. Έχει ιστορία το νησί.
0: Ναι.
2: Έχει σελέμπριτες πάρα πολλούς. Καθημερινώς έρχονται Learjet από όλο τον κόσμο. Εδώ έχω δει ανθρώπους που δεν τους βλέπεις στην Αθήνα και δεν τους βλέπεις εδώ, από το εξωτερικό εννοώ. Και κάποιοι Έλληνες, εντάξει, οι Έλληνες είναι γνωστοί, εντάξει, τους ξέρουμε εκεί έρχονται.
1: Η πιο δημοφιλή παραλία, Γιάννη, ποια είναι στη Σκιάθο, οι Κουκουναριές?
2: Οι Κουκουναριές, τα Μάραθα, η Αγία Ελένη, έχει 67 παραλίες το νησί και έχει το νησάκι Τσουγκριά, το οποίο δεν κατοικεί κανένας, δεν υπάρχουν σπίτια. Είναι πολύ ωραίο, το νησάκι Άρκος, είναι κοντινές αποστάσεις αυτές, ένα τέταρτο με ένα μικρό ταχύπλο βρίσκεσαι απέναντι και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο ή στις Μαλβίδες. Είναι τέτοια τα σημεία. Έχει πάρα πολλές παραλίες, είναι 67 παραλίες η Σκιάθο. Η Σκιάθο εν μέρη στη Σιντηρή και τη Σκόπελο και την Αλόνισο, γιατί όπως σας ανέφερα το αεροδρόμιο είναι εδώ και από εδώ φεύγουν... καθημερινώς καραβάκια που πηγαίνουν στη Σκόπελο και στην Αλόνισο.
1: Ναι, εμείς την έχουμε συνδυάσει τη Σκιάθο με τα νιάτα μας, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν ο πρώτος προορισμός και ο πιο κοντινός από τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος...
2: Όντως έτσι είναι.
1: Αλλά όντως έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή εδώ, ότι συντηρούνται και τα άλλα δύο νησιά παράλληλα με εσάς. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ένα νησί το οποίο υποδέχεται νεανικό κόσμο, ότι το προτιμούν και πολλές οικογένειες. Γιατί ναι, έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές.
0: Έχει απ' όλα, ναι.
2: Ναι, όπως το λέτε, έχει εναλλακτικές επιλογές και έχει ήσυχα και ήρεμα νερά. Δεν έχει τον αέρα των Κυκλάδων, έτσι. Και αυτό είναι ένα προνόμιο για το νησί. Έχει πράσινο πάρα πολύ, έχει δροσιά. Αυτό που θέλει μια οικογένεια για να περάσει τις ευχάριστες διακοπές και να έχει και πολλές επιλογές από παραλίες. Εκεί ήταν και 67 παραλίες. Δεν προλαβαίνει να τις γυρίσεις όλες. Δηλαδή θέλεις μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες για να τις γυρίσεις.
1: Γιάννη, οι επιχειρηματίες εκεί με την κινητικότητα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο νησί είναι ικανοποιημένοι? Τι σου λένε?
2: Κοιτάτε να δείτε, ικανοποιημένοι. Εμείς οι Έλληνες έχουμε και ένα μέσα μας, ένα μικρό έτσι μικρόβιο, ότι...
1: Έχουμε το ανικανοποίητο μέσα μας,
2: Ναι. Εντάξει, ο Έλληνας θέλει και κάτι το περισσότερο, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές, τώρα το τριήμερο ήταν δυναμικό και έκανε μια άνοδο, μπορώ να πω, οικονομική για όλους. Τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τώρα μόλις έχει έρθει και το καράβι από το Βόλο. Υπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, γύρω στα 200-300 άτομα που θα πάνε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Αυτοί έχουν έρθει με τα αεροπλάνα, τα πρωινά αεροπλάνα τους που έχουν έρθει στη Σκιάθο, και θα μεταβούν στο καράβι μέσα για να πάνε στα υπόλοιπα νησιά. Δεν θα μείνουν στη Σκιάθο από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω βαλίτσες. Τώρα μόλις έχει έρθει το καράβι. Είναι το πρωινό καράβι που έρχεται στις 10 και...
1: Οι τιμές τακτοπλοϊκά για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί?
2: Οι τιμές από ό,τι μιλήσαμε τουριστικά με τους τουριστικούς πράκτορες εδώ του νησιού είναι στα ίδια επίπεδα εδώ και 3 χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει οι τιμές.
1: Πολύ θετικό.
0: Η βενζίνη, πες μας πόσο κάνει. Δηλαδή, για να βάλουμε εκεί.
1: Τώρα έχει το πλαφόν, βρε.
0: Πόσο? Θα είναι λίγο πιο πάνω, υποθέτω, από τη Θεσσαλονίκη, όχι? Βενζίνη, πετρέλαιο.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Η τιμή της βενζίνης, λέει, στο νησί.
2: Η τιμή της βενζίνης είναι πάνω, πολύ ψηλά. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν συζητώ. Εδώ ανέκαθεν στα νησιά υπάρχει...
1: Στα νησιά είναι πιο αυξημένη πάντα, ναι.
2: Ναι. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα νησιά σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
1: Βέβαια, να πούμε ότι στη Σκιάθο μπορεί κάποιος να πάει και χωρίς παιδιά, χωρίς αυτοκίνητο. Μπορεί να νοικιάσει από εκεί σε πολύ οικονομική τιμή.
0: Ναι,
1: και επίσης ότι έχετε τη δυνατότητα και μέσω των αστικών να μεταφέρουν τον κόσμο στις παραλίες, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Οι γραμμές είναι πολύ τακτικές, οπότε κανείς δεν μένει ανικανοποιητός και χωρίς όχημα μπορείς να κινηθείς στο νησί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Κοιτάξτε, συνήθως από ό,τι γνωρίζω διαλέγουν ξενοδοχείο που είναι κοντά στη θάλασσα και αυτό τους βολεύει. Δεν έχουν πλέον, κάθονται, είναι κοντές, τα ξενοδοχεία τους είναι σχεδόν πάνω στη θάλασσα και φεύγουν από το ξενοδοχείο και κατεβαίνουν κάτω και πάνε στις παραλίες. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν και 2-3 ώρες μπάνιο όταν μένουν σε ένα ξενοδοχείο κοντά. Πάνε με τα πόδια, είναι κοντινές οι παραλίες από κάτω σχεδόν.
1: Γιάννη, έχετε καλοκαιρινά δρόμενα εκεί στην περιοχή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος συνήθως έχουμε τις φιλαρμονικές που έρχονται, ακόμα δεν έχουν έρθει οι φιλαρμονικές, δεν ξέρω αν θα γίνει το... Συνήθως έρχονται κάποιες φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε κάποιο δρόμο εδώ που γίνεται. Και κάποιοι παραδοσιακοί χωροί που έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδας με παραδοσιακές φορεσιές και γίνεται έτσι μια...
1: Εκδήλωση.
2: Ναι. Ακόμα δεν έχουν γίνει αυτές και δεν ξέρω φέτος το πρόγραμμα το τι θα γίνει.
0: Καλά, όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι είναι και το νησί του Παπαδιαμάντη, έτσι, δηλαδή το σπίτι, το μουσείο εκεί, και αυτό αποτελεί...
2: Ναι, είναι πόλος έλξης ο Παπαδιαμάντης.
0: Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο αξίζει να το δεις. Δηλαδή, ακόμη και αυτούς που λένε εγώ θα κάνω μπάνιο όλη τη μέρα και θα πίνω κοκτέιλ, αυτό το κομμάτι της Σκιάθου έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, αυτό το κομμάτι, το σπίτι του Παπαδιαμάντη, προσεκτεί πάρα πολύ κόσμο και ειδικά το πρωί, τέτοια ώρες το πρωί,
0: ναι.
2: Το επισκέπτονται πάρα πολύ σημεία της Ελλάδος και πάρα πολλοί Έλληνες. Εγώ χθες ήρθε μάλιστα ένας ιερομόναχος, πρώην καθηγητής φιλόλογος, και έτυχε να το γνωρίσω και το πρώτο πράγμα που ήθελε να δει ήταν το σπίτι του Παπαδιαμάντη. Έχουμε τέτοιο κόσμο που έρχεται για αυτό το σκοπό.
0: Από εθνικότητες οι τρεις πρώτοι όσον αφορά τους τουρίστες που, που έρχονται.
2: Από εθνικότητες είναι νούμερο ένα οι Εγγλέζοι. Από πίσω ακολουθούν οι Σκανδιναβοί, οι Βαλκανικές χώρες που έρχονται, όλα τα Βαλκάνια, Σερβία, Ρουμανία, Πολωνία. Έχουμε τους Ιταλούς που έρχονται το...
0: από όλους τους, όλους τους είπαμε.
1: Συζητάγαμε πριν με τον Φώτη και τα ακραία φαινόμενα που προκαλούν έτσι λόγω μέθηση οι Εγγλέζοι. Έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο στο νησί εκεί? Οι Ιταλοί, διάφορες έτσι εθνικότητες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα.
0: Πιο έρεμες, ναι. Συγκριτικά με Ζάκυνθο και Μάλιο και
1: τέτοια.
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δεν υπάρχουν στο νησί. Είναι ποιος, είναι, δεν είναι νεαρές ηλικίες που μπορούν να κάνουν αυτό το σαματά, να το αναφέρω έτσι λαϊκά. Έχουμε πιο μεγάλες ηλικίες και έχουμε και πάρα πολλούς Εγγλέζους. Μπορεί να είναι και 500 άτομα που μένουν και το χειμώνα εδώ. Έχουν σπίτια εδώ, έχουν σπίτια εδώ, είναι μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι και έχουν πάρει τη σύνταξή τους και ζουν μόνοι μας στη Σκιάφο, έτσι. Δεν έχουμε τέτοιο νεολαία έτσι για να έρθει να κάνει σαματά να μεθύσει και να κάνει φασαρίες στο νησί.
1: Υγειονομικά το νησί μπορεί να υποστηρίξει τόσο μεγάλο πληθυσμό
2: επισκεπτών? Έχει δυναμικότητα το νησί, βεβαίως. Μπορώ να αναφέρω ότι όλο τον χρόνο εργάζονται και φτιάχνουν τα καταλήμματά τους, τα προσέχουν, τα συντηρούν. Όλα δουλεύουν ρολόι. Οι επιχειρηματίες είναι από κοντά, οι ίδιοι δουλεύουν για να γνωρίζουν και τα προβλήματα της κάθε επιχείρησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι από πάνω στην επιχείρηση και να γνωρίζεις το πού πονάει, τι πρέπει να γίνει. Να μην τα αφήνεις δηλαδή στους διευθυντές. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό για έναν επιχειρηματία να γνωρίζει από κοντά, να είναι μέσα στο που λένε στο πρόβλημα για να το λύσει.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σύνδεση. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το όμορφο νησί και κάποια στιγμή θα το επισκεφτούμε και εμείς μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σας περιμένω με το καλό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, Ιταλία, έτσι, και όχι στη Σκιάθο, στη Σκόπελο πρέπει να είχα πετύχει ένα, καλά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εκεί ήταν μια παρέα πραγματικά 40-45, είχαν κάνει άντρες, γυναίκες, ζευγάρια ήταν οι άνθρωποι, ένα κύκλο, ήταν 8 άτομα και έχουν μπει στη θάλασσα που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ, 10 το πρωί μέχρι τη μέση, έτσι, όχι κάτι τέτοιο, μπουρουμπούρου, δεν μπορείς να φανταστείς. Λες και είχαν βρεθεί πρώτη φορά στη ζωή τους και λέγανε ότι...
1: Είναι και έντονοι, είναι όπως εμάς, αρκετά
0: έντονοι. Και μπλα μπλα μπλα και να κάνουν τέτοιο, ούτε να βουτάνε πιο μέσα, ούτε πιο έξω, ο κύκλος εκεί, χωρίς να κάνουν πάντως πολύ φασαρία. Νομίζω εμείς κάνουμε την πιο πολύ φασαρία γενικώς στις...
1: Εμείς οι μαμάδες κυρίως. Στις παραλίες.
0: Στην Κάρπαθο που είχε πολλούς Αμερικάνους, που είχε μια πτήση κάποτε πριν από 15-20 χρόνια και ήταν βατό το να πας. Δηλαδή σε 30 έρθες ήσουν στην Κάρπαθο. Γιατί άμα πας με ferry boat και τα λοιπά, κάνεις πολύ ώρα. Μου είχε κάνει εντύπωση και που ήταν, ξέρεις, μια παραλία. Γιατί είχα και πολλούς Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολλοί Αμερικάνοι και Δυτικοευρωπαίοι. Δεν ακουγόταν τσικ.
1: Τίποτα.
0: Ήρθαν δύο οικογένειες Ελλήνων με τα παιδάκια. Και έγινε η παραλία, έγινε παιδότοπος, κανονικά δηλαδή, έγινε χαμός. Αλλά οι ξένοι είναι λίγο πιο
1: συγκρατημένοι,
0: πιο διακριτικοί.
1: Δεν θέλουν να ενοχλούν, η αλήθεια είναι. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τους γύρω μας, πολλοί από εμάς. Ναι. Είμαστε πιο έντονοι, βέβαια είμαστε στο ίδιο ύψος με τους Ιταλούς. Εντάξει, τόσο έντονοι και αυτοί μιλάνε πάρα πολύ έντονα.
0: Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους...
1: Οι Ιταλοί λατρεύουν την Αλόνισο πάρα πολύ.
0: Και στην Αλόνισο. Σου λέω, έκανα τέτοιο. Έχω κάνει μπάνιο με τον Αρμάνι στην Αλόνισο. Βλέπω ένα σκάφος τεράστιο. Τώρα σου λέω, ήταν μια μέρα. Τη δεύτερη μέρα ρωτάω να το πιω.
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Μου λέει του Τζόρτζιο Αρμάνι.
1: Τον αναγνώρισες?
0: Χάρηκα πολύ. Ήταν εκεί κοντά, κάπου σχετικά κοντά ήταν εκεί που τον είχα δει, του είχαμε δει.
1: Ήσασταν διπλανές ξαπλώστρες.
0: Ο Τζόρτζιος θα το θυμάται φυσικά. Όχι, τόσο δίπλα δεν ήμασταν, όχι σε διπλανές.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: ήμασταν στην ίδια παραλία, αυτός απέναντι στο σκάφος.
1: Λάτρευε ναι, να πούμε, ναι. Λάτρευε, συγγνώμη, πιο σωστή διατύπωση, λάτρευε τον καλοκαιρινό ήλιο της Ελλάδας.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Γι' αυτό και ήταν πάντα μαυρισμένος.
0: Ναι, αλλά θα σου πω, και εγώ είχα πιτσιρικάς, γιατί όλα αυτά τα... Στην προ-social media τόσο πολύ εποχή που να ξέρεις να έρχεται ο Αρμάνι και να το μαθαίνεις κατευθείαν. Και είχα μια εικόνα, γιατί ξέρεις, και εμείς ξεκινήσαμε πρώτα, πήγαμε Σαντορίνη, Μύκονο, ξανά Μύκονο, ξανά Μύκονο και μετά πιάσαμε τα... Νομίζω ότι ξέρεις, οι σελέμπριτις πηγαίνουν στη Μύκονο μόνο.
1: Ναι,
0: αλλά και... αυτό που υπόθηκε νωρίτερα, ότι πάνε πάρα πολλοί σελέμπριτις και Αμερικάνοι ηθοποιοί και δεν μπαίνει, ναι, και πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δηλαδή νομίζω το προτιμούν αυτοί που θέλουν να έρθουν λίγο
1: αυτό
0: πιο πριβέ.
1: Να σου πω, ότι και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν προτιμούν πλέον Σαντορίνη, Μύκονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνουν πιο μικρά νησιά και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, εντάξει, και
0: Σαντορίνη έχει πάρει και κακό δρόμο. Έτσι, γιατί πλέον,
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό,
0: για Ασιάτες να έρχονται, ναι, οι Αμερικάνοι, ναι, να κάνουν το γάμο τους και να βγαίνουν,
1: εντάξει,
0: στο ξοπλίσι.
1: Και ο υπερπληθυσμός στα νησιά δεν είναι και.
0: Υπερτουρισμός, βέβαια, ναι. Είναι...
1: Και το ότι καλύτερο.
0: Καλά, και στη Σκιά θα έχει πάρα πολύ
1: διάλειμμα, φωνάζουνε.
0: Ποιος φωνάζει, εμείς είμαστε.
1: Ο Χρήστος από πίσω, κουνάει τα χέρια του.
0: Πάμε στον break για τις 11 και σε λίγο θα επανέλθουμε.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών με δεκάδες Ελληνίδες να κατατάσσονται στην ΒΙΤΑ ΕΣΟ 2026.

0: Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, πάμε για την δεύτερη ώρα. Όλο μου διαφεύγει το όνομα της εκπομπής, πως το...
1: Είπαμε ραδιοφωνικά.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Αλλά αν θέλεις να τη βαφτίσουμε αλλιώς, θα πάρεις το παιχνίδι και τους ακροατές μέσα.
0: Αυτό είναι, ξέρεις, άμα σου κάτσει ένα όνομα, μετά δύσκολα μπορείς να το αποσυνδέσεις με αυτό, με την αρχική σημασία, τέλος πάντων, με την αρχική έννοια.
1: Λοιπόν, θέλεις να σε πάω σε μια έρευνα. Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα?
0: Οι Έλληνες.
1: Τουρίστες λέμε, ρε, ναι. Εσύ.
0: Καλά, και εμείς όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί, τουρίστες.
1: Δεν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό, εντάξει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχουμε μία μελέτη του INSETE για τον ελληνικό τουρισμό, όπου εξετάζονται 6 στοιχεία, στα οποία αναφέρονται και οι σημαντικότερες αγορές. Λένε ότι έχουμε δει σοβαρές αλλαγές με ουσιαστικό αποτύπωμα να καταγράφονται στον ελληνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Καθώς οι προτιμήσεις και οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές αλλάζουν από επισκέπτη σε επισκέπτη.
0: Σίγουρα.
1: Από το εξωτερικό, λέει, επηρεάζονται τόσο για τη γεωγραφική, λέει, θέση την οποία προτιμούν, λέει, να πάνε, όσο και για τα οικονομικά μεγέθη, λέει, που αφορούν, λέει, τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα που επισκέπτονται. Δηλαδή, θέλουν εκεί που θα πάνε να συνδυάζει βουνό και θάλασσα ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι τουρίστες.
0: Όλοι μας, ναι.
1: Και να έχουν πάρα πολλές παροχές μέσα, λέει, στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ότι πολλές φορές που δεν επιδιώκουν να βγουν εκτός ξενοδοχείου, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα πάντα εκεί.
0: Αυτό του ρόλου δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Πολύ κόσμο. Το να πάω να μείνω όλη τη μέρα στο ξενοδοχείο στην πισίνα και να τα τρώω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα
1: δεν
0: σνακ.
1: Είμαστε συνηθισμένοι εμείς.
0: Όχι, έχει κάποιους που λένε θα πάω εγώ να ησυχάσω εκεί. Κοίτα, κάποιοι με παιδιά, τώρα που έχουν κανένα δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό το all inclusive, ας το πούμε έτσι, σε μια normal τιμή. Είναι τώρα, άμα τον έχει τον άλλον, είναι 5-6 ετών και κάθε 3 λεπτά πεινάω. Πάνε, έχει σνακ, μπουφέ, έχει τέτοιο.
1: Λοιπόν, οπότε, εισέρχονται, λέει, τουρίστες κυρίως από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία στην Ελλάδα. Αυξήθηκαν...
0: Ασία δεν έχει κανένας τους τοπέ, δηλαδή
1: δεν έχει, όχι.
0: Αναλογικά έρχονται λιγότεροι.
1: Αυτοί είναι, λέει, οι περισσότεροι τουρίστες οι οποίοι εισέρχονται τα τελευταία, λέει, 5 χρόνια.
0: Ναι. Ιταλούς εγώ βλέπω παντού. Δηλαδή...
1: Και εγώ το βλέπω, τους βάζει τους Ιταλούς, τους συμπεριλαμβάνει μέσα.
0: Ναι, το άκουσαν.
1: 10% όμως έχουμε αύξηση από τουρίστες Αμερικάνους, οι οποίοι επιλέγουν, λέει, την Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι διαθέτει πολύ υψηλότερη, λέει, είναι πολύ υψηλότερη σε επίπεδα παροχών από τις άλλες επισκέψιμες χώρες στις οποίες πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοί, λέει, κατέγραψαν μία φοβερή δαπάνη, ξοδεύουν δηλαδή τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα, στο φαγητό και στη διανυκτέρευσή τους. Όσον αφορά, λέει, το φαγητό, ξοδεύουν μέσω όρο 120 ευρώ το άτομο, ημερησίως.
0: Ναι. Τρώνε πολύ Αμερικάνοι από ό,τι φαίνεται. Κουβαλούν αυτή την κουλτούρα και στις διακοπές.
1: Και ότι όσον αφορά, λέει, τα ταξίδια τους και την διαμονή τους, ο μέσος όρος, λέει, η διανυκτέρευση τους είναι στα 700 ευρώ. Πού είναι αυτοί οι Αμερικανοί, ρε παιδιά?
0: Άμα Κώστα να βαρύνω, τέτοια
1: ναι, εντάξει, έχει. Σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία προφανώς αναφέρεται.
0: Σε αυτά τα ξενοδοχεία.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα, επειδή ανέφερες εσύ τους Ιταλούς.
0: Τους Ιταλούς.
1: Έρχονται τρίτη σε σειρά.
0: Τους βλέπουμε παντού, ναι.
1: Δεύτερη, λέει, είναι οι Βρετανοί.
0: Βρετανοί, εντάξει, αλλά πάνε, ξέρεις, σε συγκεκριμένα μέρη. Στη Ζάκυνθο, ναι. Στην Κρήτη που είπαμε.
1: Τώρα, λέει, οι Βρετανοί δεν επιλέγουν να είναι, λέει, ακριβή η διανυκτέρευσή τους.
0: Το βλέπουμε και αυτό, ναι.
1: Επιλέγουν όμως να διαθέσουν χρήματα σε πάρα πολλά σπορ. Στα θαλάσσια σπορ.
0: Καλά, okay.
1: Κυρίως.
0: Τα περισσότερα λεφτά τα τρώνε στο αλκοόλ. Είναι, αυτό είναι...
1: Και μετά είναι οι Γερμανοί και μετά είναι οι Ιταλοί που λες. Mm-hmm. Οι Ιταλοί, λέει, μπαίνουν στη διαδικασία να επιλέξουν και κάμπινγκ. Σε αντίθεση και οι Γερμανοί το ίδιο.
0: Πολύ
1: σε
0: μεγάλη
1: με
0: κουλτούρα και σε αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα και τέτοια έχουν οι Ιταλοί.
1: Δεν συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα αυτή, αλλά ναι. Όντως, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να έρχονται
0: Χριστάρα,
1: με...
0: Μόνο μια ώρα για να φέρεις τον καφέ.
1: Με τα αυτοκινούμενα.
0: Πού χρωστάω?
1: Δεν χρωστάς, άσε τώρα τα χρωστάω. Θα σου πω τώρα και ένα ακόμα νέο.
0: Για τους τουρίστες.
1: Για τους τουρίστες, όχι. Θα σου πω για ένα νέο στη Θεσσαλονίκη, μια εκδήλωση η οποία πρόκειται να γίνει 10 Ιουνίου. Μης Παγκόσμιος Τουρισμός. Θα έρθουν πανέμορφες γυναίκες, έτσι, στην πόλη μας.
0: Για να είναι εμείς παγκόσμιος τουρισμός.
1: Παγκόσμιος τουρισμός.
0: Είναι λίγο το Conference League του.
1: Διοργάνωσε το Καυστής Hotel, ναι. Όντως. Ναι. Και διοργανώτης ο κύριος Γιώργος Κουτούλιας. Ουσιαστικά ήδη λέει θα έρχονται από τις 2 του μηνός, δηλαδή από προχθές, μέχρι τις 12 Ιουνίου λέει θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πήραμε χαμπάρι. Μένουν εδώ απέναντι τίποτα σε εμάς.
1: Ναι, στο Καυστής. Όπου θα ξεναγηθούν. Σήμερα έχουμε 5 του μηνός.
0: Σήμερα είναι 5, ναι, Παρασκευή.
1: Ναι, σήμερα
0: 10 είναι, κάτσε να σου πω ότι είναι 10. 10 πας την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη
1: σήμερα δηλαδή. Έχουμε Θεσσαλονίκη Mundial of Beauty, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς θα.
1: Στο Καυστής ξενοδοχείο, Mundial of Beauty.
0: Να μας τα λες αυτά.
1: Τώρα, αύριο έχουμε Beach Party, Miss Bikini.
0: Ένα-ένα τα αποκάλυπτες στο ακροατήριο, ναι.
1: Τώρα τα βλέπω, αγαπητέ μου. Και η κορύφωση η οποία είναι στις 10 του μηνός θα είναι η Miss Παγκόσμιος Τουρισμός.
0: Πρέπει να είναι άθλιος η διαδικασία του διαγωνισμού και του συγκεκριμένου. Γενικά αυτή.
1: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρώτη φορά λέει έρχονται στην Ελλάδα. 30 χρόνια γίνεται αυτή εδώ η διοργάνωση. Πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη.
0: Πάντως γενικά είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή το modeling. Αλλά βλέπω και εμένα, αυτό μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες ώρες. Στα media την είδηση για τις πρώτες εθελοντρίες στον ελληνικό στρατό. Έτσι, οι Ελληνίδες που πηγαίνουν.
1: Ναι, ναι. Εθελοντικά για να υπηρετήσουν την πατρίδα.
0: Να καταταχθούν. Είναι κάτι το οποίο.
1: Και
0: δεν
1: είναι
0: το...
1: πάρα πολλές.
0: Εγώ είδα το ρεπορτάζ.
1: Η πρώτη ημέρα.
0: Δεν θα
1: έλεγα
0: πέντε, λέω, θα.
1: Όχι,
0: θα
1: είναι.
0: Αλλά είχε κόσμο, έτσι. Είχε...
1: Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις. Και δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες μέρες να κάνει αναφορά. Ο
0: 72,
1: υπουργός.
0: Λέει, παρουσιάστηκαν.
1: Ναι. 72 γυναίκες που δεν είχαμε ποτέ, έτσι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Και είναι σημαντικό εθελόντριες, παιδιά. Ναι. Εθελόντριες, δεν είναι μόνιμες οι κοπέλες. Εθελόντριες, οι οποίες κατά συνείδηση πηγαίνουν.
0: Δεν θα έχουν δηλαδή κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, κάποιο οικονομικό κέρδος.
1: Κανένα, θα εκπαιδευτούν.
0: Αυτά που πέραμε και εμείς αφαντάρι, ένα 5 ευρώ το μήνα,
1: ώστε
0: κάτι τέτοιο μας
1: έδιναν. Να έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε έτσι επιχείρηση.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο θέλουν να αποφεύγουν τέλος πάντων κάποιοι. Υπάρχουν και εθελοντές.
1: Την
0: έτσι,
1: ώρα από ό,τι βλέπουμε. Όπου χιλιάδες νέοι. Ναι. Προσπαθούν να αποφύγουν το στρατιωτικό, τη στρατιωτική
0: ναι.
1: Του θητεία.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Στις άλλες χώρες του εξωτερικού βλέπαμε ότι γινόταν και στο παρελθόν. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ, είναι πρώτη φορά γίνεται.
0: Λες να πιάσει, να... Τίθεται, ξέρεις, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Α, γιατί δεν πάνε και οι γυναίκες στρατό στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει πολύ νέος κόσμος ο οποίος θέλει να στρατευτεί, αλλά παλαιότερα κοβότανε. Μιλάμε τώρα για μόνιμους, έτσι. Mm-hmm. Λόγω ύψους, λόγω τατουάζ,
0: τέτοια...
1: λόγω πεπιθήσεων και πάει λέγοντας.
0: Τέτοια κριτήρια υπήρχαν, έτσι. Ναι.
1: Ενώ τώρα δεν έχουν. Νομίζω δεν θα υπάρχει τέτοιος κόφτης. Βέβαια τώρα θα μου πεις, εδώ τώρα αρνούνται να πάνε να στρατευτούν.
0: Κοίτα, είναι...
1: Άλλο παπά Ευαγγελίο, ναι. Αυτό, εντάξει. Δεν είναι κατάλληλη ώρα για να το συζητήσουμε.
0: Και... Πάντως δεν είναι, δεν ξέρω αν η προσωπική μου εμπειρία λέει κάτι. Δεν είναι κάτι τόσο κακό όσο φαίνεται. Αλλά ξέρεις πώς γίνεται. Δηλαδή, εγώ πήγα στρατό... Τον 1,5 χρόνο που είχα ξεκινήσει ασχολούμαι με την δημοσιογραφία. Δηλαδή άρχισα να χτίζω κάτι επαγγελματικά. Μετά έπρεπε να εξαφανιστώ για 18 μήνες περίπου. Εντάξει, παράλληλα μπορούσα να το κάνω, αλλά ξέρεις, μπαίνει σε μια λογική επαγγελματική, μετά χάνεσαι. Το πιο σωστό θέλω να πω ότι είναι να πηγαίνεις 18-19, να ξεμπερδεύεις που λέει ο λόγος και μετά να ασχολείσαι με τα επαγγελματικά σου. Όπως και με τον όποιο τρόπο θέλεις.
1: Στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να πάρεις αναβολή.
0: Ναι, ναι, το
1: λόγω σπουδών.
0: Κάποιες χώρες σίγουρα ναι. Το.
1: Καλά, εντάξει, στην Αμερική δεν το συζητάμε.
0: Και οι Ισραήλ που έχουν και.
1: Οι Ισραήλ και αυτά. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, ούτε στην Ιταλία έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Ούτε στη Γαλλία έχει τη δυνατότητα. Νομίζω και στην Ισπανία το ίδιο. Δεν ξέρω στη Γερμανία. τι γίνεται.
0: Το δικό μας είναι.
1: Αλλά εμείς ο άλλος βλέπεις μπορεί να πάει, ας πούμε, στο στρατό να τα θυμηθεί 30, ναι.
0: 30.
1: Στα 30.
0: Εγώ πήγα 24.
1: Και στα 30, βέβαια, δεν μπορείς να πεις δεν περνάω καλά. Δηλαδή, όταν έχεις, ρε παιδί μου, δίπλα σου ένα 18, ξέρω εγώ, ένα 19 χρονών και θυμάσαι να πας στα 30, ας πούμε, στο στρατό, εντάξει.
0: Είναι...
1: Δεν είναι συνομήλικοι άνθρωποι. Λογικό είναι να μην.
0: Και αυτό το χάσμα φαίνεται πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή το 22-30 στο στρατό είναι άλλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ένας 30 και άλλο είναι ένας 20.
1: Καψόνια και τέτοια εξακολουθούν και υπάρχουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για φαντάσου...
0: Στην αεροπορία ήμουνα, δεν είχαμε καψόνια, ναι. Ήμασταν όλοι.
1: Για φαντάσου ένας 18 να κάνει καψόνι σε ένα 30.
0: Αυτό είναι που ο άλλος να έχει τα παιδιά του στο σπίτι, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό και να έχει το 18χρονο να τον κάνει. Πάνε...
1: Και να του λέει είμαι παλιός.
0: Το καψόνι τώρα φανταστείς ότι τους βάζουν στις ταινίες που βλέπουν να κάνουν κάμψεις και τέτοια. Θα σου πει εκεί που κάθεσαι, πάρ' τη σκούπα, ναι, και σκούπισε. Έτσι, που το λέγαμε και κοροϊδευτικά εμείς ότι το όπλο μας είναι η σκούπα, όχι το. Τα όπλα που κάναμε βόλες, τέλος πάντων, και τέτοια. Πολιτικά έχει τίποτα το μενού?
1: Πολιτικά τα είπαμε και το πρωί,
0: ναι.
1: Έχουμε κάποιες δηλώσεις από πολιτικούς, έτσι, πολιτικά πρόσωπα. Να σου πω ότι έχουμε μια νέα δήλωση από πλευράς του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Σήμερα θα είναι μεζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί θα πάει εκεί, θα επισκεφτεί την Αλεξανδρούπολη.
0: Νοσοκομείο προφανώς.
1: Θα πάει με σκοπό να ελέγξει και το τι γίνεται στα νοσοκομεία εκεί. Χθες ήταν στο Ιπποκράτειο και στο Παπαγεωργίου και στο ΑΧΕΠΑ, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το είδαμε.
1: Μίλησε με κάποιους συνδικαλιστές. Με κάποιους τα βρήκε, με κάποιους όχι. Παρουσίασε και εγκαινίασε τις νέες πτέρυγες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπου πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, πηγαίνουν και πίσω οι δημοσιογράφοι.
0: Γιατί σου λέει κάτι θα γίνει. Και... Κάποιος θα μιλήσει, κάτι θα απαντήσει, κάτι θα γίνει.
1: Λοιπόν...
0: Και το άλλο το βίντεο είναι πολύ σοκαριστικό. Δεν ξέρω αν το είδες, στην Καλλιθέα που ένικος με ένα. Ρόπαλο του baseball επιτέθηκε σε δύο που διέριξαν το σπίτι του.
1: Το είδα.
0: Και συνελήφθησαν και οι τρεις. Αυτό αντανακλαστικά εμένα μου δημιουργεί κάποιες. Δηλαδή, τι περιθώριο άμυνας έχει.
1: Δεν έπρεπε να αμυνθεί.
0: Αυτό θέλω. Μπήκαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι του.
1: Κοίταξε, εδώ η νομοθεσία δεν καλύπτει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.
0: Το καταλάβω. Αν
1: του προκαλέσει σωματικές βλάβες. Να το πούμε και αυτό. Βέβαια, ένα παραθυράκι θα έπρεπε να υπάρχει, παιδιά, γιατί ο άλλος προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά του. Έχουμε δει κατά το παρελθόν πολλοί άνθρωποι να δέχονται μηνύσεις από τους θύτες.
0: Εγώ είμαι κατά τις αυτοδικίες, αλλά αυτό είναι άμυνα τώρα, καθαρά δεν είναι. Δηλαδή, άλλο το να πω ότι εσύ, ξέρω εγώ, δεν τιμωρήθηκες για μια ποινή που θα έπρεπε να, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, να λάβεις και να σε κοπανίσω και να πω «Α, έτσι δίνω δικαιοσύνη». Και άλλο να μπαίνει ο άλλος.
1: Ναι, δηλαδή,
0: αντανακλαστικά τι κάνεις, δηλαδή άμα...
1: Κάνεις ένα καφέ και τους λες καθίσεις στο τραπέζι, παιδιά, και θα σας τα δώσω όλα.
0: Okay. Σου λέω, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά...
1: Δεν ξέρω αν άκουσες την πρωινή είδηση που λέγαμε με τον Γιάννη.
0: Όχι.
1: Όπου ένας 34χρονος μπήκε και λύστεψε τη γιαγιά, της απέσπασε 500 ευρώ.
0: Το διάβασα, λέει, πήδηξε από ένα παράθυρο, ναι. Και κάτι τέτοια στη γιαγιά του. Αλλά τώρα με τι ποινή κινδυνεύει ο αμυνόμενος, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση?
1: Αναλόγως
0: βαριά σωματική, τέτοια.
1: Τι σωματικές βλάβες
0: προκάλεσε? Τον ένα τον κοπάρισε πολύ άσχημα. Ο ένας είναι κάτω αιμόφυρτος, δηλαδή.
1: Να σκεφτούμε ότι πολύ παλαιότερα, που όλοι οι παππούδες μας ή στην επαρχία όλοι είχαν και από ένα όπλο στο σπίτι τους μέσα.
0: Βρεσούλε, ναι, εγώ...
1: Αυτά εδώ τα φαινόμενα ήταν σύνηθες, έτσι. Αλλά μπαίνανε στη διαδικασία, του συλλαμβάνανε και τους ρίχνανε χρηματικές ποινές, γιατί ο θήτης, το ξαναλέμε, έκανε μήνυση στο θύμα, στο οποίο εισέβαλε για να το κλέψει ή να το βιάσει ή οτιδήποτε.
0: Μα και αυτοί θα βρουν έναν δικηγόρο που θα τους πει εδώ μπορείτε να το κυνηγήσετε, έτσι. Και θα το...
1: Θα τους αθωώσει.
0: Αλλά λέω, ναι, okay, όχι αυτοχειρία, όχι αυτοδικαιτή. Τι κάνει, δηλαδή το παιδί σου μέσα, ξέρω, τη γυναίκα σου, το σκύλο σου... άστακος και τα υπάρχοντα.
1: Κάποτε είχαμε ακούσει έναν κύριο ο οποίος ήταν 75 ετών, σε δικαστική αίθουσα μέσα, να λέει «Μα γι' αυτό προσπάθησα να αποφύγω», λέει, να του προκαλέσω σοβαρές σωματικές βλάβες, «γι' αυτό τον πυροβόλησα στα πόδια, για να μην έχει τη δυνατότητα να ξαναπηδήξει», λέει, «από μάντρα και να μπει», λέει, «σε σπίτι, να εισβάλλει σε σπίτι, να μην το ξανακάνει, να του γίνει», λέει, «μάθημα».
0: Και ένας άλλος, νομίζω πρέπει να είναι κανένα δύο περιπτώσεις, κανένα δύο υποθέσεις.
1: Έχει, στο παρελθόν έχει αρκετές.
0: Μπορεί να τον μπάνε αυτόν για οπλοχρησία. Τίποτα.
1: Για διάφορα. Αντίστοιχα για το. Κοίταξε, είναι στην θέση του δικαστή το τι, θα, ναι. το τι απόφαση θα πάρει και το τι ποινή θα ρίξει, έτσι. Αν είναι χρηματική, αν είναι εκτείσιμη, η ποινή του θα δούμε στη διάρκεια.
0: Αθωωτική, δηλαδή το αποκλείς, θα έλεγες. Είναι σε άμυνα, ήταν σε άμυνα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν το αποκλείω.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει ένα πολύ καλό δικηγόρο, στην Ελλάδα αν έχεις ένα πολύ καλό δικηγόρο,
0: μπορείς
1: όλα γίνονται.
0: Να κάνεις...
1: Εδώ αθωώνονται άνθρωποι με πολύ σοβαρότερες κατηγορίες.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά τώρα δεν είναι
1: και με μεγάλα περίπτωση... παραπτώματα.
0: Δεν είναι επειδή μας καυγάς μάλωσαν στο μπαρ, κάνανε τέτοιο και είναι, μπήκε ληστής μέσα στο σπίτι. Τι κάνεις, πώς το διαχείρισαι δηλαδή. Κυρανάκης τι έγινε.
1: Κυρανάκης νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Είναι μήνυμα για εκλογές.
1: Εδώ
0: πιο,
1: και πάρα πολύ καιρό, είπαμε. Τέτοιο, οι ναι. εκλογές στην έκθεση θα ανακοινωθούν επισήμως.
0: Πότε λες, Οκτώβριο ή πιο μετά.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δούμε και όλο το πολιτικό σκηνικό, πώς θα κινηθεί. Νομίζω ότι τελευταία στιγμή θα δούμε και το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Να μπαίνει.
1: Να μπαίνει, ναι. Βέβαια, να το πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από την πολιτική σκηνή της Νέας Δημοκρατίας, έχει τους δικούς του οπαδούς. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συστράτευση, βέβαια, στην πλευρά του είναι και ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Μένει να ανακοινώσουν τις επόμενες κινήσεις τους,
0: ναι.
1: αν και στο... έτσι στον κεντρικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν ότι
0: θα το κάνει.
1: Ότι θα το κάνει, ναι, το επόμενο βήμα ότι θα γίνει.
0: Πρέπει να παίρνουμε πολλά χαρτιά ψηφοδέλτια, νομίζω θα
1: πάρα
0: πάμε...
1: πολλά. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει. Εγώ θέλω να δω ποιες συνεργασίες θα δημιουργηθούν.
0: Αυτό είναι άγνωστο. Μετά τις εκλογές δεν θα προκύψει. Νομίζω μέχρι τις εκλογές όλοι θα προσπαθήσουν να το πάνε.
1: Νομίζω μέχρι την έκθεση θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Να γίνει ενσωμάτωση.
1: Θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι κάποια μικρά κόμματα θα πάνε.
0: Για μένα θα
1: έχει
0: ενδιαφέρον. Άμα γίνει Πασόκ Τσίπρας, άμα γίνει
1: ναι.
0: ένα. Εκεί.
1: Δεν πρόκειται να γίνει όμως.
0: Δεν πρόκειται να γίνει. Ναι, το...
1: ναι. Από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη είπε όσο περνάει από το χέρι του δεν πρόκειται να γίνει. Δεν αποκλείουμε βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ποιο λες, ποιο θα βλέπεις.
1: Να κάνω μία
0: πρόβλεψη.
1: Ναι. Έτσι, πρόβλεψη.
0: Όχι δεσμευτική. Γιατί εγώ, άμα μου πεις τώρα, αντανακλαστικά θα σου έλεγα Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με το ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα όχι.
1: Είναι πιο εφικτό με τον κύριο Κασελάκη.
0: Να συνεργαστεί, ναι. Okay. Αυτά μένει που γράφανε ότι μπορεί να τον ενσωματώσει και τέτοια να τον.
1: Κοίταξε, πολλοί λένε. Βέβαια...
0: Να πάει ο Κασελάκης δηλαδή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι. Δεν είναι μέσα στις βλέψεις του κύριου Κασελάκη. Mm-hmm. Για συνεργασία όμως έχουν αφήσει ανοιχτές έτσι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Με ποιο μπορεί να συνεργαστεί.
1: Βέβαια, έχει πολύ, πολύ ψηλό ποσοστό ακόμα και στις νέες δημοσκοπήσεις. Με ποιο θα συνεργαστεί.
0: Εντάξει,
1: η Νίκη είπε. Γιατί είναι πιο κοντά, ας πούμε.
0: Δεν έγινε παλιά κυβέρνηση
1: ναι.
0: με.
1: Είπε η Νίκη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με. Κυβερνητικούς σχηματισμούς οι οποίοι υπέγραψαν τα μνημόνια.
0: Και ο Καρατζαφέρης έβριζε, έκανε και συνεργάστηκε τελικά. Θέλω να σου πω ότι μεταβάλλεται, ας το πω έτσι. Δεν ήταν.
1: Ο κύριος Νατσίος έχει σταθερές απόψεις, δεν πρόκειται να.
0: Α, δεν το λέω για. Όχι, δεν το λέω για.
1: Ο Καρατζαφέρης ήταν από τους πρωτοστάτες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το συζητάμε. Και να πούμε ότι και μέσα από το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη βγήκαν και πολλά πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν ενσωματωθεί
0: αυτό
1: με τη Νέα
0: λέει,
1: Δημοκρατία.
0: Ο Άδωνης, ο Βορύδης,
1: ναι, και είναι υπουργοί αυτή ναι. τη στιγμή.
0: Και ο Βελόπουλος ήταν να πάει ένα.
1: Είχε
0: περάσει.
1: Είχε περάσει, ναι.
0: Βέβαια, είχε
1: βέβαια.
0: Περάσει, ναι.
1: Ο κύριος Βελόπουλος δεν ξέρουμε με ποιον θα συνεργαστεί.
0: Βελόπουλος Καριστιανού. Που
1: δεν νομίζω.
0: Να... Δεν συνεργάζεται. Είπανε
1: η κυρία Καριστιανού δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Όχι, με τη Νέα Δημοκρατία λέω.
1: Ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία τι θα του τάξουν. Θα πρέπει να του δώσουν. Ο κύριος Βελόπουλος δεν νομίζω. Εκτός αν του δώσουν ένα υπουργείο το οποίο το αναζητούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ
1: αλλά
0: ήταν το έβλεπες.
1: Από πρόεδρος κόμματος θα πάει τώρα υπουργός λίγο
0: όχι,
1: δύσκολα.
0: Εντάξει, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το έβλεπε εφικτό, ας πούμε, ένα χρόνο πριν γίνει η συνεργασία. 1,5. Ήταν λίγο.
1: Κοίταξε, μετά την αποχώρηση του κύριου Τσίπρα, ξέραμε ότι αν δημιουργούσε κόμμα ο κύριος Τσίπρας, πάρα πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ θα φεύγανε και θα ξανασωματωνόντουσαν σε εκείνον. Ναι. Τώρα όμως βλέπουμε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει άλλους όρους.
0: Ναι.
1: Είπε ότι για να μπείτε στη διαδικασία να ενσωματωθείτε μαζί μου θα παραιτηθείτε από τα βουλευτικά σας δικαιώματα, από τις θέσεις σας. Θα ενσωματωθείτε με το σχηματισμό μου, αλλά θα παραταχθείτε στη δεύτερη γραμμή.
0: Το έθεσε με αυτόν τον τρόπο, ε.
1: Οπότε, σαφώς θα τους δώσει κάποιες θέσεις, αλλά δεν θα είναι σε πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Πάντως και είναι και πολλά τα πρόσωπα που ενσωματώθηκαν στον κύριο Τσίπρα. Και δεν ξέρουμε στη διάρκεια μέχρι τη διάρκεια, ας πούμε, των εκλογών, την ανακοίνωση, την οριστική, την επίσημη, τι ακριβώς θα συμβεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Να μάθουμε και τα ονόματα των κομμάτων. Γιατί τα λέμε κόμμα Τσίπρα, κόμμα ναι, Σαμαρά, ναι. Κόμμα Καριστιανού, κόμμα.
1: Ελλάς. Ναι. Ελλάς.
0: Αλλά και Τσίπρα είναι το πιο εύκολο.
1: Είπες ναι. Ότι δεν θέλεις να το λέμε γιατί μπερδεύεσαι.
0: Στο γραπτό λόγο, άμα δεις το timeline που έχω στο Twitter, τα ιδιογραφικά site κτλ. Άμα δεις Ελλάς, αλφα, άνω κάτω τελεία, εγώ σου λέω
1: ναι, μπερδεύεσαι.
0: Συλλάβαμε, ξέρω εγώ, το διαρρήκτη που έκανε χαμό.
1: Βέβαια τώρα πολλοί λένε ότι κακώς μπήκε στη διαδικασία να βάλει το κόμμα Ελλάς, να ανακοινώσει ως κόμμα του το κόμμα Ελλάς. Και ότι δεν ξέρουν αν θα διατηρηθεί ο τίτλος μέχρι το τέλος. Και αυτό μένει.
0: Μην μας λες τέτοια τώρα. Τι, ότι μπορεί να αλλάξει. Αλήθεια τώρα λες. Ναι.
1: Να δούμε.
0: Πρέπει να το ψιλοκατάλαβαν ότι η παιδιά δεν τραβάει. Για μένα δεν τραβάει κιόλας. Δηλαδή...
1: Νομικά λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Ας το κάνει κάποιος.
1: Γιατί ταυτίζονται με την ελληνική αστυνομία. Κατάλαβες.
0: Βέβαια, ναι. Σου λέω. Στο κόμμα του Τσίπρα Ελλάς, στον προφορικό λόγο, okay, πες μπορεί να. Αλλά στο γραπτό εμένα μου δημιουργεί προβλήματα.
1: Φαντάζεσαι να κάνει μία δήλωση για την Ελλάς, το Ελλάς.
0: Inception, κανονικά. θα γίνει ανακοίνωση ναι, της Ελλάς για στη συγκέντρωση του Ελλάς, ξέρω εγώ, ένας άναψε ένα πυρσό ή κάτι τέτοιο.
1: Να πούμε ότι κυρώθηκε ο νέος κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας. Μας το είπε και ο κύριος Νίκος Σταγαράς και ο κύριος Παπασταύρου. Μειώνουν, λέει, τον αόρατο φόρο της πολυνομίας. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες μέρες και στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα σχετικά έτσι, δύσκολο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Θα είναι εκλογές με ένταση, λες. Θα έχει αντιπαραθέσεις, θα έχει πολλά και διάφορα.
1: Πολυκομματικές εκλογές,
0: Ναι, ναι. Από τις...
1: Πολλά ψηφοδέλτια, πολλοί υποψήφοι.
0: Παλιά το ξέραμε, όταν ήμασταν εμείς μικροί,
1: ξέραμε. Υποψήφοι σωτήρες. Παλιά ήταν τρία.
0: Ξέραμε από τον οικογενειακό κύκλο ότι θα ήσουν ή ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή ΚΚΚ. Τέλος.
1: Αυτό,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν είχε κάτι. Ήταν τρία δηλαδή.
1: Τώρα, ήξερες, τώρα είναι
0: αυτός είναι ΚΚΚ, ας πούμε. Που ήταν και οι λιγότεροι, ας το πούμε έτσι. Περισσότερο ήταν ή ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία. Τέλος. Τώρα είναι πολλά τα υποκόμματα. Ο Σαμαράς το ξεκίνησε αυτός. Δηλαδή, όταν είχε φύγει την πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία που έκανε. Την πολιτική άνοιξη.
1: Και να σου πω ότι πολύ δυναμικά πηγαίνει και το κόμμα του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Όπου το ηγείται ο κύριος Βάκης Τσομπανίδης και έχει τραβήξει πάρα πολλούς κτηνοτρόφους και πάρα πολλούς αγρότες λόγω των γεγονότων.
0: Θα το κρατήσουν μέχρι τέλος ή τελευταία στιγμή θα.
1: Να δούμε.
0: Η κομματική αυτό. Ταυτότητα θα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί τίθεται ένα θέμα.
0: Γιατί
1: εάν θα επηρεαστούν τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και πάνε στα μεγάλα κόμματα οι ψηφοφόροι. Αλλά προς το παρόν έχει μία σημαντική έτσι άνοδο.
0: Έχουμε πολλά κόμματα, αλλά ξέρεις, ισχυρές προσωπικότητες στυλ Ανδρέας Μανδρέος και Φλωράκης.
1: Καραμαλής και Φλωράκης και πάει λέγοντας, ναι, δεν έχουμε.
0: Εκεί.
1: Υστερούμε.
0: Ναι. Κάποιο δηλαδή να βγει να μιλήσει στη Βουλή και να τον ακούς και να σε πείσει, ρε παιδί, όπως τους μάγευαν παλιά.
1: Εσύ το άκουσμα Μητσοτάκης ή χάος στη. Τι ας πούμε αντιλαμβάνεις.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Μητσοτάκης χάος δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου, σαν έννοια.
1: Ωστόσο όμως αντιπολίτευση πιστεύεις ότι έχουμε ισχυρή αυτή τη
0: φυσικά
1: στιγμή.
0: Όχι, φυσικά και όχι.
1: Σαν προσωπικότητες ποια θεωρείς ότι είναι αντιπροσωπευτική για τον βαθμό της αντιπολίτευσης να παίξει και τον ρόλο. Ποιους ακούς τώρα.
0: Σαν
1: και σε ρωτάω γιατί ο κόσμος
0: πρόταση.
1: Βλέπει τις πολύ έντονες προσωπικότητες.
0: Ναι, εγώ είμαι και λίγο περίεργη περίπτωση ποιος μπορεί να Δεν βλέπω κάποιον. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Τσίπρας μάλλον μπορεί να το παίξει. Έτσι. Αυτός είναι δηλαδή. Αλλά αντανακλαστικά βγάζει και ο Τσίπρας αντιτσιπρικό, ας το πω έτσι, αντιτσιπρική αίσθηση σε αρκετό κόσμο. Αυτό μπορεί να είναι και καλό δηλαδή.
1: Κοίταξε, το θεωρούν έναν αξιόλογο αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Έχει κυβερνήσει τη χώρα. Έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Το φέρνουν δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή.
0: Και έχει, έχει μια τακτική. Καλή, κακή, μέτρια.
1: Αυτό. Αλλά να πούμε ότι και από πλευράς ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στα ίδια. Δηλαδή 12% του δίνουν.
0: Δεν είναι καλό αυτό και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ σαν... αυτή η σταθερότητα. Για κάποιους δημιουργεί και ανησυχητικά έτσι.
0: Αφού δεν τραβάει ερωτήματα. Έτσι, δεν το βλέπω δηλαδή. Νομίζω ότι θα είναι και τρίτο κόμμα κιόλας. Νομίζω ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος. Γι' αυτό σου είπα ότι μετά στο Πασόκ θα έχουν θέματα. Αν βγουν τρίτη.
1: Την κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς τη βλέπεις?
0: Την κυρία Κωνσταντοπούλου, εντάξει, έχει ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται. Δεν ανήκω σε αυτό το κοινό για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να κρατήσει αυτό το από το ξέρεις, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου γιατί θέλω να είμαι αντισυμβατικός, μέχρι να γίνει και αυτή πολύ οικία στο πολιτικό σύστημα.
1: Τον κύριο Κασελάκη.
0: Ο κύριος Κασελάκης για μένα θα έπρεπε να. Θα έχει πολύ ωραίο ρόλο στα μίντια. Είναι παρουσίαστος, είναι δηλαδή. Για πολιτικό δεν τον εμπιστευόμουν έτσι όπως έχει. Δηλαδή, τώρα αυτή η ερώτηση. Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο είναι αστεία από μόνος. Αλλά άμα το πάμε εκεί θα ήταν πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις ο Κασελάκης να σηκώσει. Όχι ότι δεν το θεωρώ.
1: Κοίταξε, τα σηκώνω. Εσωτερικά τηλέφωνα θέλω να σου πω ότι οι υπουργοί έχουν επικοινωνία απευθείας, έτσι. Το θέμα είναι, παιδιά, εσωτερικά τηλέφωνα υπάρχουν και στα Υπουργεία. Στα Υπουργεία δεν υπάρχει κόσμος.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος, γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κατά τις βραδινές ώρες.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, όλοι λέγανε τι θα πάει η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Δεν είχε χτίσει ακόμα αυτό το
1: προφίλ.
0: Είχε πολλές αδυναμίες στην διεισδυτικότητα και έχασε τις εκλογές ο Μημαράκης για πολύ λίγο κιόλας.
1: Είχε όμως πολλά στελέχη. Τα οποία είχαν περάσει από προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Okay, έτσι. Ναι, 100%,
1: τα οποία τους στηρίζανε κιόλας. Τώρα, στα νέα κόμματα, βλέπουμε ότι παρόλο το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ενσωματώσεις από άλλα κόμματα, ότι ο κόσμος είναι και λίγο διστακτικός. Ως προς αυτόν που ηγείται το κόμμα.
0: Να σου πω ποιο είναι το θέμα. Ότι όταν κυβέρνησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, που δεν είχαν προηγούμενη. Εντάξει, κάποιοι από τους ΑΝΕΛ ίσως είχαν κυβερνητική εμπειρία. Ο Καμένος είχε. Και άλλοι. Αυτό δημιούργησε μια αίσθηση ότι ξέρεις, ότι οποιοδήποτε μπει νεόκοπος ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αδιέξοδα. Κάπως έτσι το φαντάζεται πολλοί κόσμος. Σου λέει οι άλλοι με τα τέτοια τουλάχιστον κυβερνούν.
1: Με την εμπειρία.
0: Ναι, δεν. Και 40 πήγε εντωμεταξύ.
1: Να πάρουμε τον καλεσμένο.
0: Όχι, break πρέπει να κάνουμε πρώτα. Πρέπει να κάνουμε
1: γρήγορο,
0: break.
1: Ένα γρήγορο. Τσακ,
0: πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι γρήγορο και πάμε για τον τελευταίο καλεσμένο. Για σήμερα σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Flash 99,4.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. ΟΣΔΕΛ. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. It's a Friday night at the liquor store. Yeah.

0: Friday night at the liquor store.
1: Fuck you looking at White Walkers, Johnny Walkers, couldn't be Stan Walkers. Olympic level shit.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Τι έχουμε?
3: Έχουμε φιλοξενούμενο τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη. Κύριε Χατζημανόλη, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας και στο κρότα σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση την οποία αποδεκτήκατε.
4: Με τα χαράς, πάντα στη διάθεσή σας.
3: Θα μιλήσουμε λίγο για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος όσον αφορά τις ηλεκτρονικές καταγραφές πολιτών τρίτων χωρών. Βλέπουμε ότι
4: σωστά
3: έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στους συνοριακούς σταθμούς.
4: Πολύ σωστά το αναφέρετε. Ήταν μια εξαιρετικά προβληματική απόφαση, η οποία προφανώς δεν μελετήθηκε σωστά. Το ανάγλυφό της επηρεάζει πάρα πολύ την βόρεια πλευρά και την ανατολική πλευρά εισόδου στη χώρα μας και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις τουριστικές αφίξεις που έχουμε πάντα στο ανάγλυφο της Βόρειας Ελλάδος. Αναφέρομαι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Φυσικά είναι μια ευρωπαϊκή επιταγή, δεν είναι κάποιο ελληνικό χαρακτηριστικό, αλλά προφανώς οι εξελίξεις μας πρόλαβαν απροετοίμαστους. Δεδομένου ότι στην κατάσταση που βρίσκονται οι συνοριακοί σταθμοί της χώρας μας δεν μπορεί να μπει κάτι τέτοιο, μια καινούργια εφαρμογή, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις, δυστυχώς.
3: Να αναφερθούμε ότι στο τελωνείο των Ευζώνων έχουν καταγραφεί πάρα πολύ μεγάλες ουρές χιλιομέτρων. Με αποτέλεσμα να παραπονιούνται τόσο οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και στη χώρα μας για τουριστικούς λόγους, όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από τη χώρα μας για να πάνε στις χώρες τους.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν αφορά αυτή η ταλαιπωρία όλους τους ανθρώπους που έχουν σκεφτεί να αφήσουν το χρόνο και τα χρήματά τους στη δική μας πλευρά. Αφορά και όλους τους Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει τεράστιο χωροταξικό πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο θέμα στελέχωσης των τμήματων στα σύνορα με επιπλέον προσωπικό, κάτι που είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, δεν χρειάζεται νομίζω να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, αλλά αφενός δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις χωροταξικά, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που υφίσταται. Και πρέπει και τεχνικά με τις γραμμές, τη ISDL, με τους υπολογιστές, με τις οθόνες, έπρεπε να είχαν γίνει πράγματα τα οποία δεν έχουν προετοιμαστεί. Νομίζω ότι και επειδή έχουμε και κοντινή προεκλογική περίοδο, το θέμα αυτό, το θέμα της κατάστασης των σταθμών Βορρά, Ανατολής και Δυτικά, πρέπει να αποτελέσει κύριο θέμα και είναι μοχλός ανάπτυξης του τουρισμού, αν θέλουμε να έχουμε ισομέρεια και να μην συζητάμε μόνο για την Αθήνα, την Κρήτη και τις Κυκλάδες.
3: Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τα Σκόπια, από τη Σερβία, από το Κόσοβο και από την Τουρκία, μπαίνουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία που απαιτεί πολύ μεγάλο χρόνο και δημιουργεί και τεράστιες, όπως είπατε και εσείς, καθυστερήσεις λόγω της τραγικής έλλειψης των υποδομών. Ακούσαμε και τους συνοριοφύλακες να λένε ότι δεν υπάρχουν υποδομές, θα έπρεπε να είναι δύο ελεγχόμενοι σταθμοί ενώ θα έπρεπε να είναι 11, δεν έχουν προσωπικό, οπότε το αμέσως επόμενο έτσι ζήτημα που τέθεται ποιο είναι, να γίνει αναβολή αυτού του μέτρου.
4: Εμείς ζητήσαμε ως Ένωση Τουριστικό Γραφείο Μακεδονίας Θράκης αλλά και οι περισσότεροι τουριστικοί φορείς, ζητήσαμε την αναστολή αυτού του μέτρου από 1η Οκτωβρίου και έπειτα. Ζητήσαμε ακόμα και την δυνατότητα σκέψης να γίνονται κάποιες από αυτές τις διαδικασίες στις αντίστοιχες δικές μας προξενικές αρχές στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι και αυτό πρέπει να προετοιμαστεί, γιατί και εκεί δεν θα ήμασταν επιμελείς στον προγραμματισμό σε μια τέτοια διαδικασία. Ζητήσαμε να υπάρξουν τουλάχιστον άμεσα λωρίδες που αφορούν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τους Έλληνες ταξιδιώτες εσωτερικού ή εξωτερικού, τουλάχιστον για να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά πρακτικά πολλά πράγματα από αυτά που συζητάμε νομίζω ότι είναι ανέφικτο να γίνουν. Είναι ανέφικτο να γίνουν. Νομίζω ότι το κυριότερο μέτρο αυτή τη στιγμή θα είναι η αναστολή αυτού του πολύ σημαντικού μέτρου, γιατί σαν μέτρο, ναι, κανείς δεν είναι αντίθετος. Όλοι θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των ατόμων που κινούνται στη χώρα τους. Όπως ξέρετε, γίνεται μια φορά αυτός ο έλεγχος και δεν επαναλαμβάνεται δεύτερη. Αλλά αν αναλογιστείτε ότι έχω μερικά εκατομμύρια αφίξεων από αυτούς τους σταθμούς, η ταλαιπωρία είναι πραγματικά προσδιορίστη. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να ακούμε τη φωνή των ατόμων που εργάζονται ηρωικά σε αυτούς τους χώρους, γιατί δέχονται και όλη τη μήνη, δέχονται και όλη την πίεση. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο, νομίζω και εμείς το συζητάμε τώρα και οι ακροατές μας, θα αντιληφθούν πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους εργαζόμενους να δέχονται καθημερινά τόσο μεγάλη πίεση, γιατί
3: θα είναι και εξαντλητικό. Και...
4: εξαντλητικό, χάνεται η ψυχραιμία, φωνάζουν κάποιοι, κορνάρουν, οι συμπεριφορές δεν είναι κατάλληλες, δεν το περίμενε κάποιος. Αλλά το να εργάζεσαι από το πρωί στο βράδυ σε αυτές τις συνθήκες είναι τουλάχιστον απάνθρωπο.
3: Και σε τι συνθήκες, γιατί τα τελωνεία μας ουσιαστικά σχεδιάστηκαν το 1960 σε εκείνες τις περιοχές. Ναι. Δεν προσφέρονται οι συνθήκες, για να πούμε για την αλήθεια τώρα.
4: Για να χαρακτηρολογήσουμε λίγο, είναι αυτό που είχαμε κοτσανάτα, έτσι λέγαμε παλιά, δηλαδή 70 ετών, μια χαρά. Δηλαδή είναι κρίμα, ντροπή και άδικο να συζητάμε και να τρώμε τόσο πολύτιμο χρόνο για κάτι το οποίο το λέμε κάθε χρόνο τα τελευταία τουλάχιστον 30. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να περιγραφεί αυτό, διότι δόξα τω Θεώ έρχονται από την Αθήνα, από τα Υπουργεία, επιτροπές, ομάδες, γίνονται συνέδρια, σεμινάρια, η Γενική Γραμματής, τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε. Όταν όμως δεν λύνονται αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, νομίζω ότι χάνεται και η ψυχραιμία.
3: Πρέπει να υλοποιηθούν κιόλας οι συζητήσεις.
4: Θα πρέπει να υλοποιηθούν. Είναι ζήτημα κομβικότατο η ανάπτυξη υποδομών, γιατί προσοχή δεν είναι θέμα καθαρά αναμόρφωσης, είναι ανακατασκευής. Πρέπει να αλλάξουν άρδιν, από το μηδέν να κτιστούν. Και αν είναι δυνατόν να συζητάμε για μια ευρωπαϊκή χώρα να κτίσει σοβαρούς συνοριακούς σταθμούς, είναι ένα αμεληταίο έργο. Δηλαδή δεν θα μας βγάλει έξω από τον προϋπολογισμό, δεν θα μας δημιουργήσει ένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά ίσα ίσα θα λύσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο στην ικανοποίηση των επισκεπτών μας, αλλά πολύ περισσότερο και των ντόπιων οι οποίοι ταλαιπωρούνται και των εργαζομένων ακόμα παραπάνω.
3: Τώρα στο μυαλό μας, να σας πω την αλήθεια, ως πολίτες εκφράζεται και ένας άλλος φόβος. Ο φόβος του μακρυπρόθεσμου έτσι, πλήγματος όσον αφορά τον τουρισμό. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν μελλοντικές ακυρώσεις αν θα συνεχιστεί όλο αυτό εδώ το δύσκολο έτσι?
4: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη πέραν της συνδικαλιστικής μου άποψης. Υπάρχει μια προσωπική άποψη που λέει ότι που δεν θέλω να την ακούσουν οι επίσημοι. Υπάρχει μια πάρα πολύ στενή σχέση με την ενδοχώρα της Βαλκανικής. Στο δικό μας κομμάτι, δηλαδή στη δική μας γεωγραφία, υπάρχει μια σχέση πολύ διαφορετική που ξεκινάει πριν από 50 χρόνια περίπου. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει αλλαγή στη σκέψη. Το δυσάρεστο όμως ότι έχουν πιστεί και πλέον δυσπιστοί και πλέον καλοπροαίρετοι ότι είμαστε ανακόλουθοι στα θέματα οργάνωσης υποδομών. Μας θεωρούν μια χώρα η οποία δεν... Αυτό είναι το δυσάρεστο.
3: Είναι ένα αρνητικό όμως αποτέλεσμα αυτό. Υπάρχει μια δυσφήμιση αυτή τη στιγμή.
4: Πολύ σωστά. Υπάρχει μια δυσφήμιση η οποία είναι μόνιμη όμως, κατηγορηματικά μόνιμη. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις υποδομές, στους εύζωνους, στους δρόμους, στον Προμαχώνα. Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές, τα οποία δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Γιατί δεν εντάσσονται ή δεν οριμάζουν, να χρησιμοποιήσω ένα ρήμα, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ από την κρατική υπόσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πάντως δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και πρέπει να το δούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
3: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει πάρα πολύ. Έχετε παρατηρήσει έτσι παρόμοια, περιστατικά παρόμοια προβλήματα σε άλλες χώρες?
4: Όχι, σε αυτό το μέγεθος όχι. Σε αυτό το μέγεθος όχι, και χώρες ελάχιστες με το σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει η χώρα μας η Ελλάδα, με τις ομορφιές που έχει η Ελλάδα, είναι αδύνατο. Παλιότερα ναι, συναντούσαμε στην ενδοχώρα της Βαλκανικής, τώρα κάθε χρόνο που περνάει απομακρυνόμαστε από την εξέλιξη, απομακρυνόμαστε από την τεχνολογία. Η όποια σύγκριση γίνεται δυστυχώς είναι αρνητική εις βάρος μας. Οπότε είναι ελάχιστες πλέον οι χώρες. Και πρέπει να αναζητήσουμε προφανώς προς την περιοχή Σαχέλ που είναι υπό Σαχάρη Αφρική. Έτσι και επισκεφτείτε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και δείτε τους οδικούς συνοριακούς σταθμούς τους, Δεν πλαγείτε.
3: Θα μείνουμε εκεί, βέβαια.
4: Ναι, αν δείτε, ας πούμε, τι έχει το Μαρόκο για να υποδέχεται κόσμο από την Ισπανία και το Γιβραλτάρ, αν δείτε τι έχει την Ισία, τι
3: και
4: έχει.
3: Και πολύ πιο αυστηρή αυστηνόμεση, έτσι.
4: Πολύ πιο οργανωμένα τα πάντα. Αλλά ήθε η προσπάθεια δική σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύετε με τον τρόπο το δικό σας τον ουσιαστικό, αυτό το πολύ ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί ξέρετε. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη αντίληψη, ότι θα πούν, θα το ξεχάσουν. Δεν είναι έτσι όμως. Μας απασχολεί καθημερινά και πάρα πάρα πολύ έντονα.
3: Να μας ταξιδέψετε λίγο και στην όμορφη εκεί περιοχή της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Κάνετε πολλά ταξίδια εκεί πέρα.
4: Έχω γεννηθεί Κωνσταντινούπολη, είμαι από εκεί, οπότε είναι η πατρίδα μου, οπότε ναι, κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια προς τα εκεί. Η κινητικότητα των επισκεπτών μας από την Ελλάδα προς την ανατολική πλευρά της αγιοπελαγίτικης ζώνης προς την Τουρκία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη όλα τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε όμως και η οικονομική δυσπραγία που υπάρχει την τελευταία 15 ετία στην Ελλάδα και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ακριβήνει πάρα πολύ ευρύτερα στις χρεώσεις της. Δεν έχει μηδενίσει, έχει ελαχιστοποιήσει, έχει μειώσει την κινητικότητα των Ελλήνων επισκεπτών προς τα ανατολικά, η οποία όμως πάλι εξακολουθεί να είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα πεδίο ανάπτυξης περαιτέρω.
3: Από την Τουρκία επισκέπτονται πολύ τακτικά τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι οι Θεσσαλονικείς, γενικά οι φορείς, έχουν εκμεταλλευτεί σωστά την χώρα ή και τη Θεσσαλονίκη ακόμα, έτσι ώστε να προσελκύσουν έτσι τουριστικό μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
4: Όχι, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη εξειδικευμένη ομάδα που να ασχολείται με τη συγκεκριμένη χώρα. Ξέρετε, αν διδαχθούμε από τα παραδείγματα χωρών που είναι γειτονικές και έχουν σημαντικότατα πολιτικά και ιστορικά προβλήματα μεταξύ τους, γιατί είναι ένα case of study, όπως λέμε και στα πανεπιστήμια, θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση το όλο θέμα, γιατί υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός. Μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, με πολύ περισσότερη προσοχή και επιμέλεια σε βάθος χρόνου, και να μπουν στην εξίσωση τα πανεπιστήμια, οι νεαροί άνθρωποι σε ηλικία, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι σπουδαστές. Δηλαδή πρέπει να καλλιεργηθεί ένα άλλο κλίμα επισκεψιμότητας σε περιοχές με βαθιά ελληνικότητα, με πολύ σημαντικό ελληνικό πολιτιστικό υπόβαθρο, όπως η Καπαδοκία, όπως ο Πόντος, όπως η περιοχή της Ανατολικής Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ιστορικά, τα οποία όμως επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή η μετάβαση και επίσης επειδή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή πλέον και η διαμονή σε αυτές τις περιοχές, το καθιστά ένα ταξίδι πάρα πάρα πολύ ακριβό.
3: Επειδή όμως σας παρακολουθώ, βλέπω ότι αναδιαστήματα βγάζετε κάποια πάρα πολύ οικονομικά πακέτα, έτσι. Δηλαδή συγκριτικά με την προσφορά. Βλέπουμε κάτι πεντάστερα που προσφέρουν τα πάντα και είναι τελεαστικά πολλές φορές.
4: Να σας πω, δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους συναδέλφους, τους τουριστικούς πράκτορες. Η προσπάθεια αυτή πλέον στην Τουρκία είναι δύσκολη, γιατί το να βρεθεί κάτι εξαιρετικά ποιοτικό σε πάρα πολύ καλή τιμή σημαίνει ότι πρέπει να σπάσουμε λίγο τα στερεότυπα της ζήτησης. Ίσως αυτό που λέω είναι λίγο δυσνόητο, αλλά αν φέρω ένα παράδειγμα σαν Θεσσαλονίκη ή σαν Αθήνα, πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μένουμε στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη κατά τη στοιχεία ή στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη που αναφέρεστε, αλλά και στη Σμύρνη, υπάρχουν καταπληκτικές περιοχές με εξαιρετική ποιότητα υποδομών, διατροφής, διασκέδασης, οι οποίες δεν είναι στα καθαρά στατικά στερεότυπα ιστορικά, ας το πω έτσι, κέντρα. Άλλωστε αυτές οι πόλεις είναι τόσο μεγάλες που δεν έχουν πλέον ένα μόνο κέντρο. Άρα λοιπόν, αν κανείς το σκεφτεί αυτό, ναι, θα βρει εξαιρετικές προτάσεις. Από την άλλη όμως, είναι κάτι πολύ ευαίσθητο αυτό που λέτε. Πάντα παρακινούμε τους συναδέλφους να προσέχουν πάρα πολύ όταν προσφέρουν μία τιμή. Η τιμή πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Μακάρι να υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση να σταματήσει η φράση «από», δεν ξέρω αν τη διαβάζετε αυτή καμιά φορά στα τουριστικά πακέτα, τη φράση «από», η φράση «από» πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, και να έχετε, να κρύβει έχουν όλοι και τα καταναλωτές.
3: Κρύβει και κάποια ερωτήματα, το από.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρύβει και δεν βοηθάει τον κλάδο μας να απελευθερωθεί από κάποια πολεμική που δέχεται. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει τα πακέτα να είναι ολοκληρωμένα. Όταν βάζουμε έξω τους φόρους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, οι φόροι όμως δεν είναι προαιρετικοί. Οι φόροι πρέπει να πληρωθούν. Άρα το να βάζουμε μία τιμή χωρίς να έχουμε την απαραίτητη φορολογία που πρέπει να καταβληθεί, νομίζω ότι κάπου προσπαθούμε να γίνουμε παρελκυστικοί. Το λέω με πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αρκετοί συνάδελφοι που μας ακούνε δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει λογική. Εσύ, ο συνάδελφός σας που θέλει να ταξιδέψει, ο κόσμος που θέλει να ταξιδέψει, πρέπει να ξέρει από το Α στο Ω την τελική δαπάνη, την τελική τιμή. Από την άλλη, και ο κόσμος πάρα πολλές φορές, ο δυνητικός επισκέπτης, κακά τα ψέματα, άγεται και φέρεται από μια τιμολογολαγνία. Θέλει να βλέπει ότι κάπου είναι πολύ φθηνά. Δεν υπάρχει κάτι φθηνό και ποιοτικό. Πιστέψτε με. Οπουδήποτε, για οπουδήποτε συζητάμε. Μπορεί να είναι ποιοτικό, να είναι λογικότατη η τιμή του, άρα η έννοια του εξαιρετικά οικονομικού έχει εκλείψει ευρύτερα και πανευρωπαϊκά, αλλά μη σας πω και παγκόσμια.
3: Είναι λόγω φιλική της... οι Τούρκοι προς τους Έλληνες.
4: Είναι εξαιρετικά φιλική. Σας λέω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο υπόβαθρο μεταξύ των δύο χωρών, πολιτικά τραυματικό, αλλά ο κόσμος από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από το λαό προς τη διοίκηση, είναι εξαιρετικά φιλικός, και όσο κανείς απομακρύνεται από τις αυστηρά τουριστικές ζώνες, το βλέπει πιο ξεκάθαρα. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα έλλειψης φιλικότητας ή έλλειψης φιλοξενίας ή εξυπηρέτησης οπουδήποτε στην Τουρκία. Απλά σας λέω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πολιτικό, με πάρα πολλές προεκτάσεις, και όλοι εμείς που εργαζόμαστε πάνω σε αυτό τον άξονα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και πειρά δεχόμεθα και προβλήματα δημιουργούνται και αστοχίες δημιουργούνται και θέλει γενικά πάρα πολύ προσοχή. Θα σταθώ όμως σε αυτό που πολύ σωστά τονίσατε, ότι υπάρχει μια αντιστροφή της κινητικότητας τα τελευταία 15 χρόνια. Παρόλο το καθεστώς της πολύ σκληρής προξενικής θεώρησης που υφίσταται για τους Τούρκους πολίτες, έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα από την Τουρκία προς την Ελλάδα, και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ έντονο σε εμάς στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της γυπνίασης και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μπορώ να πω ότι με βεβαιότητα ότι είναι μέσα στις τρεις καλύτερες αγορές μας πλέον. Οπότε βάσει αυτό το χαρακτηριστικό θα έπρεπε να υπάρξει μια καλύτερη προσέγγιση, μια καλύτερη επιμέλεια, θα έλεγα, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και εμείς.
3: Κύριε Χατζημανόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ και ήθελα να πάνε όπως πρέπει.
3: Καλή σας συνέχεια και πολλά όμορφα ταξίδια να ευχηθούμε.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, και μόνο οι εικόνες που σχηματοποιούνται στο μυαλό την ώρα που κάνετε την κουβέντα είναι κάτι εξωφρενικό, ρε παιδί, με αυτές οι ουρές, και για τους επαγγελματίες, και για να έχεις μια δουλειά απλή, να θες να πας κάπου και να το αποφεύγεις για αυτό το.
3: Και ακόμα ένα απλό ταξίδι στη διπλανή χώρα, ρε παιδί μου, να θες να πας. Δεν υπάρχει. 7 ώρες αναμονή. Εφτά ώρες, 4 ώρες.
2: Το έχω αποκλείσει μέχρι να αλλάξει με κάποιο τρόπο το που δεν το βλέπω.
3: Κοίταξε, φαντάσου, λες 7 ώρες, ζήσαμε το 4 ώρες αναμονή στη Χαλκιδική. Άμα είναι να ζούμε και 4 ώρες αναμονή ή 7 ώρες αναμονή στα σύνορα, την ώρα που θεωρούμαστε ευρωπαϊκή χώρα, άστο καλύτερα.
2: Εννοείται, ναι. Και ένα είναι. Καλό Σαββατοκύριακο κάποτε, πρέπει να ευχηθούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την συντροφιά σας. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε όλοι καλά.
3: Ανανεώνουμε τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα πρωί εδώ, να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών με δεκάδες Ελληνίδες να κατατάσσονται στην VSO 2026. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου στην Αγία Πετρούπολη ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο για συμβιβασμούς εάν θέλει.

0: της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: τραβώντας μου τα αυτή.
1: Ουκακαγκουμπουμουχή, καπακουμπυρλικακά, αουγκικί, αουγκικί, παγκαλακαουκακά.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο, Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα The One Voice και το θέσονται.gr με το ανανεωμένο μας layout. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη σήμερα. 5 Ιουνίου 2026. Σαν σήμερα 5 Ιουνίου 2026. Πού, συγγνώμη. Σαν σήμερα 5 Ιουνίου 2026. 1969, ο Αλέκος Παναγούλης δραπετεύει από τις φυλακές του Μπογιαντίου, ξεφτιλίζει τη σιδηρόφραχτη Χούντα, συλλαμβάνεται βέβαια δύο μέρες αργότερα σε ένα διαμέρισμα της Αθήνας. Σαν σήμερα γίνανε και άλλα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Θα πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας σε λίγο για να έχουμε χρόνο για ένα πρώτο σχόλιο. Το πολιτικό σχόλιο το οποίο κάνω στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής πάντα. 12.30 εντός του στούντιο εδώ στο Flash θα έχουμε τον Άγγελο τον Γαβρί για να σχολιάσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα είπαμε τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα τα πούμε και από κοντά στις 12.30 μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Γιατί έβαλα σήμερα Χάρη Κλίν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, παιδιά. Κάτι τέτοιες απαντήσεις πήρα χθες. Θα τα πούμε. Πάμε λίγο στους πυλώνες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο καιρός. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινότατος σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγα σύννεφα στην πόλη. 2-3 μποφόροι άνεμοι για το Σαββατοκύριακο. Σάββατο 6 Ιουνίου. Καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός. 30 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία. Άνεμοι 2-3 μποφόρ. Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα αγγίξει και τους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός. Άνεμοι 2-3 μποφόρ. Και από Δευτέρα. Αναμένεται λίγο μια ασθενής βροχή το μεσημέρι, ένα παρόμοιο σκηνικό με αυτό που

0: το είδαμε προχθές, χθες βασικά, αλλά θα το ξεπεράσουμε, εντάξει, είναι και αυτές οι τέτοιες οι βροχές οι οποίες είναι οι θερινές, οι τροπικές καταιγίδες που λέμε καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε στην τίτλος εφημερίδων, πρωτοσέλιδο One Voice Business and Politics για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, πρωτοσέλιδο της One Voice, πάρα πολύ δυνατό. Ο Μητσοτάκης φροντίζει τους κομματάρχες του. Λεφτά υπάρχουν για τους ολιγάρχες του ρεύματος. Το δημόσιο θα τους προπληρώνει τους λογαριασμούς. Μόνο το ΚΚΕ και ο κεντροδεξιός Νίκος Νικολόπουλος αντέδρασαν στο σκάνδαλο. 5.000 το μήνα στους Φαρισαίους. Αναφέρεται το ρεπορτάζ της One Voice και το εξώφυλλο σε σχέση με τους μισθούς οι οποίοι αποφασίστηκε να αυξηθούν για τους ανώτατους ιεράρχες. 5.000 το μήνα. Δεν το λες και λιτό βίο. Χρήστο, τα 5.000 πώς φαίνεται σένα, λίγα πολλά? Α, ζει ένας άνθρωπος μωρέ τώρα, εντάξει. Α, και θα πεις εκεί που έχουν φτάσει τα νίκια, τι μπορεί να τα δίνεις τα 4.000 και να σου μείνει, ρε παιδί μου, το ένα να επιβιώσει το μήνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν γίνανε παπάδες, κακός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κακός έβαλε την υπογραφή του ο Κυριάκος Πυρακάκης. Κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σενάρια. Ο Τσίπρας φτιάχνει κοινοβουλευτική ομάδα με τους ανεξάρτητους. 16 βουλευτές έτοιμοι για το εγχείρημα. Allwin εκτινάχθηκαν στο 1,2 δις τα έσοδα, στα 169 εκατομμύρια τα καθαρά κέρδη. Άβαξ, το υψηλό ανεκτέλεστο των 2,6 δισεκατομμυρίων σηματοδοτεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Άριος Πάκος, απόφαση σταθμός για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πολύ δυνατό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice. Και εννοείται να δούμε λίγο και το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Δοντά. Το οποίο έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει να κάνει με το πλεώνασμα και την οικονομική πολιτική. Τίτλος έτσι βγάζω και εγώ πρωτογενές πλεώνασμα. Διαβάζω λοιπόν ότι σύμφωνα. Αναφέρει το χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την onevoice.gr. Διαβάζω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα χρέη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έφτασαν στα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς ιδιώτες. Η εκτόσευση των οφειλών αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τα διαχρονικά προβλήματα χρηματοδότησης και κυρίως διαχείρισης των οικονομικών του ΕΣΥ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά μέσα σε μόλις μήνες από το τέλος του προηγούμενου έτους, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 193 εκατομμύρια ευρώ, άνοδος δηλαδή 13,8%, φεσώνοντας την αγορά. Ξέρω και εγώ να βγάλω πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν είναι εδώ και κάτι δύσκολο. Ούτε πρέπει να έχω τελειώσει το Harvard. Πολύ δυνατό και το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά στο onevoice.gr. Δεν μπαίνετε μόνο στο onevoice.gr και στο thesio.gr με το ανανεωμένο layout μας. Παίρνετε και καθημερινά τη σελίδα την εφημερίδα της One Voice, με πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα, με πάρα πολύ δυνατό περιεχόμενο μέσα. Μας στηρίζετε καθημερινά και στο κυριακάτικο φύλλο μας μόλις με 1,5 ευρώ καθημερινές. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα πολυπίκυλο σπορ το έντυπο. Και η One Voice στέκεται σαφάρος στο κομμάτι αυτό. Και χρειάζομαστε τη στήριξή σας. Περισσότερη στήριξη. Γιατί βλέπετε ότι και εμείς προσπαθούμε περισσότερο και πρέπει αυτό να είναι κάτι το αμοιβαίο. Ναι, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη σας μέχρι σήμερα, αλλά όπως και εμείς προσπαθούμε καθημερινά, πρέπει και εσείς να συνεχίσετε και να προσπαθήσετε να μας στηρίξετε περισσότερο. Προς ενημέρωση και βελτίωση όλων μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το βασικό. Για να ακούσουμε λίγο Χάρη Κλίν.
1: Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο,

0: Θέλω το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημίωρου, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, να κάνω το σχόλιο μου, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα και τα όσα παρατηρώ στο κομμάτι ανασύνθεσης και ανασύστασης του προοδευτικού χώρου. Τώρα, ξέρετε, μερικές εβδομάδες μετά που έχουμε και την πρώτη ουσιαστική σταχυολόγηση και πρώτη ολοκληρωμένη ως ένα βαθμό εικόνα των εκπροσώπων στα τηλεοπτικά πάνελ και τις τηλεοπτικές εκπομπές της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόκειται για βουλευτικά ή κοινοβουλευτικά στελέχη, πρόκειται για στελέχη τα οποία είτε λειτουργούν ως αναπληρωτές εκπρόσωποι, είτε ανήκουν στο στενό στο βουλευτικό πυρήνα του Αλέξη Τσίπρα. Παρεπτόντως, πάρτε σήμερα την One Voice, η οποία έχει ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ μέσα πολιτικό για τους ανεξάρτητους, την δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών, τους οποίους έχει προσεγγίσει και φαίνεται ότι έχουν ανοιχτεί πολύ καλή διάβλη επικοινωνίας από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχει να κάνει με την εφημερίδα. Ξέρετε, χθες έβλεπα μία βραδινή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία παρίστατο σε μεμονωμένη συνέντευξη ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους της Ελλάς. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία λέμε, ρε παιδί μου, ότι είναι άφθαρτα γενικά. Αλλά δεν θα εστιάσω σε ένα, θα εστιάσω γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπροσώπησης. Γιατί οι αδυναμίες και ατέλειες, πρέπει να σας πω ότι βλέπω από το σύνολο της ομάδας. Ή τουλάχιστον από μια πολύ μεγάλη μερίδα της επικοινωνιακής ομάδας. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Φαντάζομαι ότι κανείς εκ μέρους της Ελλάς, από αυτούς οι οποίοι ήταν από τα πρώτα βήματα στο εγχείρημα από την εποχή του Ινστιτούτου, όταν πρώτο συστήθηκε το Ινστιτούτο, αργότερα όταν γινόταν τα πρώτα βήματα με τον πολιτικό φορέα, υπήρχε νομίζω ένας άπλετος τριετής χρόνος προετοιμασίας, αξιολόγησης και κατάθεση προγράμματος, να το πω έτσι. Παράκληση και παρένθεση, μην περιμένετε, και αναφέρομαι προς εκπροσώπους της Ελλάς, μην περιμένετε στα τηλεοπτικά πάνελ και στις τηλεοπτικές εκπομπές που πηγαίνετε να μην επιμένουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι όταν σας ρωτάνε για νούμερα. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ή μάλλον συγκεκριμένοι λόγοι. Δεν ανησυχούν πάρα πολύ όταν παραθέτουν τα νούμερα προς εκπροσώπους κυβέρνησης, γιατί Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Η προσπάθεια γενικότερα και προς την αντιπολίτευση και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς μέσω παρουσίας εκπροσώπων σε τηλεοπτικές εκπομπές όταν τίθεται το ζήτημα της οικονομίας, της οικονομικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, η επιτακτικότητα στο ύφος να απαντηθούν κάποια πράγματα με αριθμούς, ποσοστά, τις 100 νούμερα, και το κλασικό ερώτημα, ωραία, πού θα βρείτε τα λεφτά. Ειλικρινά πιστεύατε ότι δεν θα σας ρωτούσαν ποτέ? Ή δεν θα το ρωτούσαν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και μάλιστα θα λέγανε και ένα οκ, δεν με πείθετε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένατε και αν δεν το περιμένατε έπρεπε να το περιμένετε. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ήσασταν προετοιμασμένοι. Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ, ξέρετε, είναι κάποιες γενικολογίες στις απαντήσεις αυτές. Γιατί την παρατηρήσα και χθες το βράδυ σε αυτή τη συνέντευξη συγκεκριμένη που σας είπα. Άλλο μείγμα πολιτικής, οκ, συμφωνώ. Ανάταξη οικονομίας, οκ, συμφωνώ. Παραγωγικές επενδύσεις, οκ, συμφωνώ. Κοινωνική δικαιοσύνη, οκ, συμφωνώ. Στήριξη στους ενέστερους, οκ, συμφωνώ. Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων. Οκ, συμφωνώ, μεγαλώνει. Ξέρετε, πολλές φορές όταν με έχουν ρωτήσει, γιατί έχω μπει πάρα πολλές φορές στη διαδικασία, όταν αρθρογραφώ και θέτω ζητήματα και θέτω ερωτήματα, καμιά φορά μου απαντάνε, καμιά φορά μου απαντάνε στα σχόλια από κάτω, καμιά φορά μου λένε, είτε όταν συναντώ γνωστούς στον δρόμο, διάβασα που είπες αυτό, διάβασα που έγραψες αυτό, διάβασα που έθεσε το ζήτημα αυτό. Ωραία, πες μου τη λύση. Μεγάλε, δεν θα σου πω εγώ τη λύση. Δεν είμαι εγώ πολιτικός, δεν κατέβηκα εγώ στην πλατεία να σας πω, παιδιά, ορίστε σημαία, εγώ είμαι, ακολουθήστε με. Ούτε σας έταξα λύση. Εγώ έθεσα κάποια ερωτήματα. Δεν είναι ο δημοσιογράφος, ο πολιτικός συντάκτης, ο αρθρογράφος, αυτός ο οποίος θα παραθέσει μέσα από το άρθρο του τη λύση, την πρόταση. Μπορεί να θέσει σαν παράδειγμα ένα άλλο μοντέλο. Αλλά ως εκεί δεν μπορεί να σας παραθέσει λύση. Αλλά όταν είσαι πολιτικός, εκπρόσωπος και έχεις μια συγκεκριμένη τηλεδοσία, οφείλεις να έχεις, να το πω έτσι, λίγο manual απαντήσεις. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι ένα κόμμα το οποίο, ξέρετε, γεννήθηκε χθες. Μπορεί να γεννήθηκε χθες σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων. Αυτά τα 3 χρόνια όμως, αν εξαιρέσει κανείς τον ένα ίσως μισό χρόνο πολιτικής απουσίας του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι να συσταθεί το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας και αργότερα να προχωρήσουν όλες οι υπόλοιπες κινήσεις με την Ιθάκη, με. Όλο αυτό, ξέρετε, αυτό το διάστημα, ντύθηκε μέσα από παρεμβάσεις, από ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα για την Ιθάκη, από συνεντεύξεις, από αρθρογραφίες, οι οποίες παρέθεταν συγκεκριμένο σχέδιο. Ξέρετε, στη σελίδα του Ινστιτούτου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, βγήκανε, θεωρώ, κάποια πάρα πολύ εμπεριστατωμένα οικονομικά σχέδια. Ένα ζήτημα το οποίο έθεταν από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα πολλοί μηντιακοί και δημοσιογραφικοί όμιλοι παρικούνται στην του Μαξίμου, ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει προτάσεις, δεν παράγει πολιτική, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τελευταία 3 χρόνια παρήθησαν προτάσεις. Παρήθησαν σχέδια. Κοστολογημένα, τεκμηριωμένα, όντως έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ερώτημα είναι ότι όπως επικοινωνήθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα αυτά τα σχέδια τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι και πρόπερσι, σε επίπεδο μιλιών, σε επίπεδο επικοινωνίας, σε επίπεδο επιχειρηματολογίας, σε επίπεδο βιβλιοπαρουσίασης, σε επίπεδο αρθρογραφίας, σε επίπεδο διάφορο, έγινε κτήμα του υπόλοιπου συμβουλευτικού σώματος. Έγινε το manual των οδηγιών του υπόλοιπου σώματος εκπροσώπησης. Έγινε. Αυτά τα προγράμματα μέσα, αυτές οι προτάσεις, οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι προγραμματικές, έχουν μέσα κάποια συγκεκριμένα ποσοστά, κάποια νούμερα, κάποιους δείκτες. Έγιναν κτήμα και φαρέτρα επιχειρηματολογίας για τους εκπροσώπους. Καταλαβαίνω ότι φυσικά υπάρχει απειρία ως ένα βαθμό. Το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Αλλά ξέρετε, παράλληλα δεν υπάρχει και πολύ χρόνο διχάσιμο. Δυστυχώς δηλαδή τρέχουν εξελίξεις. Και δυστυχώς ο πολιτικός χρόνος πλέον έχει γίνει πιο αμήλικτος. Πολύ πιο αμήλικτος. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή να μπαίνουμε στην διαδικασία να απαντάμε γενικόλογα. Άλλο μείγμα πολιτικής, άλλο παραγωγικό μοντέλο, στήριξη στους ασθενέστερους. Ναι, κανείς δεν διαφωνεί με αυτά. Κράτος δικαίου, θεσμοί, κοινωνική δικαιοσύνη. Ναι, φυσικά. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες. Αλλά πραγματικά, ξέρετε, παρατηρώ μία ανάγκη η οποία συνδυάζεται με μία φοβία, ότι πρέπει λίγο πολύ όλους να τους έχουμε ευχαριστημένους, τουλάχιστον λεκτικά ή επικοινωνιακά, να είναι ευχαριστημένη και η επιχειρηματικότητα, να είναι ευχαριστημένα και τα μεγάλα συμφέροντα, να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Ναι, δεν γίνεται. Άμα δηλώνεις αριστερά σε κάποιο όνομα, πρέπει σημαίνει ότι κάποιος να δυσαρεστήσεις. Πρέπει να πεις ότι έρχομαι εγώ για κάποιους συγκεκριμένους. Για την κοινωνική πλειοψηφία, ναι. Για σας έρχομαι. Για σας έρχομαι, γιατί έρχομαι να εξυπηρετήσω τις δικές σας ανάγκες. Είναι η δική μου ιδεολογία, ενώ πυρήνας ιδεολογίας μου. Να υπηρετήσω εσάς, να βοηθήσω εσάς, να αναπτύξω εσάς, να απευθυνθώ σε εσάς, γιατί εσύ μου δίνετε τη δύναμη. Το επιχείρημα δηλαδή ότι απλά η τωρινή κυβέρνηση δεν μοιράζει όσο δίκαια θα έπρεπε το ξεροκόμματο, και το επιχείρημα ότι εγώ θα σου δώσω λίγο το βλέπεις όπως είναι το κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία σου δίνει τόσο. Εγώ θα σου δώσω και λίγο από την κόρα. Είναι δηλαδή, παιδιά, πραγματικά τραυματικό θα έλεγα το γεγονός. Ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία που τα κόμματα τα οποία αντιπολιτεύονται υπόσχονται τα αυτονόητα. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες ως δυτική κοινωνία, ως δυτική δημοκρατία. Και τα έχουμε θέσει, ξέρετε, υπό ένα πρίσμα πολιτικού προγράμματος διαπραγμάτευσης. Εγώ θα το φέρω, εγώ θα το κάνω, εγώ θα το υλοποιήσω, εγώ θα το τηρήσω, εγώ θα το υπηρετήσω. Ναι, σαφώς. Είναι πολύ βασικό αυτό. Από εκεί και μετά τι κάνεις. Από εκεί και μετά τι κάνεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκβιομηχάνηση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα. Ή απλά πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να δούμε πού θα συγκεντρωθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία, η μεγάλη ακίνητη αγροτική περιουσία και τότε να αποφασίσουν οι πολυεθνικές στην Ελλάδα και ξένες εταιρείες πώς θα γίνει η εκβιομηχάνηση. Πρώτον. Μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση των μισθών. Μπορούμε. Όχι. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο Θανάσης ο Βέγκος της ταινίας Θανάσης Φίξης και άλλο το ζωνάρι. Κύριε Υπουργέ, ανεβαίνει η ακρίβεια. Ναι, ανεβαίνει και όμως και το μαροκάματο. Κύριε Υπουργέ, ανεβαίνει ο τιμάριθμος. Ανεβαίνει όμως και η ευζοία, η μακροζωία. Ανεβαίνει η ευμάρεια. Δηλαδή όσο θα ανεβαίνει ο τιμάριθμος, τόσο θα ανεβαίνουν και οι μισθοί. Ναι, και πού θα οδηγήσει αυτή η κούρσα δηλαδή, για να καταλάβω. Πού θα οδηγήσει. Και από την άλλη, η έλλειψη επιχειρηματολογίας. Γενικόλογες απαντήσεις για το πού θα δοθεί το μείγμα, σε ποια παιδεία θα δοθεί η μάχη. Εμείς θέλουμε κάτι διαφορετικό. Εμένα πάρα πολλές φορές με ρωτάνε και μου λένε, okay, προτάσεις. Μεγάλε, δεν έχω να σώσω πρόταση εγώ. Ξέρω όμως ότι διαφωνώ. Ακόμα και αυτό χρησιμοποιείς εδώ σαν επιχείρημα. Πες. Δεν σου έχω πρόταση, ξέρω ότι διαφωνώ. Ξέρω ότι διαφωνώ όμως. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι και αυτό έστω μια απάντηση. Απλά είναι τα έργα. Από το να είσαι, δυστυχώς να το πω έτσι, ανέτοιμος μετά από ένα πρόγραμμα το οποίο σήκωσε ένας ίδιος πολιτικός αρχηγός τα προηγούμενα χρόνια, τα τρία, μας περάσανε με προτάσεις, με ομιλίες, με προγραμματικές θέσεις οι οποίες τεθήκανε είτε συζητήσει για την Ιθάκη, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης, της θέσης, αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήρε κάποιος ένα τυφλοσούρτη από τους αναπληρωτές εκπροσώπους να κάτσει και να απαντήσει με νούμερα, δείκτες και ποσοστά. Έστω αυτό. Δεν το έκανε κανένας. Γιατί αυτές οι γυναικολόγες απαντήσεις. Γιατί αυτά τα θεωρητικά. Και για ποιο λόγο, να πω και το άλλο. Για ποιο λόγο να κληθεί ακόμα για άλλη μια φορά ένας πρώην πρωθυπουργός και νυν πολιτικός αρχηγός να κάτσει και να σηκώσει πάλι το βάρος του προγράμματος στις πλάτες του. Να μιλήσει αυτός με ποσοστά. Οκ, okay, να καταργήσουμε παιδιά τους αναπληρωτές εκπροσώπους. Οκ, okay. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Τι, ποια διαφορά έχει δηλαδή. Πείτε μας πού θα βρείτε τα χρήματα για να γίνει αυτό για τις συντάξεις. Χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Σοπάρε μεγάλε. Σοπάρε μεγάλε. Άγγελε καλημέρα.
1: Θέλω να καλημερίσω Λάμπρο Παπαδή σε Ίστρο. Έτσι. Και βεβαίως δεν γίνεται να μην απευθυνθώ στον ηχολήπτη της εκπομπής, τον Χρήστο. Υπάρχει τραγούδι το Ουγκαγκαγκίκι, Ουγκαγκαμπούμ. Το έχεις.
0: Έλα.
1: Εντάξει, τέλεια. Δεν είχα ήχο, συγγνώμη. Λοιπόν, επίσης θέλω να παραδεκτώ ότι η σημερινή σου, ο σημερινός σου Ίστρος ταιριάζει Γάντι με την μπλούζα που φοράς. Έτσι, Λάμπρος Παπαδής έχει έρθει με μπλούζα Ρόκι Μπαλμπόα Έτσι. Και αισθάνομαι ότι σε λίγο θα φωνάξει. Θυμάσαι το Στραβοστόμης εκεί πέρα που σε κάποια φάση. Τι έλεγε, πώς τη λέγανε τη γυναίκα.
2: Αντρία!
1: Γιατί να σας πω κάτι, με τόσο ξύλο, να το πω έτσι λαϊκά, και εύσχημα που παίζει, που πέφτει αυτό το διάστημα στις δημοσκοπήσεις προς όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην ενός, πλην δύο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ταιριάζει Γάντι, να φωνάζουν τα κόμματα π.χ. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία να είναι στη θέση του Ρόκη που πέφτει και όταν όμως κερδίζει. Γιατί ο Ρόκη κερδίζει στο τέλος, να το θυμόμαστε αυτό.
0: Τρόπο, ναι.
1: Έτσι. Όταν όμως κερδίζει, μετά τα κόζια αλλάξανε. Έτσι.
0: Κράτα,
1: λοιπόν, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κράτα δυνάμεις να πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να τα πούμε.
1: Μπορώ να κάνω και διάλειμμα, αν θέλετε. Τι διαφημίζουμε σήμερα.
0: Εννοείται, λοιπόν. Η Μύκονος είναι αυτό που λέμε φεύγω για λίγο, που τελικά γίνεται το καλύτερο για Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες σε σοκάκια, για βασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegean.com και κλείσε τη θέση σου. Φεύγουμε για διάλειμμα, επιστρέφουμε με Άγγελο Γαβρία σχολιά. Με όλη την πολιτική βεντάγια εδώ στο Flash 91,4. Εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr με το ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και διαβάζετε καθημερινά διεθνής επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα!
3: Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Flash 99,4.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Flash 99,4, εκπομπή από τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσονται.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Ο Άγγελος είναι στο στούντιο, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, διότι η εβδομάδα η οποία πέρασε είχε μέσα Θεοπούλα, κυρία Παπαθεοδόρου, Αλέξης Τσίπρας, εγγραφή στην Ελλάς. Είχε παρέμβαση Χάρη Δούκα περί συνεργασίας δεύτερη κάλπη με ό,τι έχει να κάνει με την ίδια την θέση για το δεύτερο γύρο της κάλπης, αν θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Παρέμβαση κυρίας Διαμαντοπούλου περί αυτόνομης πορείας. Είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν οριακά κάπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να περνάει μπροστά του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε πολλά. Πού να ξεκινήσουμε?
1: Κοίταξε να δεις, Λάμπρε, αλήθεια είναι ότι μετά από μια εβδομάδα γεμάτη δημοσκοπήσεις, 7 δημοσκοπήσεις αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την σημερινή της προράτα, οι οποίες και οι 7 συντελούν στο να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα για μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού έγκυται στο γεγονός ότι φαίνεται ότι καθιερώνεται στη δεύτερη θέση το νέο πολιτικό κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι το ΠΑΣΟΚ εγκαθιδρύεται στην τρίτη θέση με ερωτηματικό, διότι υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δίνουν ευρήματα το ΠΑΣΟΚ να χάνει την τρίτη θέση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και σημερινά φρέσκα κουλούρια. Έχουμε την ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, η οποία όπως φαίνεται θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.
0: Βγήκαν και κάποια ονόματα τα οποία κλείδωσαν για ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Σαλμάς μεταξύ άλλων, έτσι, ο κύριος Χρυσομάλης από την Καλαμάτα, βουλευτής Μεσσηνίας. Ναι. Βγήκαν κάποια ενδιαφέροντα ονόματα.
1: Βγήκαν ονόματα. Από εκεί και έπειτα είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι ότι με το κόμμα Σαμαρά ο κύριος Καραμαλής θα προσχωρήσει μαζί με όλο το καραμαλικό μπλοκ στο κόμμα Σαμαρά. Θα το στηρίξει αμέσως πλην σαφώς. Μπορεί και άμεσα να, ο ίδιος να είναι στο επικρατείας, ας πούμε, του κόμματος.
0: Ο πρώην
1: Πρωθυπουργός. Okay. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε πολύ το τελευταίο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι περίπου 40 βουλευτές εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Είναι εντελώς έτοιμοι. Που σημαίνει ότι μετά μιλάμε για μια πλήρη ανακατανομή του πολιτικού κομματικού συστήματος στην Ελλάδα. Με πάρα πολλά ερωτηματικά και με 4-5 κόμματα να διεκδικούν διψήφιο ποσοστό. Δηλαδή είναι κάτι πρωτοφανές, το οποίο από μόνο του δηλώνει σεισμικές μάλιστα εξελίξεις στον πολιτικό χώρο.
0: Είχαμε προχθές, αν μου επιτρέπεις, τη συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κύριου Πάνου Καμένου.
1: Καλά, τώρα με εμφανιστεί και ο κύριος Καμένος στο προσκήνιο, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Δηλαδή, σχολίασε αυτό που είχε να κάνει με τον πολιτικό φορέα του κύριου Σαμαρά, την πολιτική κίνηση του κύριου Σαμαρά, και είπε μεταξύ άλλων ότι το κράτησε γυνάτη γιατί δεν τον έκανε ο Μητσοτάκης πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα, ναι. Δεν θέλω να περιοριστώ στο να σχολιάσουμε τον κύριο Καμένο, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία influencing στην πολιτική και επανεμφάνισης με καπέλα ρώσικης αρκούδας και πάει λέγοντας, έτσι. Νομίζω ότι περάσαμε αρκετά ως χώρα με την λουμπενοποίηση του πολιτικού συστήματος και δεν θα επιθυμούσα σε καμία περίπτωση να ξανασυζητήσουμε για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά από εκεί και έπειτα, άμα είναι ζήτημα που ο ελληνικός λαός το προκρίνει, είμαστε στην θέση οι πολιτικοί αναλυτές και πρέπει να είμαστε δίκαιοι να το σχολιάσουμε και αυτό. Προς ώρας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, επομένως δόξα τω Θεώ δεν κλείνομαι να απαντήσω σε σχολιασμό για τον κύριο Καμένο.
0: Θες να πάμε στα του Χάρη Δούκα και τα όσα ο ίδιος πρότεινε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ευρύτερες συνεργασίες?
1: Αρχικά λίγο εκεί να πούμε ένα κυρίως θέμα του The Socialist Face, το οποίο δεν γινόταν να το αφήσουμε ασχολίαστο. Είναι πρωτοφανές όταν τίθεται επιτάπητος μια ήδη διατυπωμένη προγραμματική θέση εδώ και μήνες, να πέφτουν όλοι από τα σύννεφα και να βρίσκουν τον κακό δαίμονα του ΠΑΣΟΚ κτλ. Οι επιθέσεις της ομάδας αλήθειας προς το πρόσωπο του κυρίου Δούκα, ιδίως και σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι ατελείωτες. Αλλά οι επιθέσεις της ομάδας αλήθειας έχουν ένα δυστυχώς κοινό τόπο που δείχνει πόσο πολύ μεγάλη δυσκολία έχει το ΠΑΣΟΚ στο να κρατήσει τον καθρέφτη της αυτοκριτικής μπροστά του. Όλα τα βίντεο της ομάδας αλήθειας δείχνουν και αποτυπώνουν τη δημόσια έκφραση βουλευτών και θεσμικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ να επιτίθενται στον εκλεγμένο Δήμαρχο Αθηναίων με στήριξη ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι πρωτοφανές κάτι θλιβερό, κάτι το οποίο δείχνει πόσο πολύ άσχημη είναι η κατάσταση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, πόσο δεν μπορούν να αποδεκτούν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν, συμβαίνουν γιατί υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, έτσι. Και ότι εάν κάποιος κάτι έχει να πει στο Χάρη τον Δούκα αυτή τη στιγμή, είναι ότι ο Χάρης ο Δούκας βάζει πλάτη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, δίνοντάς του λύσεις στα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει το κόμμα. Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε πολιτικός αναλυτής διαβλέπει υπονόμευση στην πρόταση του Χάρη Δούκα για προγραμματικό διάλογο προεκλογικά με τις δυνάμεις τις προοδευτικές, νομίζω ότι είτε έθελε τυφλή, είτε στην χειρότερη των περιπτώσεων, για να το πω εύσχημα, έχει κάποια... τον περίμενε στη γωνία, να το πούμε αλλιώς. Για να μην πω τη λέξη ότι είχε έναν σκοπό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι είχε έναν σκοπό όλο αυτό. Από εκεί και έπειτα, θεωρώ ότι ο Χάρης Δούκας είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι, παιδιά, πολύ ωραία, ψηφίσαμε στο συνέδριο, που δεν έχουμε δει ακόμα τα ψηφίσματα του συνεδρίου, by the way. Αλλά ψηφίσαμε στο συνέδριο τιμή με τεκλογική συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, βρε άνθρωποι του Θεού? Τι σημαίνει αυτό, βρε οργανωμένη βάση του κόμματος? Τι σημαίνει αυτό, βρε εκλεγμένα στελέχη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και κύριοι βουλευτάδες του κόμματος? Τι σημαίνει στα απλά ελληνικά? Όταν λέμε δεν θα συγκυβερνήσουμε μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, τι σημαίνει? Τι καταλαβαίνεις εσύ, Λάμπρο? Τι καταλαβαίνει ο Χρήστος? Τι καταλαβαίνει ο απλός κόσμος που μας ακούει? Καταλαβαίνει ότι όταν έρθει η ώρα να συγκυβερνήσουμε, θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε προγραμματικά σε επίπεδο προγραμματικής σύγκλησης και όχι απορρόφησης κόμματος, ούτε κοινού ψηφοδελτίου, ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φέρουμε την προοδευτική αλλαγή που ήταν το νούμερο ένα ζητούμενο στο τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το λόγο έγινε το ψήφισμα το συγκεκριμένο, για να έρθει η προοδευτική κυβέρνηση που αξίζουμε σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα έρθει η προοδευτική κυβέρνηση όταν τα νούμερα δεν βγαίνουν? Με λίγα λόγια, τι είπε ο Χάρης ο Δούκας? Πολύ ωραία, παιδιά. Ας πάμε με τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα. Εντάξει. Έχουμε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να κινείται πέριξ του 10 με 13%. Με την εκτίμηση ψήφου να είναι στο 8,5 με 9%, εποχές της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά,
0: ναι.
1: Θα πω εγώ. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν σε 7 δημοσκοπικές έρευνες ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι από 13% μέχρι 16%.
0: Ναι.
1: Άρα, για να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουμε μετεκλογικά, στη δεύτερη κάλπη που θα έχουμε, μήπως καλό είναι να καθίσουμε από τώρα να μιλήσουμε για προγραμματικές συγκλήσεις, να δούμε πού συμφωνούμε, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, έτσι ώστε όταν έρθει η δεύτερη κάλπη να μην είμαστε με το αυγό στον κόλο, να το πω λαϊκά, και να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε έτοιμο πλάνο προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας. Αλλά αντί να του πούν όλοι ότι ναι, βγάζεις το ΠΑΣΟΚ από το αδιέξοδο αυτή τη στιγμή στο οποίο έχει περιέλθει και πάμε να πετάξουμε τον μπαλάκι αλλού. Πού πετάμε τον μπαλάκι? Στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει πρόγραμμα. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό? Έχει μια διακήρυξη, γενικόλογη, πολύ όμορφη, πολύ προοδευτική, με το πρόσημο αριστερά και καλά κάνει. Αλλά δεν έχει πρόγραμμα. Ποιος έχει πρόγραμμα? Το ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να θέσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως βάση για την προοδευτική κυβέρνηση και διακυβέρνηση του τόπου και για την προοδευτική αλλαγή και πάμε να δούμε πού συμφωνεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι θα έχει διψήφιο ποσοστό. Στην χειρότερη θα έχει διψήφιο ποσοστό. Στην καλύτερη, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί και να είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά.
0: Στην εξίσωση αυτή, αν μου επιτρέπεις και...
1: Συγγνώμη, θέλω να ολοκληρώσω μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αντί αυτού έχεις τώρα τον νεοεκλεγμένο γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Βαρδακαστάνη,
0: ναι,
1: να μιλάει για πειθαρχικά παραπτώματα. Να έχεις τον κύριο Νικητιάδη να μιλάει για διαγραφή Δούκα, βουλευτής τώρα, ΠΑΣΟΚ. Τον κύριο Μπιάγκη, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας. Έτσι. Να μιλά για πρόβλημα Δούκα στο ΠΑΣΟΚ. Και τον κύριο Μιχαηλίδη, βουλευτή Χίου, να επιτίθεται με ακραίο τρόπο στον Δήμαρχο Αθηναίων. Εντάξει. Νομίζω ότι επιτέλους λιγάκι στο ΠΑΣΟΚ είτε πρέπει να καθίσουν όλοι να αποδεχθούν ότι Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό και ο λόγος αυτός δεν είναι ο Χάρης ο Δούκας, εντάξει. Είτε πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν εξ αρχής για το πώς αντιλαμβάνονται την κατανόησή τους στα απλά ελληνικά. Διότι όταν ένα κόμμα ψηφίζει μη μετεκλογική συνεργασία με ένα κόμμα, αυτονόητα ανοίγει η πόρτα συνεργασίας με τα άλλα κόμματα της του προοδευτικού χώρου.
0: Α, μπράβο. Και εδώ σε πάω. Εδώ πέρα προοδευτικό θεωρούμε και οτιδήποτε έχει να κάνει, γιατί την είδηση τη διάβαση έπεσε πολλές παραπολιτικές στήλες. Η είσοδος του κυρίου Στέφανου Κασελάκη Χαρλάου Τρικούπη. Με τον ένα τάμα.
1: Καλά, το διέψευσε ο ίδιος και προς τιμή του που το διέψευσε ο ίδιος. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το διέψευσε πρώτη Χαρλάου Τρικούπη.
0: Εκεί είναι ένα θέμα.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ. Το γραφείο τύπου του Πασόκ είναι πάντα έτοιμο να απαντήσει για οτιδήποτε έχει σχέση με υποκλοπές, με το πρόγραμμα του Προέδρου,
0: με Τσίπρα,
1: με οτιδήποτε έχει σχέση, με το μίλησε άσχημα κύριο Ζαχαριάδης, λέω τώρα για το Πασόκ. Θα βγάλουμε ανακοίνωση σε 5 λεπτά. Αλλά κυκλοφορεί ένα δημοσίευμα εδώ και 48 ώρες για τον Στέφανο Κασελάκη. Και οι μόνοι που αντιδράσαμε είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με τον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά. Τι κάνετε εκεί στο γραφείο τύπου της Χαρλάου Τρικούπη, δηλαδή, δεν ασχολείστε με το θέμα ή δεν βολεύει να ασχοληθείτε με το θέμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Α, όλα αυτά είναι λάθη επιλαθών τα οποία συζητώνται αυτή την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου στα ΠΑΣΟΚ.
0: Okay.
1: Εντάξει. Υπάρχει μια συνεδρίαση όπου ο Χάρης Δούκας γνωρίζω και γνωρίζουμε ότι θα επαναφέρει το ζήτημα του προοδευτικού διαλόγου. Δεν κάνει βήμα πίσω και καλά κάνει, γιατί είναι υπάγιες θέσεις του. Δεν λέει, δεν ανακάλυψε την Αμερική. Και αν είναι να ζητήσουμε διαγραφές, ως βάση μιλάω, όχι ως δημοσιογράφοι, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ως δημοσιογράφοι να το κάνουμε αυτό, αλλά ως βάση, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να συζητάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν εσωστρέφεια και επιτίθενται στον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη τον Δούκα. Βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν πιο ακραίο λόγο. Υπάρχει βίντεο το οποίο θα το βρείτε στο The Socialist. Υπάρχει βίντεο που ο κύριος Κυρίδης της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να χαλαρώσει τον κύριο Μπιάγκη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Αν δεν με απατά μνήμη μου, μπορεί να είναι και ο κύριος Μιχαλίδης. Σε κάθε περίπτωση είναι βουλευτής του κόμματος. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει λέγοντάς του ότι εντάξει, όλα καλά, μην εξάπτεστε. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να χαλαρώσει βουλευτή Πασόκ να μην επιτίθεται στο Χάρη τον Δούκα. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή λίγο έλεος.
0: Θέλω λίγο πριν πάμε στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και να παραθέσουμε και κάποια πράγματα για εκεί να μου μιλήσει για τη νέα ενότητα η οποία εγκαινιάζεται στο ψηφιακό σου ιστότοπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάτημα. Έχουμε το μικροσκόπιο, το οποίο είναι μια καθημερινή παραπολιτική στήλη που δεν χαρίζεται σε κανέναν, θα το δείτε, καθημερινή, με παντός επιστητού και βεβαίως παραπλήσια στήλη και στο νέο ιστότοπο iAnatropi.gr. Μπορείτε και εκεί να μπαίνετε και να διαβάζετε τα παραπολιτικά σας με μια διαφορετική, ανατρεπτική οπτική γωνία. Σε ευχαριστώ για όλο αυτό. Έχουμε πολύ ψωμί, αλήθεια είναι, μπροστά μας, διότι έχουμε και την περίοδο του καλοκαιριού που νομίζουμε ότι θα χαλαρώσουμε, αλλά δεν, έτσι. Έχουμε ΔΕΘ, έχουμε κόμμα Σαμαρά, έχουμε το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αποφύγει εντέχνως μια πανολεθρία και να... Γιατί επαναλαμβάνω, αν δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά, κανένας δεν εγγυάται ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και το 3% το οποίο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς, ναι, είναι το ξερολούκουμο το οποίο λείπει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι, μπράβο. Που σημαίνει ότι κανένας δεν εγγυάται την πρώτη θέση, άρα... Εγώ, αν ήμουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ήμουν ο κύριος Γκρίνμπεργκ, για παράδειγμα, έτσι, θα το έλεγα πολύ ωραία πριν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, προκήρυξε εκλογές για να μην υποστείς τη μεγαλύτερη πανελευθερία που έχει υποστεί ποτέ στην ιστορία τη μεταπολιτευτική πολιτικός. Έτσι.
0: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάμε μετά και στο κόμμα του Αλέξη.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα λίστια.
0: Είναι αυτό
1: ότι...
0: ακριβώς φαίνεται σε αυτή τη φάση τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η μάχη, η οποία θα δοθεί τόσο από τη σημερινή και αυριανή πολιτική γραμματεία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα είναι παρόν ο Παύλος Πολάκης. Το έγραψε μάλιστα και στα social media ότι δεν υπάρχει καμία δικαιοδοσία να του αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής ή παρουσίας εκεί. Ξεκινάει ένα ζήτημα το οποίο θα ανοίξει και στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη του μήνα, από ό,τι μαθαίνω, το οποίο θα ορίσει και εντός του Ιουλίου και το συνέδριο, το έκτακτο το οποίο θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη φάση την οποία είναι, θα γίνει και ένα συνέδριο. Οριακά φαίνεται τώρα οι συσχετισμοί στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή να τείνουν υπέρ του αφηγήματος και του επιχειρήματος του κ. Φάμελου ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει υπό την πολιτική σκέψη του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, εκεί πέρα, επειδή άκουσε τον κ. Χατζησοκράτη πριν μερικές μέρες, μίλησε σε μια βραδινή τηλεοπτική εκπομπή. Δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με άδεια χέρια, θα πάει με ένα ωραίο κτίριο στο Κουμουνδούρου, θα πάει με 7 εκατομμύρια ευρώ κομματική επιχορήγηση. Ό,τι έγινε με τη Δημάρα όταν εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε και όπως είναι, ναι, με το κτίριο Συνεργείου Κωνσταντίνου. Ναι. Εκεί θα δοθεί και η μάχη και στο συνέδριο από τη μεριά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπάτου, του κυρίου Αλεξιάδη και τη κυρία Δούρου, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι στα πλάνα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι αποτέλεσε κάποτε έναν εκ των βασικών συνδετημών, να το πω έτσι, η κυρία Δούρου.
1: Και ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, το ίδιο στην αριστερά.
0: Στην αριστερά είναι άλλη υπόθεση.
1: Λάμπρο, είναι πολύ ουσιαστικό το ρεπορτάζ που μας μεταφέρεις. Εγώ απλά βλέπω ένα κόμμα το οποίο πνέει τα λίστια και βλέπω κάτι στο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή τι κάνει? Αποχώρησε ως βουλευτής γιατί δεν θέλει να δώσει την κοινοβουλευτική νομιμοποίηση σε μια κολοβή βουλή, με τα όσα προβλήματα έχει. Αλλά από την άλλη έρχεσαι με ένα rebrand, φέρνεις κάτι καινούριο, διαλύοντας το κάτι παλιό, περιμένοντας να απορροφήσεις το παλιό. Και με βάση το δικό σου ρεπορτάζ που είναι πάντοτε έγκυρο, να διεκδικήσεις και μια χρηματική υποστήριξη από το παλιό. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι εγώ αν ήθελα να φτιάξω καινούριο σπίτι, θα διάλεγα καινούριο οικόπεδο, με καινούρια μπετά, με καινούρια κουφώματα, και δεν θα διάλεγα να γκρεμίσω το παλιό οικόπεδο και ό,τι μου άρεσε και με βόλευε, η εξώπορτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο τείχος, οι ηλεκτρικές συσκευές, να το κρατούσα και να το έβαφα απ' έξω ένα άλλο χρώμα, να άβαζα και μια καινούρια σκεπή και να έλεγα σας καλώ στο καινούριο μου σπίτι. Καταλάβατε για ποιο πράγμα, ας πούμε, προσπαθώ να κάνω παραλληλισμό. Προσπαθώ, ας πούμε, να αντιληφθώ πώς όλο αυτό θα περάσει προς τα έξω ως κάτι καινούριο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο να λες ότι κάνω rebrand, πολύ δύσκολο όμως να πείσεις τον κόσμο ότι φέρνεις κάτι καινούριο. Είδαμε ευρήματα δημοσκοπικά τα οποία πρέπει να τα σχολιάσουμε, η Μέτρων Ανάλυσης τα έβγαλε, η οποία δείχνει ότι 7 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι ο Άλεξης Τσίπρας δεν λέει κάτι καινούριο. Υπάρχει ένα 30% το οποίο βρίσκει ότι είναι λίγο διαφορετικός ο λόγος του.
0: Ναι.
1: Αλίμονο. Αλίμονο να μην ήταν κατά 30% διαφορετικός ο λόγος.
0: Από 3 χρόνια πολιτικής απουσίας.
1: Αλίμονο. Ναι. Έτσι. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνω ότι στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 απορρόφησε αρκετούς βουλευτές και στελέχη της παλιάς Ένωσης Κέντρου. Και της ΕΔΑ και πάει λέγοντας. Έτσι. Απορρόφησε όμως και από ξεκοινοβουλευτικές ομάδες, όπως ο Ρήγας. Για να πάμε λίγο στο 1974. Απορρόφησε και από εξοικειοβουλευτικές επαναστατικές ομάδες, όπως το ΠΑΚ, που ήταν ο προάγγελος του ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι τώρα εγώ δεν βλέπω κάτι παραπλήσιο, κάτι ουσιαστικά τέτοιο να συμβαίνει. Τι βλέπω? Βλέπω μια αυτοδιάλυση των κομμάτων. Σας το έχω ξαναπεί, το έχω δηλώσει ότι το τέλος των πολιτικών κομμάτων, όπως τα ξέραμε, έχει έρθει. Και ήρθε η ώρα να το πάρουμε απόφαση ότι αυτό είναι. Και δεν αρκεί να κλάψουμε για το παλιό, πρέπει να φροντίσουμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον. Διότι δημιουργούνται ιδανικά οι συνθήκες για την δημιουργία μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και μιας ευρύτερης συντηρητικής παράταξης. Με τα άκρα να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Ένα reshuffle όλου του ελληνικού πολιτικού κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης. Χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι ακραίο όπως η Χούντα των Συνταγματαρχών το 1967. Με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τα λοιπά, να τα λέμε λιγάκι πώς προήλθε η Χούντα, έτσι, για να μην, γιατί βιαζόμαστε να βαφτίσουμε εθνάρχες πολύ κόσμο, έτσι, και ξεχνάμε λίγο την ιστορία μας. Λοιπόν, με γνώμονα αυτό που δόξα τω Θεώ δεν έχει έρθει κάποια Χούντα για να μπορέσουμε να επαναστατήσουμε εκ του συστάδιν και να το πάρουμε από την αρχή, νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί όροι της αυτοδιάλυσης των πολιτικών κομμάτων έτσι όπως τα ξέρουμε. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, είναι σίγουρα όμως ένα γεγονός που δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια. Φανταστείτε να έχουμε τώρα μία βουλή στις πρώτες κάλπες των εθνικών εκλογών με 4-5 κόμματα στο διψήφιο. Τι κάνεις μετά? Απριόρι θα πρέπει να συνεργαστείς. Με ποιους? Η κυρία Καριστιανού με ποιους θα συνεργαστεί? Ως ένα κόμμα βαθιά αντισυστημικό, που δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας πολιτικός αναλυτής. Μην λέμε τώρα ιδέες μεταξύ μας, δεν μπορείς να προβλέψεις την διαμαρτυρόμενη ψήφο. Όπως βλέπαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να καλπάζει από το 4% στο 17,5% μέσα σε 3 μήνες, είναι το ίδιο που μπορεί να συμβεί και στην κυρία Καριστιανού.
0: Κάπως έτσι, και είναι κάτι νομίζω το οποίο θα συμφωνήσει στο σκελετό του, σε σκέψη. Όλα τα μεγάλα κόμματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά της μεταπολίτευσης, παίρνουν μια πρώτη θητεία πανηγυρική, με ένα πανηγυρικό ποσοστό. Mm-hmm. Πανηγυρικό ποσοστό. Τα κάνουν, να μην πω τη λέξη.
1: Ναι.
0: Και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όλοι τους μα όλοι τους θέτουν το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη σταθερότητα.
1: Καλά, αυτό δεν είμαι στη Γαλλία. Το έχω γράψει, το έχω πει. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι ό,τι πλάνα και αν έχει προοδευτική παράταξη, σε περίπτωση που γίνει κάτι απρόβλεπτο και έχουμε το κόμμα Καριστιανού να είναι δεύτερο. Απρόβλεπτο, πολύ απρόβλεπτο. Σας μιλάω για το 1% αυτή τη στιγμή των πιθανότητων, έτσι. Αλλά έστω ότι το έχουμε. Πάμε σε αυτή τη συνθήκη. Και πρώτο είναι ένα κόμμα Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται τώρα. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη σε ηκεσία, ομικρον έψιλον, δεν ξέρω. Κάπως θα το πούμε. Ξέρετε ότι το ζήτημα που θα τεθεί είναι η κυβερνησιμότητα ή χάος.
0: Εννοείται.
1: Και ξέρετε ότι τα προοδευτικά κόμματα θα μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που κοκορομαχούν μεταξύ τους αντί να κάνουν διάλογο, όπως λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, για να βγει ένα προγραμματικό πλαίσιο προοδευτικής κυβέρνησης. Θα μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που δεν άκουσαν το Χάρη το Δούκα. Όλα τα προοδευτικά κόμματα, γιατί θα είναι το τέλος του προοδευτικού χώρου όπως το ξέρουμε συνολικότερα. Σκεφτείτε τώρα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα Καριστιανού, τρίτο κόμμα θα πούμε τον Αλέξη Τσίπρα και τέταρτο κόμμα τα Πασόκ. Είναι υποχρεωμένοι και ο Αλέξης Τσίπρας και το Πασόκ ως ένα σημείο να πούνε ότι παιδιά συγκυβερνούμε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται να έρθει Καριστιανού που δεν γνωρίζει από πολιτική. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρόκειται να ζήσουμε.
0: Θέλω λίγο να πάμε σε ψηφιακό αποτύπωμα, γιατί θέλω τη γνώμη στα τελευταία λεπτά τα οποία μας μένουν.
1: Ναι.
0: Τη γνώμη του πολιτικού αναλυτή, του πολιτικού μαρκετίστα, να το πω έτσι ουσιαστικά, γιατί το ξέρεις πολύ καλά το αντικείμενο. Και αναφέρομαι στο περιβόητο βίντεο το οποίο είδε το φως δημοσιότητα social media με την κυρία Παπαθεοδόρου, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Παπαθεοδόρου είναι μια εξαιρετικά μορφωμένη γυναίκα, μια εξαιρετική καλλιτέχνη, ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητή. Σε καμία περίπτωση δεν θέτω καμία ανοίξη στο πρόσωπό της. Εγώ θέτω κάτι πολιτικά. Όλη αυτή η ανάλαφρη θεατρινίστικη εικόνα των social media, πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο αρέσει ή κουράζει τον κόσμο? Τι γίνεται ακριβώς?
1: Δεν θα αρέσει η απάντησή μου, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα σε μια περίοδο όπου ο κόσμος ήταν ξέγνιαστος, γιατί την Θεοπούλα την έχουμε ταυτίσει με την σειρά στο Παραπέντε, που ήταν από τις τελευταίες ξέγνιαστες στιγμές που ζήσαμε ως ελληνική κοινωνία. Τη θυμόμαστε ως κάτι χαρούμενο, ως κάτι ανατρεπτικό, ως κάτι φιλότυπο, ως κάτι χιουμοριστικό, ως κάτι το οποίο η Θεοπούλα έχει γίνει μια προσωπικότητα που είναι μέσα στο σπίτι μας. Τον έχουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είτε είναι η γιαγιά μας, είτε είναι μια θεία μας που έχει βγει στη σύνταξη και θέλει να ζήσει τη ζωή της γιολάροντας. Είναι κάτι θετικό. Άρα λοιπόν η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να κάνει κάτι τέτοιο είναι δουλεμένη στην προπόνηση. Δεν αποφάσισε ο Αλέξης Τσίπρας μόνος του να πάει στην κυρία Παπαθεοδόρου και να της πει έλα να κάνουμε βιντεάκι να δούμε το Μάι Ελλάς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι πέτυχε ο Αλέξης Τσίπρας με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Πρώτον, είναι η αναφορά στο θυμικό το θετικό του Έλληνα. Και δεύτερον, είναι αναφορά σε ένα πλειοψηφικό κοινό το οποίο πηγαίνει στις κάλπες, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι άνθρωποι άνω των 65 ετών και είναι και το δυναμικό κοινό το δικό μας, η γενιά των plus 30, plus 40, που θυμάται αυτή τη στιγμή με νοσταλγικότητα. Και έτσι λοιπόν τι δείχνει? Ότι αφού και η Θεοπούλα έμαθε να κλικάρει το myelas.gr και είδε και τη διακήρυξη και τις άρεσαν και όλα, τότε γιατί να μην αρέσει στην, να το πω λαϊκά, στη γιαγιά της διπλανής πόρτας η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να κάνει εκ νέου ένα κόμμα. Με παραπλήσια χρώματα βέβαια με τον ΣΥΡΙΖΑ και παραπλήσια αναφορά γενικότερα στον χώρο της αριστεράς. Αλλά αυτό δεν αφορά κανέναν. Αφορά ο τρόπος προσέγγισης. Ήταν ένας έξυπνος πολιτικός τρόπος προσέγγισης που λείπει. Το λέμε πολύ καιρό ότι το ΠΑΣΟΚ, εάν είχε επικοινωνία ποτέ, που την απέκτησε το τελευταίο εξάμηνο, όταν μάλλον φέρεται να πληροφορήθηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Έτσι, γιατί άμα δείτε τη συγκυρία, μέχρι το Πασόκ να αντιληφθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει κόμμα, είχε τα αντανακλαστικά αυτά του γέροντα, ο οποίος έχει κάποια προβλήματα με τα αρθρητικά του, αντιδρά και έχει μεμονωμένες αναφορές σε δικά του ζητήματα που ξέρει ότι έχει δίκιο και είναι πολύ σοβαρό, όπως για παράδειγμα οι υποκλοπές που δικαιώνεται πανηγυρικά. Αλλά βλέπαμε αντιδράσεις με καθυστέρηση. Δηλαδή, ακρίβεια, θα βγάλουμε μια ανακοίνωση μωρέ μια εβδομάδα αργότερα. Έχουμε εκείνο, θα βγάλουμε το με το που έμαθαν ότι έρχεται Αλέξη. TikTok του Νίκο Ανδρουλάκη, πολύ ωραία. TikTok παρέμβαση με νέους που κάνουμε το Gen Z, Gen Rent, πάρα πολύ ωραίο. Όλα αυτά ήρθαν την περίοδο που μάλλον πληροφορήθηκαν στη Χαρελαία Τρικούπη το Αλέξη Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Δεν μπορώ, στο τελείωμα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για κάτι το οποίο αφορά το κοινωνικό γίγνεσθε. Ένα νέο μέτρο το οποίο το είδαμε χθες να εφαρμόζεται επίσημα πλέον, με ιδιαίτερα φωταγωγημένο τρόπο. Έγραψε και προηγουμένως στο Instagram, στο δικό του προσωπικό λογαριασμό, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μια φώτο AI με μια κοπέλα ντυμένη στο χακί. Mm. Η υπόθεση, η στρατιωτική θητεία πλέον είναι υπόθεση των δύο φύλων. Πώς το είδες θες?
1: Τώρα εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει ότι είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στο νεοφιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Τώρα, δεν πείθει ούτε την οικογένειά του, να το πούμε αλλιώς. Δεν θα πείσει και κανέναν με αυτού του είδους τις δημοσιεύσεις. Είναι μια κίνηση που έρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο άγχους, στρες και αποσταθεροποίησης στον χώρο. Και από εκεί και έπειτα και ο ίδιος προσπαθεί να διαχειριστεί τον χώρο του ηγέτη στην επικοινωνία, γιατί βλέπει ότι έρχεται ένας ο οποίος έχει χάρισμα. Μην λέμε τώρα ψέματα μεταξύ μας, αν έχει κάτι φοβερό ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είναι οι επικοινωνιακές του δεξιότητες. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι θα μπορούσε να είναι και η στάδη πολιτικής επικοινωνίας. Αλλά δεν είναι η γνώμη μου τώρα αυτή, έτσι. Και η στάντη πολιτικής επικοινωνίας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έφερε την πολιτική επικοινωνία, αλλά με το βάθος της πολιτικής σκέψης, του οράματος και της φαντασίας στην εξουσία. Αυτά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτή τη στιγμή, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συγκρίνεται, ρε παιδί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον από τους πολιτικούς αρχηγούς στην επικοινωνία. Έτσι. Εκεί είναι το δυνατό του χαρτί. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποδείξει ότι είναι αυτός ο κεντρός άνθρωπος. Έρχονται οι εκλογές, ξεχάστε και τα μπαζώματα, ξεχάστε και τα τέμπη, ξεχάστε και την ακρίβεια, ξεχάστε και
0: 5.000 ευρώ επίσημη αύξηση μισθού στους ανώτατους ιεράρχες.
1: Ναι, έτσι. Και είναι φοβερό αυτό.
0: Χαϊδεύουμε λίγο το συντηρητικό ακροατήριο.
1: Να μην το χαϊδεύουμε. Πόσο ακόμα. Έτσι. Και εν συνεχεία να μπούμε και σε μια διαδικασία να πούμε ότι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο με διαθέσιμα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τώρα που το Σεπτέμβριο τελειώνουν, τι κάνουμε?
0: Έλα μωρέ και εσύ τώρα.
1: Τι κάνουμε? Όταν η Ελλάδα είναι η τελευταία σε αγοραστική δύναμη, έχοντας την άνεση 35 δις αναπτυξιακών πακέτων του Ταμείου Ανάκαμψης, τι περιμένουμε να δούμε? Δηλαδή από το Σεπτέμβριο τι έρχεται, Παναγίτσα μου? Εγώ αυτό θέλω να πω, επικαλούμενος και τα θεία που πήραν αυτή την αύξηση 5.000 ευρώ, να είναι καλά, καλοφάγωτα, να πω στους
0: λιτός βίος, ιεράκες. Λιτός βίος, λιτός βίος.
1: Αγαπάτε αλλήλους και έχουν έναν χιτόνα να μην δώσει τον άλλον, δύο χιτόνα να μην δώσει τον άλλον.
0: Ο κύριος μίλησε για χιτόνες, όχι για μισθούς.
1: Έτσι, δηλαδή εγώ τώρα με αυτά τα 5.000 που ακούω, να μην πάω σε έναν ιεράρχη να του πω έχεις 5, δώσε τα 2,5... σε αγαθό αργίες.
0: Λάθος δουλειά κάνω.
1: Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα για την Εκκλησία. Τώρα η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται αυτόματα μια αποδέσμευση του θρησκευτικού κράτους με το κράτος δικαίου.
0: Αντρίκο, δεν τον άφησες. Αντρίκο, δεν τον άφησες. Έκανες πίσω τότε.
1: Και ο Κώστας ο Σημίτης το δοκίμασε, έτσι.
0: Όλοι μαζί.
1: Και είναι ο μόνος που τα έβαλε σκληρά και μίλησε για φορολόγηση του εκκλησιαστικού πλήτου. Τέλος πάντων, πολλά έχουμε να πούμε. Την επόμενη Παρασκευή θα
0: τα πούμε.
1: Χαιρετίσματα στο Πίμνιο που μας ακούει, να είμαστε όλοι καλά.
0: Άγγελε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Κάπου εδώ σιγά σιγά και εμείς σας αποχαιρετούμε. Φεύγουμε, πάμε και Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα, πανέμορφα, γιατί θα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο καιρό για μπανάρες, ποτάρες και ωραία ταξίδια. Ανανεώνουμε και τη Δευτέρα εδώ στο Flash 9,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Μία συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesis.gr με το ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Πολύ δυνατή συνέντευξη την ερχόμενη Κυριακή στο Φίλο. Γνωστή εργατολόγο στην Θεαρία Αγγελάκη και από τους πολιτευόμενους στον χώρο του προοδευτικού θα μας μιλήσει για τα εργασιακά ζητήματα και την πολιτική επικαιρότητα. Και εννοείται φυσικά όλο το Φίλο του One Voice, το οποίο είναι κάθε Κυριακή και είναι πάρα πολύ δυνατό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών.

0: Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλά μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή Παρασκευή και καλό τριήμερο. Καλό καιρό θα έχουμε λίγο πολύ, οπότε θα δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο λίγο να ανασάνει. Ξεκινήσαμε με την Αθανασία, το τραγούδι που τα αγαπάμε πάρα πολύ, από το μεγάλο άλμπουμ που έχει τον ίδιο τίτλο, Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Κάτσου και εδώ η ερμηνεία είναι του Μανώλη Μητσιά. Πάμε Χρήστο, πάμε να ακούσουμε για την επόμενη στροφή και μετά στην πολιτική μας ανάλυση.

0: Χρήστος Νάκος στην τεχνική μας υποστήριξη, πάντα φίλες και φίλοι. Εδώ ο Γκάτσος γράφει, μελοποιεί ο Χατζηδάκης και ερμηνεύει μοναδικά ο Μανώλης Μητσιάς για την Αθανασία που διεκδικούν οι γενιές που γράφουν ιστορία, κάνουν επαναστάσεις και θέλουν να γραφτούν στην ιστορία, να κερδίσουν την Αθανασία. Όμως, τους λέει ο Γκάτσος ότι καμιά γενιά δεν κερδίζει την Αθανασία. Εδώ τώρα έχουμε τον Τραμπ που σώνει και καλά θέλει αυτός να κερδίσει την Αθανασία. Και δεν εννοώ αυτό που λέει και ο Πούτιν και ο Σι Τζιπίνγκ, να αλλάξουμε τα κύτταρα, να βρούμε με τεχνητή νοημοσύνη φόρμουλες να ζήσουν άλλα τόσα χρόνια. Το σκέφτονται σοβαρά, μην το νομίζετε, το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά. Ο Τραμπ άλλαξε το ίδρυμα, το τεράστιο ίδρυμα John Kennedy, και έβαλε και το δικό του όνομα, John Kennedy, Donald Trump. Και ήρθε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και αφήρεσε τον Donald Trump. Πάει και από εκεί, δεν θα μείνει στην ιστορία. Τη Γρυλανδία δεν μπόρεσε να την πάρει για να μεγαλώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά από τόσους πολλούς που μεγάλωσε σε έκταση και πρόσθεσε ακόμη μια πολιτεία, έστω και 40.000 κατοίκων. Πάει και αυτό. Η Ειρήνη, βραβείο Νόμπελ να πάρει, δεν το πήρε. Πολέμους κάνει, τους χάνει, είναι σαν διέξοδα και του γυρνά μπούμερα. Οι Ρεπουμπλικάνοι άρχισαν να τον αδειάζουν στη Βουλή, ήδη στην Επιτροπή. 4 Ρεπουμπλικάνοι πήγαν με τους Δημοκρατικούς και του βάζουν φρένο πλέον στην απόλυτη εξουσία και τις αποφάσεις που παίρνει για τους πολέμους που μπλέκει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάει ουροταχώς, όπως το ξέρουμε, το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις στην Αμερική, για να χάσει ενδιάμεσες εκλογές. Και όπως έχει πει, βοηθήστε γιατί θα με βάλουν φυλακή οι τρελοί κομμουνιστές δημοκρατικοί. Για τα 250 χρόνια που θα γιορταστεί σε λίγο και έχει τα γενέθλιά του, 80 χρονών, θέλει να βγει επαιτειακό δολάριο με τη φωτογραφία του και το όνομά του. Ναι παιδιά, πάση θυσία, έχει τρελαθεί. Ήταν τρελός θα μου πεις, αλλά ένας τρελός όμως που ξέρει τι κάνει και ξέρει και γιατί τα κάνει όλα αυτά. Να ξέρετε αν καταστρέφει και τις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλει να την κάνει ξανά πρώτη και μοναδική και τον κόσμο όλο. Καταλαβαίνετε, το αδιέξοδο συνεχίζεται. Μια λέει εγώ με το Χαμενή θα βρεθώ, μετά λέει γιατί να βρεθώ, αλλά άμα υπογράψουμε συμφωνία λέει θα βρεθώ. Δεν χρειάζεται λέει, να υπογράψουμε συμφωνία για το ουράνιο. Μπορούμε να το πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Σημειώνω, το έχει καταστρέψει δύο φορές και με το 12ήμερο πόλεμο το καλοκαίρι το 25 και με τον τελευταίο πόλεμο του Φλεβάρι. Παρ' όλα αυτά το ουράνιο το εμπλουτισμένο είναι άθικτο. Είναι λέει παραχωμένο, όποτε θέλουμε πάμε και το παίρνουμε. Δεν χρειάζεται να υπογραφεί συμφωνία. Στην ίδια απάντηση λέει και ξελέει. Όπως καταλαβαίνετε κανένας δεν τον παίρνει σωστά σοβαρά, όπως και για το Λίβανο, βρίστηκε με τον Νετανιάχου. Γιατί το Ιράν βάζει θέμα ότι άμα δεν σταματήσει ο Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Λίβανο και να χτυπάει το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Και επειδή ο Τραμπ τους έχει τσακίσει, όλους τους έχει στο χέρι και τρέμουν οι Ιρανοί, θέλουν πάση θυσία, τον παρακαλάνε συμφωνία, πήρε τον Μπίμπι και το καταχώνιασε κανονικά. Γιατί του χαλάει τη συμφωνία. Κατά τα άλλα, τρέμουν οι Ιρανοί και το παρακαλούν για τη συμφωνία. Τον έχουν πάρει χαμπάρι όλοι βεβαίως, κανείς δεν το πιστεύει, ακόμα και οι πιο φανατικοί οπαδοί του. Και η σύγκρουση είναι σκληρή και η διάσπαση του μάγκα μεγάλη. Θα τα βρει μπροστά του, το ζήτημα είναι ότι τα βρίσκει ο κόσμος. Και έρχεται μέσα στον Ιούνιο η σύνοδος των G7 στο Παρίσι, θα πάει παρακαλώ, γιατί φοβάται ότι θα χάσει και το δολάριο, την κυριαρχία, και το δολάριο είναι μεγάλη μπίζνα για την Αμερική. Και θα πάει και στην Άγκυρα μέσα στον Ιούλιο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Για να ελέγξει, λέει, εάν οι Ευρωπαίοι βάζουν λεφτά για το ΝΑΤΟ. Αναγοράζουν αμερικάνικα όπλα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, μην περιμένετε φίλες και φίλοι, για να κάνει δουλειές. Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή, μια μακροσκελή επιστολή στον Πούτιν και του μιλάει ότι μπορούν να πάνε σε εχειρία, να σταματήσουν εχθροπραξίες και μετά να ψάξουν και μια μόνιμη ειρήνη και μπορεί να γίνεται υπό την επίβλεψη, την εποπτεία των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πούτιν δεν το αρνήθηκε, παρότι άρχισε να λέει διάφορα, είναι νόμιμος ο Ζελένσκι, δεν είναι νόμιμος, θα το βρει λέει το, η νομική μας, αν μπορεί να υπογράψει κείμενο ως νόμιμος, πριν από καιρό έλεγε ότι είναι παράνομος, ο Ζελένσκι, να ζεστήσει, είναι, δεν μπορεί να υπογράψει. Τι δείχνουν αυτά, ότι και οι δύο έχουν φτάσει στο όριο. Ο Ζελένσκι έχει ένα συνταχθεί, χτυπάει μέσα στη Μόσχα, χτυπάει 1000 χιλιόμετρα μακριά με τα τρόν, έκανε μεγάλη ζημιά στην Πετρούπολη, παραμονή της έναρξης του φόρουμ της Πετρούπολης, είναι το αντίστοιχο φόρουμ που θέλει να κάνει του Νταβός, του χάλασε όλα τα σχέδια, θέλει να δείξει την ισχύ, την οικονομία του Παρακάμπ. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, η Ουκρανία έχει καταστραφεί ούτως ή άλλως, όλα κινούνται γύρω από τον πόλεμο, οι Ουκρανοί έχουν καλούς επιστήμονες, προσαρμόζουν την τεχνολογία τους πλέον, παράγουν τρόνς φτηνά. Οι Αμερικανοί έχουν σταματήσει τη βοήθεια. Οι Ευρωπαίοι τσοντάρουν και αγοράζουν και Αμερικάνικα όπλα. Και με αυτή την περιορισμένη βοήθεια αντέχουν. Γιατί έχει τσακιστεί και ο Πούτιν. Προσπαθεί να στρατολογήσει κόσμο, μισθοφόρους, εδώ και από εκεί, Αφρική και Βορειοκορεάτες όπως θυμάστε. Και δεν τα καταφέρνει. Και έχει και τεράστιο οικονομικό εσωτερικό πρόβλημα. Αρχίζουν και μιλάνε στο εσωτερικό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό, ας το πω, δείγμα, γιατί μπορούν να πάνε σε κάποιους συμβιβασμούς, θα το δούμε βεβαίως. Εγώ δεν εκτιμώ ότι μπορούν να υπάρξουν μόνιμες λύσεις ούτε στο Ουκρανικό, πολύ περισσότερο στο Μεσανατολικό, που έχει και θρησκευτικό υπόβαθρο. Έτσι θα πάμε για πολλά χρόνια και θα έχουμε προβλήματα, φίλες και φίλοι. Τώρα, η άλλη πλευρά στην πολιτική μας ανάλυση, να έρθουμε από τα γενικότερα τα γεωπολιτικά στο εσωτερικό. Στην Τουρκία εξεπάσει ένα εσωτερικό πόλεμο, η αντιπολίτευση πιέζει τον Ερντογάν να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογάν σκέφτεται πώς θα το κάνει, γιατί έχει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα πάει και ο Τραμπ εκεί και θέλει ο άνθρωπος να μην έχει ανοιχτά μέτωπα, γιατί θα είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν θέλει να έχει εσωτερικά μέτωπα, γιατί τα μέτωπα εκεί θα είναι αλλού. Θέλει να εμφανιστεί εκεί πανίσχυρος και ρυθμιστής. Για να καταλάβετε, και στο διπλανό χωριό, έτσι, το μεγάλο χωριό, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και μέσα στην αντιπολίτευση, μιλάμε πάντα για την κεμαλική αντιπολίτευση, υπάρχουν δύο τάσεις. Η πλειοψηφική τάση που είναι με τον Οζέρ, αυτόν που καθαίρεσε το δικαστήριο και επανέφερε τον κύριο Τσάρουλου, αυτός ασκεί σκληρή κριτική απέναντι στον Ερντογάν, στο κράτος δικαίου στις ελευθερίες, ο Ιμάμογλου είναι σε αυτήν την τάση, ταυτόχρονα είναι φιλοευρωπαϊστής και δεν επιθετικός εθνικιστής, όπως είναι ο κύριος Τσάρουλου, ο οποίος στα εσωτερικά είναι πιο ήπιος, αλλά στα εξωτερικά είναι πιο εθνικιστής από τον Ερντογάν. Βγάλετε ακ τώρα εσείς. Και μέσα σε αυτό το κόμμα έχει επέμβει και το έχει διχάσει με δικαστική απόφαση ο Τραμπ, αφού έβαλε φυλακή τον Ιμάμογλου, τον υποψήφιο πρόεδρο, που θα τον κέρδιζε σίγουρα τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο, γιατί τον έχει καθαιρέσει από δήμαρχο, και άλλους 17 δημάρχους. Όλοι για διαφθορά. Και όλοι είναι το αντιπολιτευόμενο κόμμα του. Τα δικά του περιστέρια όλα. Κανένας δεν παίρνει από τους δικούς εκεί. Περιστέρια όλοι και όλα. Καταλαβαίνετε πόσο σάπιο είναι και εκείνο το καράβι, παρότι είναι τεράστια δύναμη και στρατιωτική και οικονομική και πληθυσμιακή και γεωστρατηγική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα πιο μέσα στις δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν έχει μείνει καμιά εταιρεία που δεν έχει βγάλει πλέον δημοσκόπηση. Όλος αυτός ο κύκλος κλείνει με μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στα ίδια περίπου επίπεδα, μακριά από αυτονομίες και όλα αυτά, με μεγάλη κριτική του κόσμου για βασικές κυβερνητικές πολιτικές. Δεν φαίνεται να έχει πλέον δεξαμενές. Απόλυες μπορεί να έχει ο Μητσοτάκης, κέρδη δημοσκοπικά και εκλογικά δεν πρόκειται να έχει. Και ο Σονού που λένε ότι ο Σαμαράς ξεκινά για το δικό του κόμμα, που σημαίνει ότι θα του κάνει ζημιά το Μητσοτάκη, θα κάνει ζημιά και σε άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για να ολοκληρωθεί το κομματικό σκηνικό. Το κόμμα του Τσίπρα φαίνεται ότι κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση, μια απόσταση 3-4 μονάδων σταθερά από το Πασόκ, και το Πασόκ στις περισσότερες είναι λίγο μπροστά από την Καριστιανού, σε κάποιες είναι πίσω. Παλεύουν εν πάση περιπτώσει για την 3η-4η θέση, με πιο πιθανό την έχει το Πασόκ. Ενώ να μπούμε στο καλοκαίρι με αυτή τη διάταξη. Μεγάλες απώλειες η ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί χάνει και από τον Τσίπρα, χάνει και από την Καριστιανού. Απώλειες σημαντικές και ο Βελόπουλος, λιγότερες βέβαια από τη ζωή, γιατί κυρίως χάνει από την Καριστιανού. Ο Βελόπουλος θα χάσει και από τον Τσίπρα, από τον Σαμαρά, από το κόμμα Σαμαρά. Νίκη, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες του Κασελάκη, αυτά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν προοπτική να μπουν στη Βουλή και δεν ξέρω πόσα από αυτά μαζί με το κέλυφο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές. Κάπως έτσι είναι το εσωτερικό σκηνικό. Οι καυγάδες κάπως έχουν κοπάσει, η αλληλοσφαγή στον χώρο της αντιπολίτευσης και ειδικά της προοδευτικής μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Κάπως έχει κοπάσει, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι και οι καυγάδες έχουν ένα όριο, γιατί ο Κοσμάκης έχει προβλήματα και δεν μπορεί να ακούει συνέχεια τους καυγάδες, το σούπα μου, πες, του πες, εσύ έκανες αυτό, πήγες εκεί και εσύ πήγες εκεί, έκανες εκείνο, εσύ πήρες αυτόν και εσύ πήρες αυτόν. Αυτή η απόλυτη εμπαρευματοποίηση της πολιτικής και της συναλλακτικής πρακτικής που έχει επικρατήσει ερεθίζει τον κόσμο, τον ενοχλεί και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές που έφεγαν στη μάπα τα μνημόνια και είτε έφυγαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά με πολλές δεξιότητες και τυχεία, είτε τσαλαβουτάν και προσπαθούν στο εσωτερικό, όσα δεν έχουν βεβαίως μπαμπάδες, παππούδες, μανάδες, έτσι με απόθεμα δυνατό, με επιχειρήσεις, για να τις συνεχίσουν τα παιδιά τους. Δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα, δύσκολα για την οικονομία, δύσκολα και για την ελληνική κοινωνία. Εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τις συζητήσεις μας με τους προσκεκλημένους, με τον κύριο Φαναρά, τον αναλυτή που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε και η ειδική του έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης. Πάμε, Χρήστο, να ακούσουμε τα διευθυντικά μηνύματα και μετά με τους προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και όπως προανήγγειλα έχουμε μαζί μας τώρα τον άνθρωπο που θα μας τα πει όλα, τον Στράτο τον Φαναρά, τον επικεφαλής της εταιρείας ερευνών της κοινής γνώμης από τις παλιότερες και τις πιο θα έλεγα αξιοπρόσεκτες στην μέτρων ανάλυση. Αγαπητέ Στράτο, κύριε Φαναρά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη μου.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας γιατί ξέρω ότι σε καταδιώκουν τα αθηναϊκά μίντια εκεί τα κεντρικά μίντια μετά και την τελευταία σου δημοσκόπηση.
1: Η αγάπη μας για την πόλη είναι δεδομένη.
0: Ξέρω και γι' αυτό ακριβώς ανταποκρίνεσαι και κάθε φορά σε κάθε πρόσκληση για να είμαστε μαζί στην εκπομπή μας εδώ στο Flash 9,4. Στρατό, ο Γκάτσος εδώ τους στίχους που έγραψε σε αυτό το άλμπουμ του Χατζηδάκη, φαντάζομαι το ξέρεις και θα το έχεις αγαπήσει και εσύ πάρα πολύ, την Αθανασία, μιλάει για τις γενιές που κυνηγάνε την Αθανασία αλλά δεν τους κάθεται η Αθανασία. Προχθές σε μια ανάρτησή σου μίλησες για νεκροταφεία κομμάτων. Αυτά περνά στην Αθανασία τα κόμματα ή δεν τα θυμάται κανένας?
1: Άμα έτσι έχουμε τη διάθεση να κάνουμε μια αναδρομή θα δούμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα κόμματα που μέσα στους διάφορους μεταπολιτευτικούς κύκλους γεννήθηκαν και πέθαναν και δεν νομίζω ότι τα πολυθυμούνται οι πολίτες. Άρα λοιπόν μάλλον θα έλεγα ότι ίσως να είναι ώρα να δούμε λίγο και εκτός από αυτή τη διάθεση από αξίες που έχουμε να δούμε και λίγο τη διαχρονία γιατί αυτή είναι που οδήγησε στα όποια επιτεύγματα τη χώρα και την κοινωνία και να δούμε ότι στον κύκλο της μεταπολίτευσης έχουν απομείνει μόνο τρία διαχρονικά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το πιο ιστορικό από όλα το ΚΚΕ. Και να αξιολογήσουμε εκ νέου ίσως την διαχρονική προσφορά μαζί με τα προβλήματα βέβαια. Αλλά να έχουμε μια θεώρηση των πραγμάτων που να ξεπερνάει έτσι τα τρέχοντα. Να μην στεκόμαστε μόνο σε αυτά.
0: Και όπως είπες πάρα πολύ σωστά και για τα τρία κόμματα.
1: Να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 κόμματα στη Βουλή, κοινοβουλευτικά ή με κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους, βουλευτές, τα οποία επίκειται είτε να κλείσουν είτε να μην είναι καν στο επόμενο κοινοβούλιο όταν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν αυτός ο κύκλος γέννησης και θανάτου, γι' αυτό είπα για το νεκροταφείο των κομμάτων, είναι πια κάτι το πάρα πολύ συνηθισμένο στην πολιτική μας ζωή.
0: Τώρα, Στράτο, είμαι βέβαιος ότι έχεις μια ερμηνεία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σαν μεταξέλιξη της προεκλογικής ΕΡΕ, μεταξέλιξη του Δημοκρατικού Συνεργασμού, του Λαϊκού Κόμματος κλπ. Δηλαδή, ας το πω, της δεξιάς συντηρητικής παράταξης και ό,τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και την ιδιομορφία της χώρας, γιατί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Κατέβηκε κάποια στιγμή και στο 18,8% στις πρώτες εκλογές του Μάη του 2012, επανέκαμψε μετά όμως το διπολισμό, βεβαίως με λιγότερο αριθμό ψήφους σε απόλυτους αριθμούς, αλλά με υψηλά ποσοστά και αξιοποιώντας και το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, κάνει και αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εκτός από την πρώτη που έκανε η κυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο το ΠΑΣΟΚ και στην αρχή και τη Δημάρ του κυρίου Κουβέλη. Το ΠΑΣΟΚ, που επίσης ήταν εκεί στο 38, 40, 45 από το 48 που ξεκίνησε και κάτι, έπεσε στο 4,5% μετά από τις κρίσεις, τα μνημόνια, τις διασπάσεις και τις δικές του, επανέκαμψε, αλλά σε απόλυτους αριθμούς, όχι τόσο σημαντικά, επανέκαμψε θα έλεγα δημοσκοπικά, γιατί πλέον ο περισσότερος κόσμος απέχει. Ακόμα και από τις απαντήσεις της δημοσκοπής, πολύ περισσότερες από τις εκλογές. Και έμεινε εκεί, στο σύμπλην 10%, κάποια στιγμή ανέβηκε πιο ψηλά όταν επανεξελέγει ο κ. Ανδρουλάκης και ήταν σε φάση απόλυτης διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ, το φθινόπωρο του 2024 και ξανά συρρυκνώθηκε εκεί στο σύμπλην 10% που βρίσκεται τώρα μετά την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αντίστοιχα, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ουσιαστικά αφομοίωσε το σύνολο σχεδόν της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ στην εποχή των μνημονίων, κατέρευσε όταν έκλεισε αυτός ο κύκλος και για πολλούς άλλους λόγους σε πολλά κόμματα που πολλά από αυτά, όπως είπες, δεν θα τα θυμόμαστε, αλλά επανεμφανίστηκε ο ίδιος και φαίνεται ότι καταγράφει ένα ποσοστό που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση. Μέχρι εκεί όμως δεν φαίνεται να μπορεί να φτιάξει πιο ψηλή δυναμική. Και εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, το εκλογικό σύστημα θα είναι αυτό που θα καθορίσει από εδώ και πέρα και τις εκλογικές επιδέσεις των κομμάτων, το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ή οι ίδιες οι επιδόσεις των κομμάτων?
1: Νομίζω ότι το εκλογικό σύστημα είναι καθοριστική παράμετρος και επηρεάζει πάρα πολύ το μοντέλο διακυβέρνησης που έχουμε στη χώρα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη μαζί και με τη Μεγάλη Βρετανία που έχουμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις κατά βάση. Και αυτό οφείλεται στο εκλογικό σύστημα που πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα στην περίπτωσή μας. Άρα λοιπόν οδηγεί προς τα εκεί. Ωστόσο όμως η ανάγκη για μια ευρύτερη συζήτηση για το ποιο είναι το μοντέλο διακυβέρνησης που είναι πιο αποτελεσματικό και πιο χρήσιμο στις σημερινές περιστάσεις, νομίζω ότι είναι αναγκαία. Ακούω μια συζήτηση που γίνεται από πολλές πλευρές, με ποιον θα συνεργαστείτε, η μεν με τους δε, αν θέλετε αυτόν πρωθυπουργό ή τον άλλον, και νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτή η συζήτηση είναι μεθύστερη, δηλαδή είναι μια συζήτηση η οποία αγνοεί τις ανάγκες που έχει η χώρα και το πολιτικό σύστημα. Και το πολιτικό σύστημα και η χώρα σήμερα και η κοινωνία μας έχει μια βασική ανάγκη, να αυξήσει την πολιτική εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, έτσι όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, δεν δείχνουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει, μια ευρύτερη συζήτηση και να μην μένουμε μόνο στα επιφαινόμενα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Απολύτως μαζί σου, έχω και ένα άρθρο σήμερα σε αθηναϊκό site στο θέμα αυτό. Το site έβαλε το τίτλο «Αριστερά-δεξιά» και από κάτω αναφέρεται για τον πλειοψηφικό εκλογικό νόμο που φτιάχνει τις μειοψηφίες πλειοψηφίες στη χώρα μας. Θέλω να σε ρωτήσω εδώ, έχουν αλλάξει τα πάντα, τα γεωπολιτικά, τα παραγωγικά και κοινωνικά εσωτερικά δεδομένα, ο πολυχειρηματισμός, ο κοινωνικός και ο παραγωγικός. Έχουν αλλάξει τα πάντα, τεχνολογίες, τα πάντα. Η συντηρητική παράταξη διατηρεί ακόμα κάποιες δεξαμενές με μια συνοχή, είναι γνωστό για ποιο λόγο, και γι' αυτό ακριβώς θέλει και επιβάλλει πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα για να λειτουργεί εκβιαστικά και με μικρό αριθμό ψήφων να φτιάχνει αυτοδυναμίες, αφού το Σύνταγμα το επιτρέπει. Τα προοδευτικά κόμματα που δεν έχουν τις παλιές δεξαμενές και έχουν σπείρει και μεγάλη απογοήτευση με τα μνημόνια στην κοινωνική τους βάση, που δεν υπάρχουν οι παλιές συμπαγές δεξαμενές των 10 του κράτους κλπ, δεν έχουν αντιληφθεί να θέσουν ως πρόταγμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου, να πάμε σε ένα σύστημα απλής αναλογής, εγώ προτείνω κοντά στο γερμανικό με μια προσαρμογή, για να μπορέσει μέσα από αυτόν τον πλουραλισμό να εκφραστεί ο κόσμος και ιδιαίτερα ο νεότερος, γιατί δεν μπουζουριάζεται εκβιαστικά αυτός ο κόσμος, είτε από απογοήτευση είτε γιατί δεν βρίσκει εκπροσώπηση σε αυτά τα κόμματα, και μέσα από αυτό να σταματήσει και αυτή η τοξικότητα μεταξύ τους, για να μπορεί να υπάρχει και αυτό που είπες πολύ σωστά και η επόμενη μέρα, ας το πω, συνεργασιών στο προοδευτικό του χώρο. Εδώ τώρα ο θάνατος η ζωή μου είναι στα κόμματα αυτά. Πώς θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα?
1: Τώρα νομίζω ότι μετά από όσα είπαμε είναι αυτονόητη η συμφωνία μου σε όσα ανέφερες, και γι' αυτό ακριβώς επιμένω ότι τα ερωτήματα που τίθενται για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη διακυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, εκτός από το ότι δεν παίρνουν υπόψη του όλες αυτές τις σοβαρές παραμέτρους που έθεσες, Γιάννη μου, έχουν και ένα άλλο θέμα, το οποίο θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι οι ηγεσίες που υπάρχουν σήμερα έχουν τρώσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα των ηγετών να συνομιλούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Άρα έχουμε και εκεί ένα θέμα και πρέπει να το πούμε και να το παραδεχθούμε, ότι οι ηγέτες μας έχουν καταφέρει να διαρρήξουν κάθε δυνατότητα συζήτησης και καλής πίστης μεταξύ τους, και αυτό είναι πρόβλημα, και πρέπει πρώτα απ' όλα ο Τρόσας και η Άσετε, όπως έλεγε αυτή η ρίση η αρχαία, να δουν πώς θα αποκαταστήσουν δυνατότητες συνεννόησης και αν μπορούν να τις αποκαταστήσουν. Αν δεν μπορούν, ας μην γυρνάμε γύρω-γύρω από την ουρά μας, ας το πούνε δημοσίως ότι εγώ με αυτόν και με τον άλλον είναι αδύνατο να συνεργαστώ και ας σκεφτούν και οι άνθρωποι, οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουν εν προκειμένου. Αλλά το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας δεν νομίζω ότι βοηθάει τη χώρα.
0: Συμφωνήσω και εγώ απόλυτα να το κάνουμε μπαλάκι τώρα. Έχω μιλήσει και έχω γράψει γι' αυτό. Τα κόμματα οριζόντια, ειδικά μετά την εποχή από τα μνημόνια και μετά, ελέγχονται από μικρές γραφειοκρατικές ομάδες, όπως χαρακτηριστικά γράφω και λέω, αυτοαναφορικές, οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για τη συντήρησή τους. Δεν ενδιαφέρονται για την ευρύτερη πολιτική. Έχω και μια αίσθηση ότι μπορεί και να μην καταλαβαίνουν όλα αυτά που συζητούμε. Τώρα δεν τους αφορούν, τους ενδιαφέρει η αναπαραγωγή και η συντήρησή τους. Και γι' αυτό η τοξικότητα.
1: Εγώ να σε διακόψω, αυτό που λες το είπα, ότι φοβούνται για την υφαρπαγή των προνομίων τους. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Και αυτό είναι απολύτως αδιέξοδο. Και βεβαίως η συντηρητική παράταξη τρίβει τα χέρια της, διότι όλο αυτό της επιτρέπει το κεντρικό της προπαγανδιστικό σύστημα με αυτούς που δεν μιλάνε μεταξύ τους. Εδώ είμαστε η κανονικότητα, εντάξει, με τα λάθη μας, με τις αδυναμίες μας, αλλά υπάρχει τόσο σε αυτόν τον κόσμο τον τρικυμισμένο που θα εμπιστευτείτε. Και αυτό υπάρχει ένας κόσμος που το ακούει. Όχι βέβαια πολλής, αλλά υπάρχει. Και με βάση τον εκλογικό νόμο μπορεί να τις δίνει προκιές και αυτοδυναμίες. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, τη βαθιά, γιατί αυτή είναι η ουσία, κατά την εκτίμησή μου. Αυτή πρέπει να γίνει, αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει από τα κόμματα και από την κοινωνία και από τα μίντια και πάνω σε αυτήν μετά να τα χτίσουν όλα και τις προγραμματικές τους πλατφόρμες ή τις πολιτικές τους συμμαχίες ή τις εκλογικές τους στρατηγίες. Αλλά κάνουν το ανάποδο.
1: Ακριβώς. Πρέπει να αξίσουμε λίγο την επιφάνεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας. Θα σου πω το εξής και με αυτό κλείνω και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Έχουμε ένα δίκτυο τον οποίο παρακολουθούμε σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μήνα-μήνα. Είναι ο δείκτης πολιτικής εμπιστοσύνης. Πόσο εμπιστεύεται δηλαδή η κοινωνία το κοινοβούλιο, που είναι ένα δείκτης συνολικής εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, έρχονται και παρέρχονται τα κόμματα, γεννιούνται και πεθαίνουν και ο δείκτης αυτός δεν λέει να ανακάμψει στη χώρα μας. Τουλάχιστον αυτό ας το δουν κάποιοι, ας καταλάβουν ότι υπάρχει μια πρωταρχική ουσία η οποία αν παραμένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα δεν πρόκειται να ανακάμψουμε. Δεν μιλάω τώρα για τα κόμματα, μιλάω συνολικά για το πολιτικό σύστημα.
0: Και η χώρα η ίδια, γιατί αφορά τη χώρα πρωτίστως αυτό.
1: Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Εγώ θέλω πάντα να εμβαθύνω και ξέρω με ανθρώπους όπως εσύ μπορείς να πας βαθιά, γιατί δεν είναι και πολλοί που μπορούν να πάνε βαθιά αυτή την κουβέντα. Τους αρέσουν οι ατάκες και τα σούπα μούπες. Πάμε τώρα στο εφαρμοσμένο, αυτό που ζούμε και αυτό που βλέπουμε και που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν εκτός από αυτά που μου είπες προηγουμένως, που είναι και τα ουσιαστικά, από τις δημοσκοπήσεις όλων αυτών των ημερών μετά την επίσημη ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της δικής σου, της μέτρων ανάλυσης, της τελευταίας απόλυσης, αν κατάλαβα καλά, ή της πρώτης τελευταίας, που περίπου λίγο πολύ κινείστε όλοι, ας το πω, στα ίδια αποτελέσματα.
1: Ναι, η εικόνα είναι ότι τα δύο νεότευτα κόμματα έρχονται με φιλοδοξίες, καταγράφουν ποσοστά που κινούνται στο διψήφιο, καθρίζουν μαζί στην εκτίμηση ψήφου ένα 25%, άρα καθόλου αμελητέα δεν είναι, και άρα αλλάζουν και τους σχετισμούς. Το βασικό γνωρισμά τους είναι ότι αφενός μεν το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δείχνει να έχει ήδη μια ισχυρή ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία, γιατί απευθύνεται κατεξοχήν στην κεντροαριστερά και την αριστερά. Νομίζω εξού και το αριστερά μέσα στον τίτλο. Άρα λοιπόν δείχνει να έχει μια διάθεση ισχυρής ταυτότητας, αλλά αυτό όμως περιορίζει σίγουρα την πολυσυλλεκτικότητά του. Άρα θα δούμε μέχρι πού είναι το ταβάνι του και μέχρι που μπορεί να φτάσει και στις επόμενες μετρήσεις. Το σίγουρο είναι ότι συσπηρώνει ένα χώρο ως μαγιά αρκετά αποτελεσματικά. το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει τόσο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει περισσότερο κοινωνικά χαρακτηριστικά και συναισθηματικά, δηλαδή μια συμπάθεια προς το πρόσωπό της, και γι' αυτό και αν παρακολουθήσει κανείς αυτή την πρώτη καταγραφή που κυρίως επικεντρώνεται, θα δει ότι αντλεί κυρίως τις δυνάμεις από το χώρο της, του κέντρου ή της αποστασιοποίησης από την αριστερά-δεξιά. Δηλαδή είναι ένα μόρφωμα το οποίο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται τόσο για αυτό το σχήμα της αριστερά-δεξιάς. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το μεν κόμμα της κυρίας Καριστιανού κινείται στον χώρο του κέντρου, το δε του κυρίου Τσίπρα στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, καταλαβαίνετε ότι πλήττουν κυρίως τα όμορα κόμματα σε αυτούς τους χώρους, και η μόνη που φαίνεται να είναι σχετικά στο απειρόβλητο από αυτά τα δύο κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ό,τι απώλειες είχε προς άλλα σχήματα, τώρα τη φαίνεται να τις έχει προς την κυρία Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει κινείται εκεί στα επίπεδα, στην πρώτη θέση, αλλά στα επίπεδα κάτω του 30%. Δεν φαίνεται δηλαδή να, σε αυτή την πρώτη φάση να απειλείται από αυτά τα δύο σχήματα. Εκείνα που απειλούνται κυρίως είναι τα μικρότερα σχήματα και κυρίως του χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και βέβαια έχουμε και το γεγονός ότι πλέον, μετά από πολλά χρόνια, μετά από 20 χρόνια και πλέον, καταγράφουμε ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ που τον θέτουν εκτός βουλής, εάν συνεχιστούν έτσι. Δεν συζητώ για μια σειρά από άλλα μικρότερα κόμματα, τα οποία ήδη φαίνεται να μην παίρνουν τον πύχη, όπως είναι η αριστερά, όπως στο δεξί φάσμα η Νίκη και οι Σπαρτιάτες, και επίσης η μείωση που υφίστανται τόσο οι πλαίσια ελευθερίας όσο και η ελληνική λύση, και είναι εύλογο λόγω αυτού του ανταγωνισμού, και βέβαια το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, για να προσδιορίσουμε ακριβώς τα όρια και τη δυναμική του σήμερα, πρέπει να πούμε ότι χάνει ό,τι κέρδιζε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει μία μείωση από το ποσοστό που κατέγραψε στις περασμένες εκλογές, αλλά ό,τι προσπάθησε να κερδίσει στο μεσοδιάστημα αυτό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται να το χάνει, γιατί αυτό το ποσοστό επιστρέφει κυρίως στις ρίζες που είχε και που είναι οι αναφορές του στον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε εδώ μια ας πούμε ιδιομορφία και θα έλεγα και μια έτσι αντίφαση κάπως. Αυτός που είναι ο μεγάλος χαμένος εκλογικά είναι η Νέα Δημοκρατία, που στην εκτίμηση ψήφου δείχνει να χάνει περίπου 12 μονάδες από το ποσοστό που κατέγραψε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, δηλαδή περίπου ένα κόμμα, αλλά ωστόσο όμως ταυτόχρονα συνεχίζει να είναι το πρώτο κόμμα με διαφορά από τα υπόλοιπα. Δηλαδή ο μεγάλος χαμένος συνεχίζει να είναι και ο κερδισμένος. Είναι πάρα πολύ αντιφατική η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών σήμερα στη χώρα μας. Αυτή είναι κάπως η εικόνα, η πρώτη καταγραφή, και να το τονίσουμε αυτό, είναι μια πρώτη καταγραφή. Δεν είναι βέβαιο ότι και τους επόμενους μήνες θα δούμε μια σταθεροποίηση, μπορεί να υπάρξουν και άλλες αλλαγές, ειδικά αν επαληθευτεί ότι και τα κόμματα που κυοφορούνται δεν έχουν τελειώσει, ότι έρχονται και άλλα σχήματα να εμφανιστούν.
0: Ο κύριος Σαμαρά, το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον θα το κάνει, αυτό κυρίως θα κινηθεί στο δεξί ευρύτερο χώρο, πόσους ψήφους θα αφαιρέσει από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία?
1: Βλέπουμε ότι η δυναμική του κυρίου Σαμαρά, έτσι όπως μετρούσαμε και την δυναμική του των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού και οι πρώτες μετρήσεις επιβεβαίωσαν αυτές τις προηγούμενες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι μπορεί να κινηθεί από το 3 μέχρι το 7 εκεί μέσα, σε αυτό το εύρος. Τώρα σε αυτό το εύρος σίγουρα η μεγάλη δεξαμενή είναι ο χώρος όσων αυτοτοποθετούνται στη δεξιά, και βέβαια είναι κάτι το οποίο ακουμπάει και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και των άλλων, όπως είπαμε, μικρότερων σχημάτων που κινούνται
0: χαμηλώνει περισσότερο, ας το πω, στις πρώτες εκλογές και την απομακρύνει από μια δυναμική αυτοδυναμία σε δεύτερες εκλογές.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό η συζήτηση του τι μοντέλο θέλουμε για την διακυβέρνηση της χώρας καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ.
0: Ακούσει την πρώτη συνέντευξη του κ. Σαμαρά μετά τη διαγραφή και την κράτησα. Είχε πει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν το κάθε τι για να φύγει από το προσκήνιο.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, εκεί ούτε ερώτημα δεν μπορεί να τεθεί για συνεργασία με τέτοιου είδους δηλώσεις.
0: Εκτιμώ όμως ότι ανακοινώνοντας το κόμμα μπορεί να κάνει αυτό κεντρικό ζήτημα και αιχμή, το ζήτημα του Μητσοτάκη, και να πει ότι εγώ την επόμενη, μετά τις εκλογές, με μια Νέα Δημοκρατία, με άλλον αρχηγό που θα κινείται στα πλαίσια της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και θα στηρίξω μια κυβέρνηση. Αυτό πώς το βλέπεις, σαν ένα τρίκ απέναντι?
1: Αυτά είναι δικιά σας δουλειά των αναλυτών και των δημοσιογράφων. Εγώ δεν θέλω να πω. Αν δεν τα δω αυτά και δεν τα μετρήσουμε, δεν θέλω να εικάσω.
0: Ερμηνεύω πάντως την πρώτη δήλωσή του. Θα κάνω το κάθε τι να φύγει ο Μητσοτάκης από το προσκήνιο, γιατί είναι επικίνδυνος και για τη χώρα και για την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ξέρετε. Ναι, ναι.
1: Είναι σκληρή η δήλωση αυτή και προφανώς δεν αφήνει περιθώρια συνεργασίας. Τι να πω.
0: Είπες προηγουμένως, Στράτο, κύριε Φαναδά, ότι αυτή είναι μια πρώτη, ας το πω, καταγραφή των κομμάτων και θα, κατά κάποιο τρόπο, πριν το καλοκαίρι, αν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα οριοθετηθεί, ας το πω, πλήρως, και ότι μετά το φθινόπωρο και μετά την έκθεση όπου θα ακούσουμε τα υποτιθέμενα προγράμματα εξαγγελίας και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέλουν να κυβερνήσουν, εκεί μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη θα έχουμε κάποιες καταγραφές με τις οποίες πιθανότατα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι και η δική σου εκτίμηση. Αν είναι αυτή, θέλω να σας ρωτήσω, θα είναι μακριά από τις σημερινές καταγραφές ή κοντά, με κάποια συμπλήν?
1: Πώς μπορώ να το ξέρω αυτό, Γιάννη μου, δεν μπορώ να το ξέρω. Να σου πω για παράδειγμα ότι...
0: Όταν κάνετε τις ποιοτικές ερωτήσεις και βλέπετε από κάτω τα ρεύματα εσείς.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι διακυμάνσεις θα γίνουν, πραγματικά δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε καν δηλαδή αν ας πούμε ας θυμηθούμε ότι υπήρξαν κόμματα που γεννήθηκαν και αυτά με διψήφια ποσοστά και δεν έφτασαν καν σε κάλπες. Επομένως, τι να συζητάμε, ας αφήσουμε να δούμε πώς θα πολιτευθούν. Εγώ δεν θέλω να εικάσω αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ, όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις να καταγράφει ποσοστά του 17-18% και σήμερα κινείται στην περιοχή του 12%. Επομένως, τι να πούμε.
0: Στράτο, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παρότι την πίεση του χρόνου που έχεις, που είσαι μαζί μας. Ποια είναι τα θέματα, κατά την εκτίμησή σου, τα βασικά που μπορούν να επηρεάσουν τους κομματικούς συσχετισμούς, όπως θα το καταγράφετε και εσείς στις δημοσκοπήσεις, και τα οποία θα καθορίσουν και τα εκλογικά αποτελέσματα?
1: Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που επηρεάζει αρκετά είναι μια εικόνα που δείχνει, ένα σχήμα που δείχνει να θέλει να αναλάβει ευθύνες και είναι ομογενοποιημένο. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή χρειάζονται ομάδες αποφασισμένες στην πολιτική και ομογενοποιημένες. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο προγραμματικός λόγος πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή, οι δεσμεύσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα, γιατί στο γενικό επίπεδο όλοι μπορούν να συμφωνούν ότι θέλουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ευημερούσα, πιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δεσμεύονται για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να μπορούν να κάνουν γκέλ στην κοινωνία. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια εάν έχουν την ομάδα την ισχυρή και την αποφασισμένη να δείχνουν ότι αυτά τα μέτρα δεν τα εξαγγέλνουν, απλώς είναι ικανοί να τα κάνουν. Υπάρχει βέβαια πάντα και
0: το... Και ασφαλώς ο επικεφαλής, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, ενώ υποτίθεται οριμάζει η δημοκρατία, παίζουν πιο σημαντικό ρόλο τα πρόσωπα.
1: Κατ' εξοχήν αυτό, συμφωνώ απολύτως. Και βέβαια υπάρχει και αυτό που λέμε το στοιχείο το συναισθηματικό, το οποίο παίζει και αυτό το ρόλο του. Άρα, όπως πολύ σωστά ανέφερες κάποια στιγμή, νομίζω στην αρχή της συζήτησής μας, τα κόμματα πρέπει να φροντίζουν πάρα πολύ να αποφεύγουν στις σημερινές συνθήκες ιδιαίτερα την αυτοαναφορικότητα. Τα κόμματα δεν είναι εκεί για να μιλάνε για τον εαυτό τους, είναι για να μιλάνε για τους πολίτες. Άρα λοιπόν ένα κόμμα το οποίο διαμαρτύρεται διότι το κακομεταχειρίζονται κάποιοι άλλοι, δηλαδή λειτουργεί με βάση την αυτοαναφορικότητα, κατά τη γνώμη μου θα δυσκολευτεί να διευρύνει την κοινωνική επιρροή του. Πρέπει να μιλάει για τους πολίτες, για τον κόσμο και όχι για τον εαυτό του, επαναλαμβάνω.
0: Προβλήματα του κόσμου, της χώρας και ποιες είναι οι απαντήσεις και όπως είπες πολύ σωστά, εάν έχει το πρόγραμμα, τον αρχηγό και το επιτελείο που μπορεί να εγγυηθεί και την εφαρμογή τους για να τον εμπιστευτεί κάποιος ψηφοφόρος πια.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, δεν μπορεί να μου πεις γενικά...
1: Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο ΜΑΤΣ, Γιάννη μου, χωρίς να εμφανίσουμε εντεκάδα, να το πω απλά. Ποιοι έντεκα θα παίξουν για να κερδίσουν? Τι ομάδα είσαι, Άρης ή ΠΑΟ?
0: Γενικώς δεν είμαι φανατικός φίλος, αγαπώ το ποδόσφαιρο παλιά, έπαιζα και ποδόσφαιρο,
1: αλλά
0: είμαι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης γενικότερα, αλλά πιτσιδικάς και μικρός συμπαθούσα μια ομάδα πράσινη της Αθήνας.
1: Α, μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, τώρα, κλείνοντας την συζήτηση, μπορείς να μας δώσεις μια πρόβλεψη εάν η πλειοψηφία των κομμάτων με αυτή τη θολότητα της εποχής και τελευταία θα κινείται τα ποσοστά τους αθρηστικά όπως πάμε προς εκλογές από το κέντρο και προς τα αριστερά αθρηστικά ή από το κέντρο και προς τα δεξιά?
1: Ξέρουμε ότι και αυτή είναι η ιδεολογική και πολιτική γεωγραφία της Ελλάδας στη μεταπολίτευση, ότι υπάρχει μια σχετική πλειοψηφία η οποία μάλλον κινείται από το κέντρο και αριστερά. Και αν αφρίσουμε σήμερα τις υπάρχουσες δυνάμεις, νομίζω ότι αυτή η πλειοψηφία υπάρχει κατά βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε μια σταθερή ερώτηση που είναι τι προτιμάτε στις σημερινές συνθήκες, πολιτική αλλαγή, πολιτική σταθερότητα, και τη μετράμε μέσα στον χρόνο και παραμένει απολύτως ακίνητη. Όσο τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση είναι τελείως σταθερές. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι αυτός ο χώρος που επιδιώκει την πολιτική αλλαγή και κυρίως βρίσκεται από το κέντρο και αριστερά, είναι πλειοψηφών χώρος.
0: Άρα λοιπόν, δόξης πεδίο λαμπρό υπάρχει, όχι ακριβώς λαμπρό, με τις αδυναμίες και τα προβλήματα που έχουν αυτά τα κόμματα και τα προηγουμένα και οι ηγεσίες. Αλλά πάση περιπτώσει φωνάζουν τα πράγματα τι πρέπει να κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ απασχολημένοι με την αυτοαναφορικότητά τους τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτος Φαναράς, επικεφαλής της Μέτρων Ανάλυσης, για την πολύ εμβαθυντική συζήτηση που κάναμε και σήμερα, και αυτό για μένα το πιο σημαντικό.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών με δεκάδες Ελληνίδες να κατατάσσονται στην Β' ΕΣΟ 2026. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου στην Αγία Πετρούπολη ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο για συμβιβασμούς εάν θέλει να επιτευχθεί συμφωνία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα διεξαχθούν σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μητσοτάκη και η ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά με τη βελούδινη φωνή που ειδικά εκείνη τα χρόνια της νιώτης είχε αλλά και διατηρεί και σήμερα. Τραγούδια με βαθιά νόηματα. Μουσική καταπληκτική όπως και η ερμηνεία. Κλασικός λοιπόν. Δίσκος, κλασικό άλμπουμ, κλασικά τραγούδια και είναι καλό να τα ακούν και με προσοχή και οι νεότερες γενιές. Λοιπόν, προσπαθώντας να συνομιλήσω με τον επόμενο συνομιλητή που όπως είπαμε το πρόγραμμα είναι πιστικό, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι Χρήστο και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τους προσκεκλημένους μας.
1: Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα, παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα.

κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί.

0: Παράκα, Διονύσης Σαββόπουλος, καταπληκτικό τραγούδι. Παιδιά, αποτυπώνει μια πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της Χούντας κυρίως, αλλά και πριν από τη Χούντα. Αγαπημένο των φοιτητικών, των φοιτητών και των φοιτητικών παρατάξεων τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και δεν ξέρω τώρα αν έχουμε τον κύριο Σαρόπουλο, Θανάση Σαρόπουλο, τον γεωτεχνικό και πρόεδρο του Παραρτήματος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας. Είμαστε στον αέρα, κύριε Σαρόπουλε.
1: Ναι, είμαστε. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Λίγο επισπεύσαμε την συνομιλία, έτσι είναι το πρόγραμμα το ζωντανό, έχει τέτοια θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε πολύ γρήγορα και πρώτα να σε ρωτήσω για το θέμα το βασικό, το κρίσιμο και το καθοριστικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού οφείλεται αυτή η αδιαφάνεια και η διάχυτη διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εκτίμησή σου, εσύ που τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ως επιστήμονας, ειδικός του κλάδου, αλλά και ως πρόεδρος του παρατήματος.
1: Φαινόμενα διαφθοράς υπήρχαν κατά καιρούς φυσικά. Υπάρχει μια διαχρονική εξέλιξη, υπάρχουν διάφορα μέτρα τεχνολογικά που εφαρμόστηκαν και μείωσαν αυτή τη διαφθορά. Αλλά αυτή την εποχή ζήσαμε μια κατάσταση η οποία δεν είχε προηγούμενο και σε έκταση αλλά και σε οργάνωση και ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Δηλαδή ενώ μέσα από τις τεχνολογίες, μέσα από το ότι όλα τα αγροτεμάχια είναι μέσα σε ένα GIS σύστημα, ένα σύστημα με συντεταγμένους γεωγραφικών προσδιορισμού, άρα δεν μπορούσε να υπάρχουν διπλάσιες και τριπλάσιες εκτάσεις, προχωρήσαμε σε μια κατάσταση και με τα βοσκοτόπια αλλά και με άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τα βοσκοτόπια ήταν ο μπροστάρης του σκανδάλου, όπου γινόταν πλέον ψευδής δήλωση δημοσίων εκτάσεων σε πρώτη φάση και ψευδής δήλωση ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη, σε βαθμό πρωτόγνωρο. Και μιλάω για πρωτόγνωρο γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ζώα, μιλάμε για πάνω από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχανε. Αυτά έγιναν δυστυχώς, θα έλεγα για πρώτη φορά και με ανοχή υπουργική, με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αντί να αντιμετωπίζουν το θέμα το διευκόλυναν, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ στην Ελλάδα.
0: Θανάση, αγαπητέ Πρόεδρε, όλη η διαδικασία και των αιτήσεων γίνεται στα ΚΙΔ, που είναι ιδιωτικοί φορείς. Στη συνέχεια, τους γεωχώρους και τα συστήματα τα έχει παραχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με νόμο στον τεχνικό σύμβουλο.

0: επιστοποίηση από τη ΓΕΑ επιχείρηση. Σε αυτή την πυραμίδα γινόταν όλη αυτή η αλλίωση όπου γινότανε και μετά πήγαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τυπικά, απλώς πιστοποιούσε και έδινε την εντολή πληρώστε.
1: Εννοείται ότι βρέθηκανε κενά, γίνονταν μέσα από αυτές τις δομές που είπατε, οι οποίες φυσικά δεν ήταν σωστά ερχόμενες, και φυσικά υπήρχε και η έλλειψη των ελέγχων, αλλά προσέξτε για μένα και εμένα τι με πειράζει. Ποιο θεωρώ πρόγραμμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Όταν έρχεται τώρα ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, ο κύριος Βάρας στην αρχή τότε, το 2019, όταν έγινε η μεγάλη εκτείναξη των ζώων στην Κρήτη, και είναι πλέον αποδεδειγμένο. Δυστυχώς βγήκε μετά την εκθεστική, δεν ξέρω τη σκοπιμότητα γιατί έγινε αυτό, την ημέρα της συζήτησης του πορίου της εκθεστικής στην Ολομέλεια της Βουλής. Εμφανίζει ο κύριος Βάρας την επιστολή αναλυτικότατη, όπου έδινε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κρήτη με αυτή τη ζώνη, η οποία δεν είναι αληθής, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Και αυτό πρωτοκολλείται στο γραφείο του κύριου Βορύδη. Και ο κύριος Βορύδης στην αρχή έκανε πως δεν ήξερε, δεν το είδα, αλλά ο κύριος Τσιάρας, προφανώς αισθανόταν τις ευθύνες του, είπε ότι ναι, πρωτοκολλήθηκε και υπάρχει αυτή η επιστολή. Και εκεί μέσα σε αυτή την επιστολή, εγώ που την έχω διαβάσει ολόκληρη, κάνει προτάσεις σημαντικές που αν εφαρμόζονταν τότε από τον κύριο Βορύδη, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο σήμερα. Λοιπόν, γιατί λέει, ας πούμε, αυτή η μη αληθής αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη πρέπει να αντιμετωπιστεί με γραμμική μείωση των βοσκοτικών διοικητημάτων μέσα στην Κρήτη. Ώστε να μην επηρεάζει τα χρήματα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα δημιουργούσε δυσφορία σε αυτούς τους υποτιθέμενους κτηνοτρόφους και θα είχε και απώλειες ψήφων, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Προφανώς εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Τυχεροπούλου, πάλι λίγο μετά. Λίγο μετά, αυτό μιλάμε, το έγινε Ιούλιο του 20 η επιστολή του κ. Βάρα. Η κυρία Τυχεροπούλου το φθινόπωρο του 20. Βρίσκει το σκάνδαλο των ιδιωτικών βοσκοτόπων. Που δημόσιες εκτάσεις που τις δηλώνανε ψευδώς ότι είναι ιδιωτικές και τις νοικιάζανε και παίρνανε και πάλι δικαιώματα και επιδοτήσεις. Πάλι δεν γίνεται τίποτα. Πάλι δηλαδή, είχαν εντοπιστεί τα βασικά σημεία του σκανδάλου όπως
0: ο παιδί. Κάτι, αγαπητέ πρόεδρε. Τα χρήματα αυτά που πήγαιναν αχρεωστήτως καταβλητέντα, να το πούμε έτσι, σε αυτούς...
1: Ακόμα γίνει αχρεωστήτως όλα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτά που πήγαιναν σε αυτούς, αυτά τα χρήματα αφαιρούνταν από τους άλλους, τους ειλικρινείς, να το πω, αγρότες και κτηνοτρόφους, ή ήταν από το απόθεμα που διατηρούσε η χώρα μας.
1: Ακούστε για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι ένα λεπτό σημείο που δεν γίνεται κατανοητό στον κόσμο ακριβώς.
1: Από κάποια εποχή και μετά, νομίζω το 17 και μετά, στην αρχή το εθνικό απόθεμα δημιουργούνταν από μειώσεις, από ανθρώπους που αμπικατέλειπαν, από κάποιες ποινές κλπ. Και δίνανε από ό,τι υπήρχε εκεί στους νέους ερχόμενους. Γιατί έπρεπε να ανανεώνονται, αφού υπήρχαν δικαιώματα ιστορικά.
0: Λοιπόν, το εθνικό απόθεμα ήταν αυτά που περίσευαν, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτές οι εγκαταλείψεις κλπ.
1: Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όποιος μπαίνει για πρώτη φορά και κάνει δήλωση, είναι νέος ερχόμενος, είτε είναι μεγάλος ηλικία είτε μικρός, θα έπρεπε να καλυφθεί με επιδοτήσεις το σύνολο της εκμετάλλευσής του. Και έτσι, εμπροκειμένως στα ζώα των βοσκοτόπων που δήλωνε. Αυτό τι σήμαινε όμως. Σήμαινε ότι έπρεπε, εφόσον τα του δίνανε για όλα και δεν επαρκούσαν από το απόθεμα που δημιουργούνταν με τον παλιό μηχανισμό, να γίνεται γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων όλων των υπολείπων παλαιών δικαιούχων. Γι' αυτό και βλέπαν οι άνθρωποι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γιατί συνέβαινε, γιατί και εγώ δεν δουλεύω στον ΠΚΠ, είμαι στην περιφέρεια. Άρα είχα κάποια εικόνα, αλλά δεν είχα βαθιά εικόνα. Λοιπόν, και μας λέγανε οι άνθρωποι, μας λέει κάθε χρόνο μειώνουν τα δικαιώματά μας. Δηλαδή κατ' ουσίαν, για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές και κυρίως στην Κρήτη οργανωμένα, λοιπόν, επιμειώνονταν η αξία των πληρωμών όλων των άλλων.
0: Βλέπεις, εκτός, ας το πω εγώ, από ανοησία ή λάθος ή απροσεξία, βλέπεις και κάποια ιδιοτέλεια, αφήνω την οικονομική, μιλάω τώρα για το πολιτικό, για τους πολιτικούς, για τις κυβερνήσεις και ειδικά την τελευταία, βλέπεις και κάποια σκοπιμότητα ψηφοθυρική σε αυτό.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτή που είπατε, γιατί τώρα με την Γεία Τσιάρα, η οποία έγινε τον Νοέμβριο του 25, αφού είχαν αποκαλυφθεί όλα και όλη η Ελλάδα ήξερε τα πάντα και ήταν εν εξελίξει η Εκθεστική Επιτροπή, μας έβγαλε μια υπουργική απόφαση κατανομής το δημόσιο βοσκοτόπιο, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα πιο πολλά βοσκοτόπια είναι δημόσια, το 90% είναι δημόσια. Και επειδή υπάρχει κοινόχρηστη βόσκηση, αυτά κατανέμονται με την τεχνική λύση. Είμαστε και σε αυτό πολύ πίσω, ουσία στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μου βγάζει ο κύριος Σιάρας, ενώ τα ξέρουμε όλοι και όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, μια υπουργική απόφαση όπου έχει μια εξίσωση στο άρθρο 4 παράγραφος 5 που λέει όποιος δεν παράγει γάλα και κρέας από τα εγωπρόβατα θα του δώσουμε ότι έχει ζώα και θα πάρει βοσκοτόπια και θα πληρωθεί. Αν τυχόν πάρουμε μια εξίσωση η οποία πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίστηκε που συγκρίνει τα δικαιώματα με το γεωργικό εισόδημα και στο γεωργικό εισόδημα μπορούν να δηλωθούν εισόδημα από 8 σελίδες παραρτήματος ισχύα ΚΑΔ. 8 σελίδες ΚΑΔ, εκατοντάδες ΚΑΔ. Από όλα τα γεωργικά, δηλαδή κάποιος καλλιεργεί ελιές. Η ντομάτα θεωρείται ότι μπορεί να τη διδοχόμαστε παρόντι βαράγει γάλα.
0: Κύριε, ο Τσάρας είναι γιατρός μικροβιολόγος. Ποιοι εγκέφαλοι τα ανακάλυψαν και τα έκαναν αυτά?
1: Εμένα με ανησυχεί κάτι ακόμα. Γιατί ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει επέμβει στην τριτυγκία. Και προσέξτε, αυτοί πληρώθηκαν τώρα το 20.
0: Δεν έχετε το άκουσα καθαρά?
1: Γιατί ακόμα, ενώ εγώ μιλάω δημόσια, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, παντού, στέλνω επιστολές σε όλους τους βουλευτές, σε όλους τους ευρωβουλευτές, και ακόμα δεν έχω δει για φοιτητική παρέμβαση της Ευρώπης. Αυτό με ανησυχεί. Ίσως στέκει ο κ. Μαργαρίτης Χινάς υπουργός. Κάνω εγώ ένα ερώτημα. Επίσης, αν δεν βγουν τώρα οι βόλοι των ζώων ηλεκτρονικοί, που είναι και αυτό το action plan που έχει συμφωνήσει τότε ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Τσιάρας με την Ευρώπη, που δεν θα βγουν, σας το λέω εγώ, αποκλείεται να βγουν ηλεκτρονικοί.
0: Με πρόλαβε στην ερώτηση. Αυτό το action plan τώρα, Τσιάρα Χατζηδάκη, που υποτίθεται συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα αποδώσει ή απλώς θα ανακυκλώσει το πρόβλημα?
1: Ήδη δεν εφαρμόζεται. Ήδη αυτά που έχουν γίνει είναι αντίθετα με αυτά που προβλέπονται. Και σας λέω ότι και το ΟΣΔΕ 26 που ακόμα δεν ξεκίνησε, δηλαδή επιδοτήσεις για το 26 που ακόμα ούτε καν έκαναν αίτηση οι άνθρωποι, παρότι σε όλη την Ευρώπη έχουν κάνει, μόνο στην Ελλάδα ακόμα δεν κάναμε αίτηση. Και αυτό ακόμα, επειδή δεν θα βάλουν τους βόλους στα ζώα για να καταμετρηθούν επίσημα και σωστά, θα πληρωθεί με αυτή την περίεργη εξίσωση που έχεις οτιδήποτε γεωργικό και θεωρείται ότι έχεις εγωπρόβατα. Άρα σημαίνει ότι θα πάει και δεύτερη χρονιά. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Θα φτάσουν να γίνουν οι εκλογές και η επόμενη κυβέρνηση θα φάει όλους τους καταλογισμούς από τις πράξεις του κ. Τσιάρα και του Χατζηδάκη. Και θα γίνουν και θα
0: πάρουν. Δημιουργούν την επόμενη κυβέρνηση ότι φταίει γιατί μας βάζουν πρόστιμα κλπ.
1: Σας λέω εγώ τι βλέπω τα ματάκια μου. Με την πείρα
0: κύριε που Σαρόπουλε, αγαπητέ Θανάση, αγαπητέ Πρόεδρε, συμμετέχει σε μια ημερίδα και αυτό ήταν το βασικό κίνητρο που σας αναζήτησα να μιλήσουμε, που γίνεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτής της ημερίδας? Έχει σχέση με αυτά, κράτο δικαίου, ανάπτυξη κλπ. Και τι ακριβώς θέματα θα θίξεις εσύ? Τι ώρα είναι και πού, για να μας ακούσει, να ακούσει και ο κόσμος για να έρθει?
1: Ναι, ναι, ξεκινάει από τις 11 το πρωί περίπου μέχρι τις 4 περίπου το απόγευμα. Είναι στην παραλία, στη Λεωφόρο Νίκη, στην Εύξηνο Λέσχη. Είναι κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, στο δεύτερο όροφο, η αίθουσα της Εύξηνος Λέσχης. Γίνεται από την δικτύωση της Πανελλήνια για το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι άνθρωποι που έχουν έναν προβληματισμό και βλέπουν ότι η μείωση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών δημιουργεί μάλλον περισσότερα προβλήματα παρά λύνει, ότι πρέπει να υπάρχει ένα δεδομένο κυριαρχίας, ας το πω έτσι λίγο χοντρικά. Το δικό μου θέμα φυσικά έχει να κάνει τα τρόφιμα. Ο τίτλος της δικιάς μου ομιλίας είναι ο αγροβιοτροφικός τομέας ως πυλώνας κυριαρχίας της χώρας. Θα μιλήσουμε, προσέξτε να δείτε, θα ξεκινήσω με την έννοια που είπε ο πρόεδρος Μακρόν όταν διαφώνησε με τη Γερμανία για τη Μερκοσούρ. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να υπάρχει επιστημιστική κυριαρχία. Αυτή είναι βέβαια μια έννοια η οποία έχει και ένα κίνημα παγκόσμιο για την κυριαρχία, την επιστημιστική διατροφική. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι πάνω από τα προσδοκίες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε μείνει λίγο πίσω, γιατί εμείς έχουμε μάθει να τα απ' έξω. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε, γιατί εμείς υπάρχουν τα δύναμη τα φώτα μας σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι και σήμερα μπορούμε, αρχίζει να αποφασίσουμε, να αποκτήσουμε πίστη στις δυνάμεις μας και να πούμε ότι ξέρεις, πρέπει να έχουμε και εμείς τη δικιά μας παρέμβαση για το δικό μας λόγο. Λοιπόν, μιλάμε, θα δείξω τα ποσοστά αυτάρκειας στο κάθε είδος τροφίμου, πού υστερεί η χώρα, πού θα έχει πρόβλημα. Ζούμε σε έναν κόσμο με γεωπολιτική αναταραχή παντού. Αν κάποια στιγμή δεν μπορούν να συνεχίσουν οι φοδιαστικές αλυσίδες.
0: Κρίση, που αλλάζει τα δεδομένα, βιοποικιλότητα και τα πάντα.
1: Λοιπόν, και η προστασία του περιβάλλοντος και όλα μπαίνουν μέσα στο κομμάτι και τι και θα γίνουν και θα κάνω εγώ και προτάσεις πώς θα μπορεί να ενισχυθεί η κυριαρχία που είναι και θέμα ασφάλειας εθνικής ή διατροφικής στις εποχές που ζούμε. Είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον και τα άλλα θέματα που κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ να σε ευχαριστήσω και για τη συνομιλία και σου να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακριώτη, να είστε καλά.
0: Γεια σου κύριε Σαρόπουλε. Θανάση Σαρόπουλος, πρόεδρος του Παρατήματος του ΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Το πουκάμισο το θάλασσι, φίλες και φίλοι, το τραγούδι αυτό που τα ακούσαμε μαθητές στα τελευταία χρόνια της Χούντας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη στοιχεία είναι του Μιχάλη Κορφιάτη, η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιωτζή και η ερμηνεία είναι του Γιώργου Νταλάρα. Είχε τους συμβολισμούς του για να ξεπερνάει και τη λογοκρισία. Προσέξτε λίγο τους στίχους. Και θα υποδειχτώ τώρα τον αγαπητό φίλο εδώ, τον Γρηγόρη τον Καρφέρη, τον καθηγητή της πολιτικής δικονομίας στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, παρότι ξέρω ότι έχεις πολλές πιέσεις, πολλή πίεση στον χρόνο, στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Γρηγόρη, θα ξεκινήσω μια ερώτηση η οποία με απασχολεί πάρα πολύ και είναι και μια συζήτηση που επιτέλους ήρθε και στη χώρα μας. Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη πώς επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα πανεπιστήμια και ειδικά στη δική σας σχολή?
1: Ότι την επηρεάζουν, σίγουρα. Το θέμα είναι ποιο όριο θα υπάρχει, λόγω χάρη στην εκπόνηση εργασιών. Πολλοί καθηγητές δίνουμε εργασίες στα μαθήματά μας. Ο φοιτητής εποφελείται από την διενέργεια μιας εργασίας, γιατί έρχεται σε επαφή με τη βιβλιογραφία, έρχεται σε επαφή με τη βιβλιοθήκη, ελέγχεται η γνώση του κατά κάποιο τρόπο και βεβαίως μαθαίνει για πρώτη φορά να γράφει ένα νομικό κείμενο, ένα επιστημονικό κείμενο κτλ. Τα τελευταία χρόνια είχαν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα λογοκλοπής. Τώρα φοβάμαι ότι με τη τεχνική νοημοσύνη αυτά τα φαινόμενα θα διευρυθούν, θα αυξηθούν και δεν ξέρω αν θα υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου, γιατί για την λογοκλοπή υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου το οποίο να ανοιχνεύει αν πράγματι είναι προϊόν αυτόνομο ενός φοιτητή, μιας φοιτήτριας ή αν είναι προϊόν ενός λογισμικού. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω τις γνώσεις να το απαντήσω, αλλά σίγουρο είναι ότι όπως ο COVID με τη διαδικτυακή διδασκαλία επηρέασε την μέθοδο διδασκαλίας και δεν αναστρέφεται ή αναστρέφεται πολύ λίγο, έτσι πιστεύω ότι και η τεχνική νοημοσύνη, χωρίς να έχουμε δει ακόμα τα μεγέθη της, πώς θα εφαρμόζεται. Εγώ είπα ένα παράδειγμα με τις εργασίες. Έτσι πιστεύω και η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει σίγουρα επίδραση. Το ζήτημα είναι να βάλουμε κάποια όρια. Αυτό το λέω εγώ και στο πεδίο που διδάσκω ποινική δικονομία, πώς θα επηρεάσει την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Μου φαίνεται λίγο ακατανόητο μια εκδίκαση ανθρωποκτονίας σε ένα μεικτό ορκωτό να γίνεται υπό την επίδραση ενός λογισμικού. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η αξιολόγηση πραγματικών γεγονότων που κάνει ο δικαστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ένα λογισμικό. Δηλαδή φοβάμαι ότι πρέπει η ανθρωπότητα και ειδικά σε εμάς η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και η ποινική δικαιοσύνη να βάλει κάποια όρια στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πάμε σε ένα ας το πω έτσι γειτονικό θέμα, τα social media. Και θέλω να σε ρωτήσω, που μπήκαν την τελευταία δεκαετία και κάθε μέρα πιο ορμητικά και ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο χρόνο των νέων παιδιών και αυτά τα νέα παιδιά έρχονται και στα πανεπιστήμια, στη συνέχεια σε εσάς εκεί μερικά από αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο επηρεάζουν και τους μαθητές στην πορεία τους στο σχολείο και φυσικά και τους φοιτητές στη συνέχεια. Μπορεί να υπάρξει κάποια ρύθμιση αυτού του θέματος?
1: Την έχουμε δει τη ρύθμιση, την έκανε η Αυστραλία, έβαλε ένα όριο ηλικίας. Τώρα από άποψη τεχνολογική δεν ξέρω πώς ελέγχεται αυτό, δηλαδή ότι αυτός που μπαίνει και χρησιμοποιεί ένα browser θα ανιχνεύεται αν είναι κάτω από 15 χρονών, και μου φαίνεται ότι τώρα τελευταία και στην Αγγλία συζητείται αυτό, δηλαδή να μην επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των social media κάτω από μία ορισμένη.
0: Όπως έχει εξαγγείλει κάτι αντίστοιχο, βέβαια δεν το βλέπουμε να μορφοποιείται σε νομοσχέδιο, αλλά το έχει εξαγγείλει και ο δικός μας πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Η επίδραση πάνω στην δόμηση του νοητικού μηχανισμού του παιδιού αργότερα φοιτητρίας είναι σημαντική. Εξετάζω πτυχιακά γραπτά και βλέπει κανείς το τεράστιο έλλειμμα της ελληνικής γλώσσας. Δεν έχει η σύνταξή του στοιχειώδη σωστή συντακτική δομή, υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Άρα αυτό είναι εν μέρη ως απότοκο και παρενέργεια το ότι με τα social media χρησιμοποιούν αυτή την γλώσσα, τα γράφει κάποιος στα αγγλοελληνικά, δηλαδή γράφει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει, δεν μαθαίνει να εκφράζεται σωστά ελληνικά. Βεβαίως αυτό συνδυάζεται και με το έλλειμμα το γνωστικό, ότι το γνωστό που συνδέεται με τις Πανελλήνες, οι δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι εγκατελειμμένες ουσίες, κατ' ουσία, δηλαδή κάνουν τα παιδιά μόνο φροντιστήρια για να περάσουν τις Πανελλήνες εξετάσεις. Άρα εάν λάβει κανείς υπόψη του αυτή την εμπειρία που ζούμε εμείς, ότι φτάνει ο άλλος στο πτυχίο και νομικής και δεν μπορεί να γράψει σωστά από συντακτική δομή την ελληνική γλώσσα, είναι μια παρενέργεια από την χρησιμοποίηση των social media, τα οποία βέβαια γι' αυτό λέω ότι κάτι μπορούμε να σκεφτούμε, κάποιους περιορισμούς, ότι όταν όλος ο νέος των 14 χρονών το χρησιμοποιεί 15 ώρες την ημέρα, εδώ είναι η άλλη παρενέργεια, δεν αφήνει τον εαυτό του χρόνο για να διαβάσει ένα βιβλίο. Το διάβασμα έχει γίνει ένα άγνωστο μέγεθος υπό την παρενέργεια της χρησιμοποίησης των social media. Το διάβασμα ήταν η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου. Τώρα αυτή εγκαταλείπεται και τα γνωστικά ελλείμματα τα βλέπουμε εμείς που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια.
0: Πάμε τώρα και στο επιστημονικό σου λίγο αντικείμενο. Τι σημαίνει αυτή η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Κομισιόν κατά της χώρας μας για τις τροπολογίες Φλωρίδη? Τι συνέπειες μπορεί να έχει?
1: Τώρα, κοιτάξτε, εδώ το ζήτημα είναι λίγο πιο σύνθετο, δηλαδή με τον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέρασε και εσωτερικός νόμος στη χώρα μας, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καταρχήν να προσδιορίσω εκ των προτέρων ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ένας θεσμός που έρχεται ως κατακτητής στην Ελλάδα και θέλει να υφαρπάσει την εξουσία των εγχώριων εισαγγελικών αρχών. Γιατί αυτή η αντίληψη έχει περάσει υπό την επίδραση αυτού του τελευταίου προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ιδρύθηκε το 2017, πέρασε από τα ευρωπαϊκά όργανα, συμμετέχει και η Ελλάδα στη σύνδεση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς, το τμήμα το ελληνικό, το οποίο έχει ένα έξονα τμήμα και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Άρα δεν είναι κάτι, ένας θεσμός εξωγενής από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχεται εδώ πέρα ως ιονή κατακτητής, συμμετέχει και η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι με τον κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που και η Ελλάδα το ψήφισε, η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελικών λειτουργών αποφασίζεται και το ποια πρόσωπα θα είναι από ένα συλλογικό όργανο
0: για των επιτρόπων, όπως λέγεται, όπου συμμετέχουν αντισαγγελείς Ρίου Πάγου εκεί από κάθε χώρα.
1: Βεβαίως, το θέμα είναι το εξής: επειδή είναι Έλληνες εισαγγελική και δικαστική λειτουργή, τον λόγο επίσης έχει και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Έτσι όπως είναι δομημένα τα δύο, το νομικό πλαίσιο, δηλαδή αυτό που σας είπα, ο κανονισμός λειτουργίας που οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ηρίστον παρόδο αφορά μόνο και ασχολείται μόνο με αξιόπινες πράξεις κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη αξιόπινη πράξη, ένα έγκλημα που διαπράττει στην Ελλάδα, μια ανθρωποκτονία. Το τονίζω αυτό γιατί σε αυτό υπάρχει μια τεράστια παρανόηση. Δεν ασχολείται με άλλα εγκλήματα πλην των εγκλημάτων που προσβάλλουν τα οικονομικά συμφερόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά τώρα, αυτή η επιστολή που πολλοί λένε ότι ζητάει να εφαρμοστεί αρχή της ενεσιμότητας, όπως έγινε και με τον Όρμπαν, και να έχουμε αναστολή και εκταμείευση κοινοτικών πόρων, αν τελικά η Κομισιόν το αποδεχθεί. Αυτό τι σημαίνει, τι μήνυμα στέλνει στην Ελλάδα?
1: Κάπου στη μέση, τώρα είναι ένα νομικό πρόβλημα, δηλαδή ο Άριος Πάγος με παλιότερες αποφάσεις του και μάλιστα σε ολομελίες του είχε πει ότι είχε υποστηρίξει ότι στο στάδιο της ανακρίσεως μπορεί να περιορίζεται μάλλον το στάδιο της ανακρίσεως. Το άρθρο 20 του συντάγματος καλύπτει τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, ενώ όλα αυτά για τα οποία συζητάμε βρίσκονται στην ποινική προδικασία. Είναι ένα δύσκολο νομικό θέμα. Πού θέλω να καταλήξω? Σε δικονομικό επίπεδο το βλέπω εφικτό αυτό που προσπαθεί υπέβαλε το σχέδιο ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή δεν είναι κάτι ασύμβατο με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δηλαδή την αρχή της δίκαιης δίκης, έτσι όπως την έχει ερμηνεύσει η νομολογία του Αρείου Πάγου. Δεν νομίζω δε ότι θίγει τόσο πολύ το κράτος δικαίου μια τέτοια αρρύθμιση, αλλά όμως, κύριε Μαγκριώτη, παράγει ένα πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε μια τέτοια ρύθμιση με ένα νόμο του 2011, το 4022, που ήταν ακριβώς ο νόμος για την καταπολέμηση διαφθοράς. Αυτή καταργήθηκε η ρύθμιση με την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής, του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας το 2019, και καταργήθηκε εν όψη του γεγονότος ότι επειδή υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως έγινε πρόσφατα, αιτήματα για άρση βουλευτικής ασυλίας, αυτά τα αιτήματα για να είναι όρημα θα πρέπει να υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό. Δεν είναι εύκολο ο νομοθέτης, όπως γίνεται τώρα με την πρόταση, με το σχέδιο νόμου, να περιορίζεται χρονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πρέπει να τελειώνουν όλα τα σχετικά ζητήματα της ανάκρισης.
0: Πολιτικά πρόσωπα.
1: Νομίζω ότι αυτό παράγει και όρους ανισότητας σε σχέση με όλο το άλλο, με όλους τους άλλους πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν αυτό το προνόμιο να είναι πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή. Για ποιο λόγο, σον και καλά, για να εξασφαλίσουμε μια κυβερνητική σταθερότητα, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, να υπονομεύσουμε την συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού, ούτως ώστε να είναι όντως ορθολογικές οι αιτήσεις για την
0: άκρηση. Ότι σε 3 μήνες μέσα δεν προλαβαίνει να γίνει όλη η προανακριτική διαδικασία, άρα στο τέλος δεν θα μπορεί να γίνει και μια δίκαιη δίκη.
1: Πιστεύω ότι βέβαια με την ομολογία του Αρείου Πάγου θα καλυφθεί δικονομικά αυτή η ρύθμιση.
0: Αυτό θα μου δώσεις, κύριε Καλφέλη, λίγο ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Plus 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε επικοινωνία με τον καθηγητή της πολιτικής δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην νομική σχολή, τον Γρηγόρη τον Καρφέρη. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ και για τη μικρή αναμονή. Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς τις προτάσεις για τη θεσμική αναθεώρηση του κυρίου Μητσοτάκη και κυρίως τα δύο άρθρα, αυτά που αφορά τα περί ευθύνης υπουργών αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.
1: Να πω προηγουμένως, να καταλήξω σε αυτά που λέγαμε. Θεωρώ ότι καθαρά στενά δικονομικά, με βάση την ομολογία του Αρείου Πάγου σε σχέση με το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης για γρήγορη περάτωση της ανάκρισης στα αδικήματα των πολιτικών προσώπων, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί που θα υπάρχει πρόβλημα όμως είναι συνολικά με το κράτος δικαίου, δηλαδή αυτό που σας εξήγησα είναι όρια ανισότητας, οποιοδήποτε πολίτης, η ανάκριση του οποιοδήποτε πολίτη να τελειώνει σε 8 μήνες, αυτό που θέτει η δικονομία και με τη δυνατότητα να παρατείνεται, ενώ για το πολιτικό πρόσωπο με μια προστατευτική ακριβώς νομοθεσία να τελειώνει πολύ γρήγορα, δηλαδή στο όνομα μιας δίθεν κυβερνητικής σταθερότητας υπονομεύονται η σωστή συλλογή του αποδεικτικού υλικού. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτήσατε, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή η ποινική δίωξη που γίνεται σήμερα από τη Βουλή, το τελευταίο καιρό εδώ, τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά και παλιότερα, γίναμε μάρτυρες το ότι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί το άρθρο 86 του Συντάγματος και δεν επιτρέπει την διερεύνηση εγκλημάτων και δι' σοβαρών. Δηλαδή, τώρα ένα ισχυρό ζητούμενο ιστορικό στην υπόθεση λόγω χάρη των Τεμπών ήταν ότι θα έπρεπε να ανιχνευθεί αν ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Καραμαλής έχει ποινική ευθύνη για ένα κακούργημα του 291 του ποινικού κώδικα παρέμβαση στο σύστημα των συγκοινωνιών από την οποία προκλήθηκε θάνατος πολλών ανθρώπων. Η επαπειλούμενη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη. Αυτό με την κυβερνητική σημερινή πλειοψηφία δεν πέρασε. Και το ίδιο γίνεται και σε άλλες υποθέσεις. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές υπάρχει ένα σύνθετο σύστημα. Δηλαδή τι? Την ποινική δίωξη την κινούν οι κοινές εισαγγελικές αρχές. Μπορούμε να δούμε αυτό που ισχύει στην Πορτογαλία. Την παραπομπή την κάνει ένα μεικτό όργανο όπου συμμετέχει και η Βουλή. Δηλαδή δεν θέλω να βγάλω απ' έξω εντελώς τη Βουλή, το κοινοβουλευτικό σώμα, που είναι η εκλεγμένη από την κοινωνία κοινοβουλευτική αντιπρόσωπη, όταν διερευνούνται και παραπέμπονται εγκλήματα πολιτικών προσώπων, αλλά καλό θα είναι τουλάχιστον για την παραπομπή να είναι και η Βουλή και ένα άλλο σώμα. Δηλαδή πολλοί έχουν προτείνει ανώτητη δικαστική λειτουργή, καθηγητές νομικής, ένα μεικτό στόμα στο οποίο δεν θα καθοδηγείται και δεν θα αποδηγετείται εύκολα όπως γίνεται σήμερα από την εκάστοτε τυχαία κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση με την πρόταση που υπέβαλε βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση που λέω. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης, ο νύν Υπουργός Δικαιοσύνης, έκανε μια σημαντική τροποποίηση που νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αν θέλει να την ολοκληρώσει. Δηλαδή οι ολομέλειες των δικαστηρίων, τώρα επίκειται η επιλογή του καινούργιου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έγιναν ψηφοφορεί στον Άριο Πάγο, δηλαδή οι ίδιοι οι αεροπαγίτες με την ψήφο τους προσδιόρισαν, σηματοδότησαν ποιον θέλουν ως πρόεδρο και ποιον ως εισαγγελέα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ρύθμιση, ενώ είναι απόλυτα όρθη, έχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Η εκάστοτε κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν δεσμεύεται όμως από την πρόταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Αν είναι δεσμευτική, είναι μία λύση αυτή. Δηλαδή η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνεται με πρόταση και με ψήφο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών της ολομέλειας των δικαστηρίων τους. Τώρα υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως παραδείγματος πάρει ένα γενικότερο, ένα πιο ευρύτερο σώμα όπου θα μετέχουν και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε στην Γαλλία με ισχυρό προεδρικό σύστημα, εκεί έχει πολύ μεγάλο λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ακριβώς είναι προεδρικό σύστημα. Στις ΗΠΑ τα μέλη του Supreme Court τα διορίζει ο εκάστοτε πρόεδρος. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει και συνένεση του Κογκρέσου. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση, αλλά πάντως πρέπει να είμαστε μακριά από τη σημερινή ρύθμιση, που βλέπουμε ότι έχει οδηγήσει σε κακές εξέλιξεις.
0: Κύριε Καλφέρη, αγαπητέ Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα έλεγα μια συζήτηση με βάθος και ουσία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Γιώργο Νταλάρα, Σταύρο Κουγιμτζή και το Πουρκάμισο το θαλασσικό, όπως είπα και στην αρχή. Το τραγούδι αυτό πρωτοκυκλοφόρησε και το ακούσαμε μαθητές εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα φυσικά και στην πάτη της Θεσσαλονίκης. Μέσα στην Χούτα έχει πολλά νοήματα, γι' αυτό και έχει γραφτεί έτσι για να περάσει και τη λογοκρισία. Προσέξτε λίγο τους στίχους για το Πουρκάμισο το θαλασσί που αλλάζει χρώματα. Τώρα θα υποδεχθώ τον Μανώλη Κοτάκη, τον δημοσιογράφο και διευθυντή της Εστίας Ιστορικής Εφημερίδας αλλά και σύμβουλο έκδοσης της Θεσσαλονίκης, εδώ, της δικής μας Θεσσαλονίκης, της Ιστορικής Εφημερίδας. Αγαπητέ Μανώλη, κύριε Κουτάκη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Αγαπητέ Γιάννη, κύριε Μαγκριώτη, εγώ ευχαριστώ. Το που κάμισε το θαλασσί ήταν και το δικό μου αγαπημένο τραγούδι από 7-8 ετών.
0: Είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ.
1: Συμπτωματικά, συμπτωματικά.
0: Ναι. Τώρα, να σου πω, τα νερά στο Αιγαίο ταράζονται, βλέπω. Ο ουρανός γίνεται γκρίζος εκεί στο FIR, ειδικά Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εγώ έχω πει και από παλιότερα ότι τελικά καλά τα έρημα νερά, αλλά το θερμοστάτιο όμως που τα ψυχραίνει και τα ζεσταίνει και ανάλογα τα ταράζει ή όχι, όπως και τα μποφόρ, τα κρατάει και τα ελέγχει ο Ερντογάν. Αυτό ζούμε πάλι?
1: Μα νομίζουμε εμείς ότι είναι, επειδή είχαν μειωθεί παραβιάσεις και επειδή οι αερομαχίες έχουν και ένα στοιχείο έτσι φαντεζή, η απουσία τους μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι τα νερά είναι ήρεμα. Αλλά τα νερά αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο δεν ήταν καθόλου ήρεμα. Έχουν καταγραφεί με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τουλάχιστον αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 500-600 παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων. Και έχει μονιμοποιηθεί και μια πρακτική αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με την πρακτική του hailing, δηλαδή να εμφανίζεται ένα τουρκικό μέσο από το πολεμικό ναυτικό, πλοίο από το πολεμικό ναυτικό της γείτονος, όταν εμείς ποντίζουμε καλώδιο είτε ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, είτε οπτικών ινών στην Αμοργό και την Αστυπάλεια, είτε στη Λέσβο, και να λέει φύγετε από εδώ, είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας για να καταγραφεί το περιστατικό. Κατά συνέπεια, για την κυβέρνηση, στα μυαλά ορισμένων στην κυβέρνηση, τα νερά είναι ήρεμα, αλλά νομίζω ότι είναι, γενικώς έχουν εμποφόρ πάρα πολύ καιρό τώρα. Απλώς εμείς που τα λέμε, μας εμφάνιζαν ως τρελούς του χωριού. Δεν ήμασταν εμείς οι τρελοί, άλλοι ήταν, αγαπητέ Γιάννη.
0: Όλοι. Να το πάμε λίγο πιο πέρα αυτό το ζήτημα. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη πρόσφατα που ανέβασε τους τόνους, απαντώντας λίγο και στην προπαγάνδα από την άλλη πλευρά για το νομοθέτημα γύρω από τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο, και είπε ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν και επί του πεδίου. Για πρώτη φορά ακούω αυτή την έκφραση, την οποία συνήθως τη χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, επί του πεδίου, και ο Ερντογάν το αποδεικνύει. Τι εννοεί επί του πεδίου? Το πιο χαρακτηριστικό είναι οι φρεγάτες στην Κάσο που έδιωξαν το ερευνητικό σκάφος το ιταλικό μισθωμένο από τον ΑΔΜΕ, το οποίο έκανε έρευνες για το ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Τι εννοεί ο κύριος Γιαπητής? Θα αλλάξει δηλαδή τακτική και επιλογές η κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία και στις προκλήσεις της?
1: Κοίταξε να δεις, είναι αισιόδοξο αν από τις επικύψεις των Ερντογάν πάμε σε προειδοποίηση των Ερντογάν. Αλλά για να είμαστε εντάξει θα πρέπει να πούμε ότι εδώ συντρέχουν δύο καταστάσεις, δύο συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή τα έχουν γενικώς χαμένα, υπό την έννοια ότι βλέπουν παντού συνωμοσίες και τα βάζουν με όλους, μεταξύ των οποίων και με εμάς, γιατί εμείς τοποθετούμε Ισραηλινούς πυράβλους Spike στα νησιά για να μπορούν να μην είναι αφοπλισμένα και να είναι στρατιωτικοποιημένα. Οι Τούρκοι δεν βλέπουν Ελλάδα όταν γίνεται αυτό, βλέπουν πυράβλους του Ισραήλ να τους σημαδεύουν. Και επειδή έχει συνεδριάσει 2-3 φορές η εθνοσυνέλευσή τους μυστικά και έχει συζητήσει το ενδεχόμενο στο μέλλον να δεχθεί η Τουρκία επίθεση από το Ισραήλ, τρόπον την αφηνιάζουν έτσι, και χάνουν και τη σοβαρότητα, ενδεχομένως και το σεβασμό που μπορεί να είχαν από τους γείτονές τους, οι οποίοι τώρα πια δεν τους υπολείπτονται τόσο. Υπάρχει αντίδραση μεγάλη, στο λέω από το ρεπορτάζ με τα λόγου γνώσεως, από τους Ιορδανούς, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη, έτσι, ένας γενικότερος εκνευρισμός στην Τουρκία, ο οποίος πολλές φορές χτυπάει ως καθρέφτη σε εμάς λόγω των σχέσεων που έχουν αναπτύξει με το Ισραήλ. Και λόγω επίσης των εξοπλισμών που έχουμε πάρει εμείς, ειδικά τα F-35 τα οποία θα τα πάρουμε του χρόνου, ενώ εκείνοι ακόμα, επειδή το Ισραήλ βάλει τζιβέτο το λόμπι στην Αμερική, δεν τα παίρνουν, και επειδή έχουν ένα σύνδρομο μεγαλείου, σου λέει πόσοι μικροί Έλληνες, όπως μας βλέπουν σαν κουνούπι, παίρνουν τα F-35 και εμείς δεν τα παίρνουμε. Αυτή είναι μία συνθήκη.
0: F-35, Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω πάρα πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές που λένε ότι αυτά είναι στο καθεστώς της πλατφόρμας, λειτουργούν πλατφόρμες εκτός των αυτά που έχει το Ισραήλ, έχει δική του πλατφόρμα, και ότι λένε κάποιοι στρατιωτικοί ειδικοί αναλυτές ότι ακόμα και για να βάλεις μπροστά τη μηχανία σου F-35 πρέπει να σου ανοίξει τον κωδικό η Ουάσιγκτον. Και ότι όλα αυτά λειτουργούν σε μια ενιαία πλατφόρμα καθοδηγούμε του ΝΑΤΟ από την πλατφόρμα, και τα πολωνικά και τα ελληνικά και τα ιταλικά κλπ. Ισχύει αυτό?
1: Αν ισχύει, αλλά και ακόμα και αν ισχύει αυτό, το γεγονός ότι εμείς τα έχουμε και εκείνοι δεν τα έχουν, για αυτούς είναι ένα ζήτημα ονόρε βασικά, έτσι.
0: Αλλά υπάρχει περίπτωση η Ουάσιγκτον να σε ενεργοποιήσει τον κωδικό για να χτυπήσεις την Άγκυρα, λέω εγώ.
1: Στέλνει ένα μήνυμα στους Τούρκους και τους λέει ότι όσο έχετε 400, από εμάς δεν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κρατούμενο, η πρώτη συνθήκη. Υπάρχει και η δεύτερη συνθήκη όμως. Εκτός από την αγορά των εξοπλισμών στους οποίους εμείς υπερέχουμε, οι Τούρκοι επιχειρούν τώρα σταθερά εδώ τα τελευταία 3 χρόνια που έχουμε τη διακήρυξη την υποτιθέμενη φιλίας και ειρήνης, με πράξεις τις οποίες κάνουν στο Αιγαίο.
0: Την αυτή που υπέγραψε Ερντογάν και Μητσοτάκη στην Αθήνα, η διακήρυξη της Αθήνας.
1: Ναι, ναι. Να δημιουργούνται τελεσμένα. Δηλαδή, το επεισόδιο της Κάσου που έγινε τον Ιούλιο, 24 Ιουλίου του 2024, είναι συγκλονιστικό και είναι και χειρότερο από τα Ήμια, γιατί στα Ήμια σηκωθήκαμε και φύγαμε μετά από παρότριση των Αμερικανών και προς εμάς και προς τους Τούρκους. Στο επεισόδιο στην Κάσο, το οποίο δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό και θα σας το πω σε 2 λεπτά, σηκωθήκαμε και φύγαμε μόνοι μας μετά από παρότριση εντολή των Τούρκων, και από τότε δεν ξαναπήγαμε στην Κάσο. Αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Τι έγινε στην Κάσο τον Ιούλιο του 24 πρέπει να το μάθουν κάποια στιγμή οι Έλληνες. Εκεί ήταν το ιταλικό ερευνητικό που θα πόντιζε το καλώδιο. Του εμφανίστηκαν 5 τουρκικά πλοία.
0: Τι έκανε και την έρευνα για να ποντιστεί στη συνέχεια?
1: Μπορούσε να κάνει έρευνα, ναι, για να ποντιστεί. Εμφανίστηκαν 5 τουρκικά πλοία και το περικύκλωσαν. Η οδηγία που υπήρχε στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις από το Μαξίμου ήταν ότι το θέμα είναι διπλωματικό. Δεν θα στείλετε εκεί μεγάλο αριθμό σκαφών. Παρατηρούσαν από μακριά την περικύκλωση του Ιταλικού, ένα σκάφος του λιμενικού, μια ακτεωρός, και ένα ακόμα πλοίο δικό μας κορβέτα, νομίζω ο Αίτητος, με την πλώρια αριστερά. Την πλώρια αριστερά είναι κάνω πως δεν βλέπω. Αυτό σημαίνει, οι ναυτικοί μέσα το καταλαβαίνουν αυτό. Και όση ώρα επιχείρησε να κάνει την έρευνα, του φώνασαν στον ασύρματο στο κανάλι 16 του πλοιάρχου, είστε σε τουρκική περιοχή δικαιοδοσίας, ζητήστε άδεια. Και ο πλοίαρχος τη ζήτησε την άδεια από το σταθμό της Ατάλειας, ολοκλήρωσε την έρευνα όπως και μετά σηκώθηκε και έφυγε μετά από την εντολή των Τούρκων στην Κάσο. Και από τότε δεν ξαναπατήσαμε στα ανοιχτά της Κάσου, αγαπητέ Γιάννη. Αυτό ήταν μια τεράστια εθνική ήττα. Έχω γράψει και ένα κομμάτι από την συνεδρίαση, από τα πρακτικά της άτυπης συνεδρίασης του Κισέα στο Μαξίμου εκείνων των ημερών, που αποκαλύπτεται τι ακριβώς έγινε και το τι δεν έγινε. Οι υπουργοί και οι κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ιδιωτικώς ότι αυτό που συνέβη στην Κάσο ήταν ένα μεγάλο λάθος μας, το οποίο όμως συνεχίστηκε με τα θαλάσσια πάρκα. Στα θαλάσσια πάρκα βάλαμε χωρικά ύδατα 6 ναυτικά μίλια. Δεν κάναμε τίποτα πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και τώρα έρχονται οι Τούρκοι και λένε με τον νόμο που θα καταθέσουν στην Εθνοσυνέλευση ότι τα χωρικά σας ύδατα είναι στα 6 μίλια. Ό,τι κάνουμε δηλαδή εμείς με αποφάσεις στο δικό μας φίλο εφημερίδας της κυβερνήσεως με τα θαλάσσια πάρκα. Να λοιπόν η δεύτερη συνθήκη ποια είναι.
0: Πάμε λίγο και στην εγχώρια πολιτική αυτή καθ' αυτή που τελευταία θα λέγα κυριαρχείται από τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα και το άλλο πιο νέο κόμμα από ένα παλιό πολιτικό και έμπειρο πολιτικό, τον κύριο Σαμαρά, που όλοι το περιμένουν. Καταρχάς θέλω να μου αξιολογήσεις τις πρώτες δημοσκοπήσεις και πού οφείλονται αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Είχα τον κύριο Φαναρά στην αρχή και μου λέει έτσι θα κινηθούμε, αλλά δεν είναι δεδομένα μέχρι το τέλος αυτά.
1: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση του κυρίου Φανερά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα σου πω 2-3. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 66% μόλις. Χάνει η Νέα Δημοκρατία μικρότερα ή περισσότερα ποσοστά προς την κυρία Καριστιανού, που κανείς δεν πίστευε ότι θα χάσει προς την κυρία Καριστιανού. Χάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά χάνει και προς την Ελλάς. Χάνει και ένα μικρό ποσοστό και προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Για να δικαιωθεί αυτό που λέμε με επιμονή εδώ και πάρα πολύ καιρό, τις αυτές τις εκλογές, όλες οι ψήφοι είναι διεκδικήσιμες από όλους και όλες μπορούν να χαθούν από όλους. Υπάρχει σε αυτόν τον πίνακα, το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την Κυριακή, αγαπητέ Γιάννη, επίσης ένα 12% οπαδών της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει αποχή άκυρο λευκό και αναποφάσιστη. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται, εγώ να δεχτώ ότι και από τον κύριο Σαμαρά και από την κυρία Καριστιανού η Νέα Δημοκρατία δεν θα χάσει πολύ, αν θα χάσει. Όμως και τα δύο αυτά κόμματα λειτουργούν ως ανάχωμα στο να επιστρέψει το 1 εκατομμύριο πολίτες που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2024 και περιόρισαν τη Νέα Δημοκρατία στο 28%. Αν αυτοί δεν γυρίσουν και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας γράφει 2, τότε αλλάζει το πολιτικό παιχνίδι. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν των δημοσκοπήσεων δεν είναι αν ο κύριος Τσίπρας ήρθε δεύτερος, έρχεται δεύτερος. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε δεύτερος με το ίδιο ποσοστό και στις προηγούμενες εκλογές, με βάση αυτό που καταγράφεται τώρα. Ούτε αν το ΠΑΣΟΚ είναι στο 10-12%. Πάλι το ίδιο ποσοστό έχει στις προηγούμενες εκλογές με Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Εκεί κινείται. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι αντικαθίστανται τα κόμματα τα οποία δεν μπόρεσαν να αμφισβητήσουν από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, η Νίκη, η Ελληνική Λύση που είχε απώλειες, η εξαφάνιση των Σπαρτιατών κτλ. Με άλλα πιο συγκροτημένα και οργανωμένα σχήματα, πιο έμπειρα τελικά, τα οποία θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην επιστροφή της ψήφου διαμαρτυρίας των ευρωεκλογών, που έγινε μόνιμη ψήφος διαμαρτυρίας από ό,τι φαίνεται στο δρόμο. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνω εγώ. Δηλαδή αν έχει αλλάξει κάτι...
0: Κατά τη γνώμη σου είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κ. Κριστιανού και το κόμμα Σαμαρά?
1: Θα σου πω, αυτό που έχει αλλάξει από τις δημοσκοπήσεις του, από αυτές τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι σε σύγκριση με το ποσοστό του 23 που πήρε η Νέα Δημοκρατία το 41, είναι αυτή τη στιγμή, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, 16 με 19 μονάδες κάτω. Επαναλαμβάνω για το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά, όπως επειδή όλες οι ψήφοι είναι διεκδικήσιμες από όλους, να είμαστε έτοιμοι για πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να πάρει ένα κομμάτι αντισυστημικών δεξιών ψηφοφόρων, που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, από αυτό το εκατομμύριο που σου λέω. Μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από κάποιους που έχουν χρόνια να ψηφίσουν και θα ξαναψηφίσουν, από ό,τι φαίνεται. Αλλά μπορεί να έχει και μικρότερα κέρδη, ακόμα και από το κέντρο και από τα αριστερά με όρους πατριωτικούς. Μη μας κάνει εντύπωση αυτό. Δεν θα πρέπει να μας κάνει τίποτα εντύπωση σε αυτές τις εκλογές. Αυτές οι διαχωριστικές γραμμές της μεταπολίτευσης έχουν πέσει με όρους ιδεών και έχουν αντικατασταθεί από καινούργιες διαχωριστικές γραμμές, που είναι η δημοκρατία, πόσο πιστεύεις στη δημοκρατία και πόσο την εφαρμόζεις, η διαφθορά, πόσο διεφθαρμένος είσαι ή πόσο, στα βασικά δηλαδή, επιστρέφουμε στη διαχωριστική γραμμή των βασικών και όχι στα προηγούμενα που μαχόμεθα εγώ και εσείς στο παρελθόν περί φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού. Δεν λένε κάτι αυτά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος θέλει τα πολύ πολύ βασικά, έτσι.
0: Αυτό πράγματι, καταρχάς και η παγκοσμιοποίηση, οι γεωπολιτικές αλλαγές, οι αλλαγές με τις τεχνολογίες του παραγωγικού μοντέλου, ο κοινωνικός καταμερισμός δημιουργεί έναν έντονο ατομικισμό στον κόσμο, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές που έπεσαν στον τοίχο των μνημονίων, και όλα αυτά δημιουργεί αυτή τη ρευστότητα και την κινητικότητα και μαζί με την απογοήτευση βέβαια από όλα τα κόμματα για την ασκούμενη πολιτική και από την Νέα Δημοκρατία, μεγαλύτερα από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχεις απόλυτο δίκαιο ότι όλες οι ψήφοι πλέον δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Η συντριπτική πλειοψηφία καλύτερα των πολιτών είναι διεκδικούμενη ψήφος και βεβαίως ένα μεγάλο ποσοστό δεν διεκδικείται γιατί δεν μετακινείται. Μένει στον καναπέ και δεν ξέρω ποια κόμματα κατά τη γνώμη σου μπορούν να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ. Πάντως, Νέα Δημοκρατία και ο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν να μπορούν να σηκώσουν από τον καναπέ κόσμο.
1: Σηκώνεται μόνος του ο κόσμος. Δηλαδή, καταρχάς, να μιλήσουμε για την νεολαία. Εγώ παρατηρώ πολύ προσεκτικά τι γίνεται στις παρέες της νεολαίας, που καιρό τώρα συζητάνε ότι περιμένουν να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές με ένα και μόνο κριτήριο, τα τέμπη. Τα τέμπη όχι ιδεολογικά όμως, τα τέμπη είναι το πολυτεχνείο της γενιάς αυτής. Και η μετάφραση που κάνουν στα τέμπη οι νέοι είναι πάρα πολύ απλή. Άμα δεν μπορείς να μου εγγυηθείς ότι θα πάω ασφαλώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μου εγγυηθείς το μέλλον μου? Ιδιαίτερα όταν μου επιφυλάσσεις ένα μέλλον να κάνω σεζόν σε ξενοδοχεία με συγκεκριμένα ωράρια, με συγκεκριμένους κατώτατους μισθούς που είναι κάτω από τους κατώτατους του 2009 και θα πρέπει να μένω κιόλας για όλη τη σεζόν σε κάτι υπόγεια, στιβαγμένος μάλλον στους 3-4. Οι νέοι δεν προσεγγίζουν λοιπόν την υπόθεση αυτή τώρα με όρους παγκοσμιοποίησης, φιλελευθερισμού κτλ. Είναι πώς μου φέρεσαι. Μου φέρεσαι καλά. Δηλαδή έφαγα 10 χρόνια, εσείς καταφέρατε στα προηγούμενα χρόνια πριν τα μνημόνια να κάτι να ζήσετε. Εμείς την ώρα που πήγαμε κάτι να ζήσουμε μέσα στα μνημόνια, μας το κόψατε, μας το στερήσατε και αφού μας το στερήσατε αυτό, τώρα δεν μπορείτε να μας εγγυηθείτε ούτε τα πολύ βασικά όπως είναι η ασφάλεια στις μετακινήσεις με φτηνά μέσα μετακίνησης. Γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε τρένα δεν έχουμε μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Έχουμε και τρένα και όσα έχουμε δεν είναι και ασφάλεια, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι από το 2027 και μετά θα είναι ασφαλή τα τρένα μας. Το αφήνω αυτό
1: έχουν,
0: και θέλω...
1: Ναι, ναι. Άλλα έχουν μεγάλη ταχύτητα να παίρνουν αποφάσεις, άλλα όχι.
0: Τώρα, για να ολοκλώσουμε λίγο τη ζητή μου και να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την συμμετοχή στην εκπομπή, γιατί έχεις και γνώση και εμπειρία σε πολλά θέματα από αυτά που συζητούμε. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις στις εκλογές που έρχονται μπροστά μας να υπάρχει κόμμα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ότι είναι μπροστά στις δημοσκοπίες, να μπορεί είτε στις πρώτες στις δεύτερες να πετύχει αυτοδυναμία ή θα πάμε πλέον σε σχήματα ειδικών αποστολών, ειδικού καθεστώτος, εξάμεινα πολυκομματικά, προσωρινά και βραχίδια?
1: Εξαρτάται αν πάμε από τον πολυκομματισμό στις δεύτερες εκλογές σε διπολισμό. Από του είδους τις συμπαρατάξεις που θα υπάρξουν στις δεύτερες εκλογές. Γιατί στις δεύτερες εκλογές μπορεί να υπάρξει μια συμπαράταξη, αυτό τουλάχιστον επιδιώκεται από κάποιους στο παρασκήνιο, δεν ξέρω αν θα πετύχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι δύσκολα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό υπάρχει στο παρασκήνιο. Αλλά μπορεί να υπάρχει και συμπαράταξη διαφορετικού τύπου και μέσα στο συντηρητικό χώρο, ανάλογα με το αποτέλεσμα, αν το αποτέλεσμα επιτρέπει να υπάρχουν ευρύτερες συνεννοήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν ακριβώς από το ποσοστό που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Να το πω καθαρά, αν πάρεις κάτω από 25% και πας στις διερευνητικές εντολές, δεν μπορείς να διεκδικήσεις την Πρωθυπουργία ή να πας σε δεύτερη αναμέτρηση. Αν πάρεις παραπάνω από 27, 28, 29%, μπορείς να πας στις διερευνητικές εντολές και να ζητήσεις να πας σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ο λαός θα μας πει δηλαδή τελικά ποιες θα είναι αυτές οι συμπαρατάξεις οι οποίες θα οδηγηθούν σε ένα νέο τύπο.
0: Κάτι το ερώτημα που το κρατάω. Άκουσα και την κράτησα προσεκτικά την πρώτη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά στον Αντένα και είχε πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλάπτει τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνω το παν για να σταματήσει να μπορεί να τη βλάπτει. Με ποιο τρόπο, κατά την εκτίμηση σου, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το πετύχει αυτό, μπαίνοντας τώρα στην τροχιά των εκλογών?
1: Τη γνώμη μου, κατεβαίνοντας στις εκλογές με ένα δικό του κόμμα, χωρίς όμως να έχει προσωπική φιλοδοξία ο ίδιος για την επόμενη μέρα. Αυτό θα απελευθερώσει τα πράγματα.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ότι εγώ κατεβαίνω στις εκλογές και μετά, εάν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορώ αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό το σχήμα, να το δω να συνεργάζεται με μια νέα ηγεσία που θα ξαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στην βασική της ρότα, τη λαϊκή δεξιά, και να κάνουμε μια ισχυρή κυβέρνηση πλέον προς όφελος του τόπου?
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καλή υπόθεση εργασίας.
0: Την καταθέτω εγώ λοιπόν στον αέρα και στη συζήτηση.
1: Καταθέτεις, γιατί μου δίνεις και ιδέες.
0: Δίνεψα πάντως εκείνη τη φράση του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, μου δίνεις και ιδέες, γιατί αν διατυπωνόταν ποτέ αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάμε, τότε θα μπορούσαν εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι μέσα στη Νέα Δημοκρατία να απελευθερωθούν, γνωρίζοντας ότι η ψήφος τους δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την επαναφορά της με ένα καινούριο σχήμα και σε άλλη συσκευασία και με επιστροφή στις ιδέες της, στις συντηρητικές.
0: Πιέζει το περιβάλλον του Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ να δηλώσει ότι δεν θα αφήσω τη χώρα χωρίς κυβέρνηση. Είναι το ανάλογο και το αντίστοιχο, να μπορώ να το πω από την άλλη πλευρά.
1: Αλλά εδώ υπάρχει εδώ θα βλέπα κάτι άλλο, επειδή μου έκανε εντύπωση, μιας και το αναφέρεις, επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός μάλωσε τον κύριο Ανδρουλάκη επειδή δεν ψήφισε τον κύριο Στουρνάρα. Πολλές φορές η συμπεριφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά αφεντικού προς υπάλληλο. Νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπάλληλός τους, δηλαδή, και πρέπει να
0: θα το έλεγα εγώ.
1: ανανεωτικά, ό,τι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τίτλος τώρα, παιδονόμος.
1: Δεν καταλαβαίνω με ποιο δικαίωμα.
0: Του έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα, οφείλω να πω. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά και σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου, στις επιλογές σου.
1: Γεια σου Γιάννη, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανάλης Φωτάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της ιστορικής εφημερίδας Εστίας και διευθυντής και σύμβουλος έκδοσης εδώ της δικής μας ιστορικής εφημερίδας Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Μας αφορά στη φιλόξενη και έκκληση κοινότητα του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash τα δίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Ακόμα δυστυχώς μόνο από το διαδίκτυο και σας ευχαριστούμε για την υπομονή που κάνετε. Φίλες και φίλοι, όμως τις εκπομπές του Flash και τη δική μου μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του Flash στο YouTube, flash99.4.gr, ανεβαίνουν αμέσως μετά το τέλος κάθε εκπομπής. Ειδικά τώρα τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την αρχή πολιτική μου ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε «Μας αφορά», Γιάννης Μαγκριώτης, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, καλό τριήμερο. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στη συνέχεια του προγράμματος. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ξεκίνησε επίσημα χθες η εθελοντική στράτευση γυναικών με δεκάδες Ελληνίδες να κατατάσσονται στην VSO 2026. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου στην Αγία Πετρούπολη ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο για συμβιβασμούς εάν θέλει να επιτευχθεί συμφωνία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα διεξαχθούν σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Φωτιές ξέσπασαν στην Εύβοια χθες βράδυ από κεραυνούς και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα χρέη των κομμάτων και την προσβολή των μνημείων, καταγγέλλοντας μια Ελλάδα που χάνει έδαφος, αξιοπρέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: Ειδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ανεβάζει νεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω εσύ.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
4: Bubby News. Showbiz. New music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
7: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
8: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946-523-370 και 6982-969-900.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ζωντανότατη εδώ από την συχνότητα του Flash 99,4. Μόλις ξεκινάει το Bobby News Radio. Έχουμε μπει στο κλίμα του καλοκαιριού. Καλό μήνα να πούμε κι εμείς. Περιμένουμε και την Έλσα να παρκάρει, να έρθει στα μικρόφωνα του Flash. Παρ' όλα αυτά έχουμε guest star σήμερα, Χρήστος Γιασκουλίδης. Λείπει, πως λέει η παροιμία, ο Μάη. Πες Γιασκουλίδη με καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Πως λέει, λείπει
1: ο Μάρτης από τη Σαρακοστή.
0: Α, μπράβο. Άρα, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, hits, που το έχω κάνει μουσικό χαλί, να ξέρεις, στην εκπομπή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι και πάρα πολύ εξαντλημένος, κουρασμένος.
1: Είχες μια δύσκολη εβδομάδα.
0: Ήταν ένα 20ήμερο. Η εβδομάδα ήταν το κερασάκι στη τούρτα που λέμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 10, Flash 99,4, Μπάμπης Μπατσάρας πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής, Έλσα Βραμίδου έρχεται, η Ιωάννα γιορτάζει τα γενέθλιά της, θα λείπει, αντικαταστείτε με Χρήστο Γιασκουλίδη.
1: Και βέβαια να πούμε, γιατί ξέρεις σήμερα 5 του μήνα, 5 Ιουνίου, εκτός ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, είναι και μία μέρα να πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος. Οπότε αν έχετε κάποιον ή κάποια που να τη λένε Δωροθέα, Δωρόθεο, Απόλλων βλέπω εδώ πέρα, Νίκανδρος, πείτε του ένα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Χρόνια πολλά στους φίλους που είναι συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη συχνότητα Flash 994 και φυσικά όσοι είστε μάλλον εκτός νομού Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το e-radio μας ακούτε ιντερνετικά σε όλο τον πλανήτη. Μπήκαμε καλοκαίρι. Εμείς θα κάνουμε τις δύο εξορμήσεις αύριο, Χρήστο. Έχουμε να πάμε εδώ κοντά στις κοντινές θάλασσες της περιοχής. Κυριακή είπαμε θα πάμε Περαία. Όχι, αύριο θα πάμε Περαία, Επανομή. Κυριακή θα πάμε παραλία Κατερίνης. Πάμε γρήγορα λοιπόν να μην καθυστερούμε. Σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την εκπρόσωπο από το δίκτυο. Δίκτυο κοινωνικής αγωγής. Διόρθωνε με, Χρήστο, γιατί εγώ είμαι τόσο εξαντλημένος που θα κάνω και τα σαρδά μου, δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα. Είχαμε λοιπόν, πραγματοποιήθηκε και το φάσιο σόου που έγινε στο ΜΑΣ στη Σταυρούπολη. Που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα το αναλύσουμε μόλις έρθει και η Έλσα. Θα έχουμε όμως την εκπρόσωπο σε πολύ λίγα λεπτά, τη Δέσποινα Κρανίδου, που εκπροσωπεί το Δίκτυο Κοινωνικής Διόρθωσε με, Χρήστο, μπέσα.
1: Πες μου, τι θες, δεν τα έχω συντάξει καλύτερα.
0: Εγώ τα ξέρω, ρε παιδί μου. Εννοείται τα ξέρω. Περιμένω να έρθει και η Δέσποινα, λέω, και η Έλσα, για να μπορούμε να κάνουμε...

0: Τραγούδι που θα κάνει θράψη, θα είναι μαζί μας γύρω στις 9 και 4 και θα περάσουμε ένα δύο ώρο έτσι με πολλά κουσκούς και νέα από το babynews.gr και θα ακούσουμε και τραγουδάρες εννοείται μέχρι και τις 10 εδώ, ζωντανά. 2-31-0-540-801, όποιος θέλει να παρεύει, να πει, να ακούσει, να αφιερώσει, είμαστε στη διάθεσή σας. Το Ελσάκι, κουρασμένο.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να την να. Η διάθεση δεν λείπει ποτέ. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται. Χαμογελάμε συνέχεια, Μπάμπη.
0: Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό, έλεγε και ο Αντρέας Μικρούτσικος παλιά. Πάμε και... λοιπόν να πούμε μια γρήγορα τους χορηγούς, γιατί άμα δεν πούμε τους χορηγούς δεν μπορούμε να ξεκινήσει και επίσημα η εκπομπή. Και πάμε να αναλύσουμε τα πάντα. Είπαμε σε ένα πεντάλεπτο θα βγάλουμε και τη Δέσποινα Κρανίδου από το δίκτυο να μας πει για αυτή τη συνεργασία που κάναμε για αυτή τη βραδιά που νομίζω μιλάει όλη η πόλη. Ε. Δεν το λέω γιατί ήμασταν κι εμείς εκεί σε όλο αυτό. Να είμαστε αντικειμενικοί. Λοιπόν, Ζαφυράκης, Βίδες. Ακούσαμε και το σποτάκι του από το 1970 με 51 διαφορετικά, με 50.000 διαφορετικές βίδες, Χρήστο Γιασκουλίδη. Το ήξερες? Όχι, από μένα τα μαθαίνεις. Ζαφυράκης Βίβης λοιπόν με 3 καταστήματα στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη αυτής της εκπομπής. Πάμε να τους πούμε μαζί τους χορηγούς Ελσάκη. Κάνε τα σκονάκια σου, τα έχεις?
1: Εδώ προσπαθώ να τα συγκεντρώσω, Μπάμπη μου.
0: Φυσικά στην Περαία που θα πάω αύριο με τον Χρήστο θα πάμε και στο χορηγό μας, την Προβατίνα λοιπόν.
1: Α, τον Χρήστο θα τον πας δηλαδή στην Προβατίνα, εμάς εδώ τίποτα, τόσο καιρό μας το λες αλλά δεν μας έχεις πάει.
0: Εντάξει, θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες, δεν πειράζει. Αφού δεν τρως Προβατίνα, γιατί να σε πάω.
1: Ξέρεις, Μπάμπη, να πάω και εγώ εκεί στην Περαία, να καθίσω όμορφα μπροστά στη θάλασσα.
0: Εντάξει. Έχουμε όλο το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, λοιπόν, πήγαινε με τον Χρήστο. Να περάσει το όμορφο.
0: Και την Κυριακή θα πάμε παραλία Κατερίνης.
1: Πολύ ωραία. Αλήθεια, Χρήστο.
0: Διακοπές είπαμε, διακοπές.
2: Για δουλειά θα είναι.
0: Δουλειά, παύλα, διακοπές, ναι. Ποτέ δεν παίρνεις γυναίκες. Πάσα τροπαρέα, κατάλαβες.
1: Άρα να φύγω εγώ τώρα.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε διακοπές τώρα, είμαστε σε...
1: δουλειές, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Άρα
1: πάμε,
0: λοιπόν,
1: Προβατίνα.
0: Προβατίνα, επιλεκτικά κρέατα και φυσικά με πολύ ωραία θέα. Βλέπεις όλη η πόλη, θάλασσα. Εντάξει, δεν λέω άλλα και τη ζηλεύεις.
1: Όχι, απλώς σε σκεφτόμουν ότι είσαι τόσο ενθουσιασμένος που θα πας εκεί μπροστά στην παραλία που το λες και το ξαναλες.
0: Θέλω θάλασσα.
1: Να πας όλη την ώρα για τους, από τους χορηγούς και δεν θα προλάβουμε να πούμε χορηγούς.
0: Okay. Πάμε. Αυτό. Σε δίνω πάσα λοιπόν. Πού με πας μετά την Προβατίνα?
1: Δεν μου έδωσες πάσα.
0: Όχι,
1: την πήρα μόνη μου.
0: Για να πάω στην Προβατίνα λοιπόν πρέπει να πάω στο φίλο μου τον Αντρέα το Κερκούτα στη Μαρτίου 62, γιατί πρέπει να έχουμε έλεγχο στα ελαστικά μας, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο στα ελαστικά μας, να έχουμε και στα αμορτισέρ μας και στα ελαττήρια, να έχουμε γενικότερα ασφαλή αυτοκίνητο για να μπορούμε να μετακινούμαστε ωραία και καλά. Άρα ο Αντρέας ο Κερκούτας στη Μαρτίου 62 μαζί με το γιο του που κάνει μια πολύ ωραία οικογενειακή επιχείρηση που νομίζω πρέπει να πάτε γιατί έχει και τέλειες προσφορές για να κάνετε το αυτοκίνητό σας καταπληκτικό. Τώρα σε κάνω πάσα.
1: Εγώ θα πω για τους γάμους, γάμους βαφτίσια που έχουμε αυτό το διάστημα και κυρίως γάμους. Έχουμε το Μελίν Μαρ. Με ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο, μόνο με 1.850 ευρώ, νηφικό, γλυκά, διακόσμηση, γλυκά και δώρα για τους καλεσμένους και πολλά άλλα. Και φυσικά είναι το Event Decor, είναι η ίδια εταιρεία, οικογενειακή επιχείρηση.
0: Όπως και το My Dreams World που το ξεχάσαμε, ναι. Είπαμε είναι ενιαίο αυτό. Ναι. Το My Dreams World λοιπόν έχει ό,τι έχει σχέση με πακέτα βαφτιστικά και στολισμούς εκκλησίας,
1: ναι.
0: Και το Μελίν Μαρ με τα νηφικά που έχει τις προσφορές και σχέδια και μοντέλα νηφικά του 2026, παρακαλώ.
1: Ναι, είναι φοβερά τα.
0: Άρα ακολουθείτε τα social του καταστήματος για να πάρετε προσφορές, να δείτε σχέδια κτλ.
1: Και να πούμε ότι βρίσκονται Παπάφη 91 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69-34-35-79-67 και 69-34-58-56-08 και ζητάτε την κυρία Βίκη Παράσχου.
0: Τέλεια. Φεύγουμε, λοιπόν. Φεύγουμε από εκεί. Σε πάμε μια ρετζίκι στα πιθάρια.

0: Yeah. Εννοείται, γιατί μετά από το γάμο, τη βάφτιση, πρέπει να προσέξουμε και τους καλεσμένους μας.
1: Έτσι. Πιθάρια λοιπόν.
0: Πιθάρια.
1: Στο Ρετζίκι, ξακουστό, με live μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και νομίζω μια κουζίνα που είναι καταπληκτική, που πρέπει να τη φάμε και να τη δοκιμάσουμε όλοι και εκεί μας πάμε μια φορά, εντάξει.
0: Εννοείται. Σιγά σιγά. Όλο λες θα με πας. Ποιο έτος δεν είπες ότι θα με πας.
1: Εντάξει, παιδί μου. Εντάξει. Δεν παίζει ρόλο χρονολογία.
0: Το Χρήστο όμως θα τον πας στην παρέα. Να, αυτά είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, για δουλειές.
1: Έχουμε πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε και από τα πιθάρια να πάω στο βράχο και να πω καλησπέρα στα παιδιά, τον Άλεξ, την. Τη Μαρία, να τα λες, μην τα λες εμένα, στο μικρόφωνο βέστα.
0: Τα είπα, τα μιλόφωνα.
1: Και τη Στέλλα, λοιπόν, βράχος στην Πολύχνη.
0: Είναι στο τρίγωνο εκεί της Πολύχνης, Αγίες Παρασκευής 23.
1: Μπράβο, και delivery έχουμε.
0: Και delivery έως τις 2.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω, ναι. Ωραία.
1: Άρα, λοιπόν, βράχος, τρώμε ωραία, επιλεκτικά και καλά.
0: Μετά.
1: Φεύγω από το βράχο και πού να πάω, θα πάω...
0: Να πάμε στα Σταυρούπολη κατεβαίνοντας από εκεί,
1: Να πας εκεί να πάρεις κανένα
0: φυτό. Πάμε λοιπόν στα θερμοκήπια φυτών Κάκτος στη Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 2, που έχει τα πάντα γύρω από το λουλούδι στο μαγαζί. Υπάρχουν λουλούδια, ενθοδέσμες, γλάστρες, πλαστικές και πύλινες και οτιδήποτε χρειάζεστε... Για τον κήπο σας, για τον μπαλκόνι σας, τώρα αυτό το διάστημα που έτσι ετοιμαζόμαστε όλοι. Να,
1: πολλά λουλούδια στον μπαλκόνι. Τι δεν μιλάς βρε το αμύλιτο νερό.
2: Σας αφήνω πείτε τους χορηγούς, μη χώνομαι κι εγώ, πείτε αυτό που πρέπει να πούμε και μετά έχουμε να πούμε πολλά.
1: Εντάξει, να συμπληρώσει.
0: Έμαθε το, θα πάει εκεί να δει το, η προβατίνα μπροστά στη θάλασσα. Θα μας πει τις εντυπώσεις του την επόμενη Παρασκευή.
1: Και πέρσι πήγε αυτός.
0: Α, ένα-ένα μας τα λέτε σήμερα. Χαμογελάει ο Χρήστος εδώ, πονηρά.
1: Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στον επόμενο χορηγό, Μπάμπη. Τι έχουμε, ελαστικά?
1: Τα είπαμε, βρε.
0: Τα είπες, ναι, συγγνώμη. Ήμουν πρόσεκτη.
1: Σε έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε στο Εύωσμο, στην πλατεία Εύωσμου, στο κεντρικό πεζόδρομο, πίτσα Παρμεσέτο, ο φίλος μου ο Άλεξ, έναντι δημαρχείου Εύωσμου, με πολύ καλές οικογενειακές πίτσες, ατομικές και πενιλή. Παρμεσέτο πίτσα, απέναντι από το δημαρχείο, πηγαίνετε, εσείς που είστε δυτικά, να δοκιμάσετε εκλεκτή πίτσα. Στην Πότσαρη έχω όμως το γκριλ πρασάς, είναι το αγαπημένο στέκι του Χρήστου, κάθε μέρα τρώει γύρους. Και όχι μόνο.
0: Εδώ είχαμε αντίδραση από τον Χρήστο κατευθείαν.
1: Είναι γυράς. Ανατολικά έχουμε το πρασά λοιπόν και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά να πω, μια που είπα ανατολικά, κάθε Τρίτη και Σάββατο ο κύριος Μπάμπης Μπατσάρας παίζει στο καφέ Μπαρ Μομέντι στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Με πολύ ωραία έτσι δροσιά εκεί στο πεζόδρομο.
0: Μπάμπη, θύμισε μου, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει το κοκτέιλ?
1: Άκου τώρα.
0: Για πες μου, ναι.
1: Είχα μια ιδέα και ο επιχειρηματίας με εμπιστεύεται. Λέω τα Σάββατα, λέω, boss, θέλω να κάνουμε κοκτέιλ πάρτι. Και επειδή τα κοκτέιλ πάρτι τώρα καλοκαίρι είναι φυσικά η εποχή τους, του είπα θέλω να πάμε στη μόδα. Ποια είναι η μόδα? Πλαστικό. Και έκανα τώρα την ιδέα να κάνουμε cocktail party μαζί, να σερβίρουμε σε πλαστικό ποτήρι μόνο με 6 ευρώ.
2: Σε πλαστικό ποτήρι?
1: Ναι.
2: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα και λες για πλαστικό?
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Το Σάββατο όμως θα γίνει το party, Χρήστο, εντάξει.
1: Άρα λοιπόν κάθε Σάββατο έχουμε cocktail party στο Μομέντι, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, από τις 7 η ώρα ξεκινάμε. Έτσι λίγο σιγά σιγά, μέχρι τις 12 το βράδυ κάνουμε έτσι, πίνουμε μετά ένα 2, 3, 5, 10 κοκτέιλ και μετά
0: φεύγουμε. Θα έρθει ο Χρήστος το Σάββατο.
1: Δεν ξέρω, δεν πίνει κοκτέιλ αυτός.
0: Μετά την Κατερίνη που θα πάτε για δουλειές, θα έρθει να πιει και ένα κοκτέιλ.
1: Σε ρίβα το πάμε.
0: Ορίστε, είδες πως σας τα βόλεψα.
1: Μπράβο, έλα και λίγο να μας
0: Εγώ να έρθω, όχι, όχι.
1: Στο Μομέντι καλέ.
0: Όχι, όχι. Φτάνει ρε Μπάμπη, όλη την εβδομάδα σας βλέπω, δηλαδή...
1: Θα σου γίνουμε συνήθεια μετά.
0: Ένα και break.
1: Εντάξει, θα σε βάλει και μια φωτογραφία στο πορτοφόλι σου να μας βλέπεις.
0: Όπα να γι'
1: Να σ' ανοίγει η όρεξη.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Α, κάνεις δίαιτα, ξέχασα. Λοιπόν, πάει και το Μομέντι. Σας περιμένω αύριο λοιπόν μετά τις 7 στο πεζόδρομο Καλαμαριάς με πολλά, είπαμε, cocktails μόνο με 6 ευρώ. Σε πλαστικό, έτσι για να έρθουμε λίγο στη μόδα. Και είμαστε νομίζω πάρα πολύ καλά. Μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Σε λίγη ώρα βγάζουμε, είπαμε, και την εκπρόσωπο του δικτύου. Και νομίζω κάνω ένα όλα αυτά. Okay. Νομίζω τους είπαμε και όλους τους χορηγούς, παιδιά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Να αρχίσουμε να σχολιάζουμε λίγο την προχθεσινή βραδιά. Τι έχετε να πείτε για το μεγάλο γεγονός της πόλης που έγινε στο ΜΑΣ. Έλσα.
0: Εγώ περιμένω τον Χρήστο.
1: Ο Χρήστος ακόμα
2: είναι σε γενερία. Εγώ είπα, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ ωραία.
1: Αυτό βέζα πεις.
2: Τι θες να σου πω. Εντάξει. Ήταν πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε μεγάλη επιτυχία. Τι άλλο θες να πω, πες μου.
1: Εντάξει, ο κόσμος ήταν αναμενόμενο να είναι.
0: Ο κόσμος πιστεύω ότι έμεινε ευχαριστημένος. Ήταν μια ωραία βραδιά. Γεμάτο μουσική, μόδα. Δόθηκαν πολλά δώρα από τους χορηγούς μας. Ναι, ήταν για καλό σκοπό. Υπήρχε ωραία διάθεση.
2: Ήταν ωραία, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ασφιχτικά έτσι γεμάτο και να φεύγει κόσμος. Αλλά ήταν μια ωραία βραδιά που πρέπει να γίνονται τέτοιες. Και το σημαντικό είναι ότι είδαμε ρούχα τα οποία, ξέρεις, όταν λέμε επίδειξη μόδας, έχουμε μάθει λίγο στη χλειδί, σε απλησία στα ρούχα και σε τιμές, ναι, και σε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτά εδώ τα γεγονότα που γίνονται, αυτές οι δράσεις, οι εκδηλώσεις, όπως θέλετε πείτε εδώ, είναι πολύ καλές να γίνονται για να δούμε τα ρούχα που έχουν τα καταστήματα της γειτονιάς μας, που είναι σε προσιτές τιμές.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα ο Μπάμπης προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο και να βγάλει. Μπάμπη μου, θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Εγώ παρόλα αυτά προσπαθώ να συνδεθώ με όλους και με όλα. Περίμενε. Πάμε, τώρα σε ακούμε.
0: Πώς σου φάνηκε σένα το show γενικά? Ήσουν παρουσιαστής εκεί. Τι έχεις να μας πεις, δεν μας είπες εσύ κάτι?
1: Θα μας τα πει, δεν θέλω εγώ να λέω για μένα που ήμουν ο διοργανωτής, παρουσιαστής και
0: δεν έχεις τη δικιά σου οπτική.
1: Εγώ έκανα αυτό που έκανα, αλλά δεν το έκανα από μόνος μου. Ήταν μια ιδέα μιας φίλης της ζωής που μου έκανε τη γνωριμία με το δίκτυο. Και φυσικά που εκείνη και η αδερφή της η Δέσποινα στο δίκτυο, κάναμε μια κουβέντα. Εγώ κάνω 2-3 fashion show το χρόνο. Πάντα είχα κάποιους άλλους οργανισμούς που έκανα με το φιλανθρωπικό και μου λέει η ζωή πρέπει να κάνουμε και για το δίκτυο κοινωνικής αγωγής και όλα αυτά, να βοηθήσουμε και εκεί. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι μέρος των χρημάτων πάντα τα διαθέτουμε για καλό σκοπό. Είμαστε πάντα ειλικρινείς και έντιμοι σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας γενικότερα. Και ενώσαμε δυνάμεις. Εγώ και η ομάδα μου βρήκαμε την επιχειρηματία της ΙΑ από το ΜΑΣ στη Σταυρούπολη και ορίσαμε μια ημερομηνία, κάναμε αυτό το event. Έκανα ό,τι μπορούσα στο θέμα να εμπλουτίσω το event είτε με τα πολυτελής αυτοκίνητα και να, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και την Ήρια Group που ήταν και ο μέγας χορηγός που μας έφερε τα πολυτελής αυτοκίνητα έξω στην είσοδο του μαγαζιού. Yeah. Το εμπλούτησα όχι με το σαξόφωνο, με την Τατιάνα, γενικότερα επέλεξα κάποια επαγγελματίες κορίτσια. Γενικότερα βγήκαμε στην αγορά, ζήτησαμε δώρα για να κληρώσουμε κάποια λαχεία που θα τα δίναμε στο δίκτυο. Είχε λίγο κούραση, το οργανώσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεκουραστεί, παιδιά, και συγχωρέστε με που ίσως κάνω και πολλά σαλθάμ σήμερα, αλλά είμαι τόσο πολύ εξαντλημένος, γιατί αυτή η παραγωγή έτρεχε 25 μέρες για να γίνει. Για να μην καθυστερούμε όμως, έχουμε
0: στη γραμμή
1: βέβαια, άμα μας ακούει κιόλας,
3: βεβαίως,
1: η φίλη πλέον Δέσποινα Κρανίδου από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής, που είναι και εκπρόσωπος. Θέλουμε να μας πει και αυτή με τη δικιά της οπτική ματιά για αυτή την συνεργασία, για αυτό το event, πώς της φάνηκε. Εγώ παρέβωσα και βγάλα και ένα βίντεο η ζωή μαζί με τη Δέσποινα στα social. Mm-hmm. Παραδώσαμε το φάκελο που λέμε, αλλά θέλω να δώσουμε το λόγο και στη Δέσποινα Γρανίδου για να μας πει γενικότερα για όλο αυτό που έζησε, είδε και γενικότερα για τη συνεργασία, να το πω, που είχαμε για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Δέσποινα, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο και βγαίνεις στον αέρα της εκπομπής.
3: Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές. Θα ήθελα την πλευρά μου έτσι να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μπάμπη Μπατσάρα και όλη την ομάδα του που τρέξανε για να βγει αυτό το show, γιατί πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά πίσω από όλο αυτό που εμείς είδαμε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Όλοι λέγαν τα καλύτερα και πραγματικά ευχαριστούμε από καρδιάς που σκεφτήκατε το δίκτυο για να περάσετε έτσι ένα μέρος των χρημάτων και να τα δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη πάντα στα προϊόντα.
1: Για να είμαι ειλικρινής και αληθινός, αυτό, η σκέψη αυτή την έκανε η αδερφή σου που είμαστε συνεργάτες και φίλοι, η Ζωή Γρανίδου, και με σύστησε σε εσάς και κάναμε αυτή τη συνεργασία. Να ξέρεις.
3: Ευχαριστώ και την αδερφή μου έτσι που σκέφτηκε να περάσετε αυτό το μήνυμα μέσα από το δίκτυο.
1: Και μια... ναι, συνέχισε.
3: Να πω έτσι λίγο πιο λογάκια μόνο και το δίκτυο.
1: Αυτό ήταν, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί ακούει ο κόσμος δίκτυο και ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι το δίκτυο. Τώρα δίνουμε την ευκαιρία να μας πεις λίγο τι ακριβώς είναι.
3: Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2013 από τους 6 κύριους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, τα επιμελητήρια επαγγελματικό, βιοτεχνικό, εμπορικό και βιομηχανικό, τους δύο φορείς σύνδεσμο βιομηχάνων, σύνδεσμο εξαγωγείων και τον εμπορικό σύλλογο. Και οι 6 αυτοί φορείς ίδρυσαν το δίκτυο με σκοπό να κάνουμε περισσότερες δράσεις έτσι από κοινού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Να πω ότι κάποια από τα σημαντικά επιτεύγματα του δικτύου είναι υπογραφή μνημονίου με το διαδεδικό αγωγό φυσικού αερίου που πέρασε ένα μεγάλο μέρος της εταιρικής του κοινωνικής ευθύνης μέσα από το δίκτυο. Ότι η UNESCO έχει βραβεύσει το έργο του δικτύου ως βέλτιστη πρακτική έτσι, για τη χώρα μας. Έχουμε κάνει έτσι, μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Action for Greece και την Εθνική Τράπεζα, όπου δώσαμε πάρα πολλά τρόφιμα μέσα στα συσίτια και από εκεί βέβαια σε πάρα πολλούς ωφελούμενους, περίπου 2.000 ωφελούμενοι μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Κατά την περίοδο του COVID, το δίκτυο συγκέντρωσε πάνω από 600.000 ευρώ και τα έδωσε πάντα σε είδος τα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας μας. Έχουμε κάνει και δύο πολύ σημαντικές συνεργασίες, όπως με το Lidl, όπου βοηθάμε το Κέντρο Κοινωνικής Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, κάτω στην Αθήνα. Και τελευταίο τρέχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για το δίκτυο «Το προσφέρω στην οικογένεια», όπου εταιρείες προσφέρουν ένα συγκεκριμένο ποσό και εμείς με τη σειρά μας βρίσκουμε επαφή στις οικογένειες, πάντα με κριτήρια, και τις βοηθάμε με τα έξοδά τους, τα μηνιαία, από το σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο!
3: Λίγο έτσι γρήγορα αυτά που μου ήρθαν έτσι λίγο στο μυαλό.
1: Τι λίγα, αυτά είναι πάρα πολλά βέβαια.
0: Πάρα πολλά και δεν τα ξέρει ο κόσμος, αρκετός, ούτε εμείς τα ξέραμε.
1: Ούτε εγώ τα γνώριζα όλα αυτά.
0: Ναι, και είναι καλό τέτοια πράγματα να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Και ευχαριστώ και για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε έτσι να ακούσουν οι ακροατές έτσι κάποια βασικά πράγματα για το δίκτυο. Οποιοςδήποτε χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να κατευθυνθεί στην νέα ιστοσελίδα μας.
1: Πες τα λίγο τα στοιχεία.
3: www.dkaa.gr.
1: Και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπάρχει τηλέφωνο.
3: Βεβαίως.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
3: Ναι, ευχαρίστω. Είναι το 231-0-539-682.
1: Μπράβο, δηλαδή ειλικρινά εγώ δεν τα γνώριζα όλα αυτά. Τι άλλο έχετε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, έχετε σχεδιάσει, έχετε κάτι άλλο να κάνετε?
3: Το καλοκαίρι κυρίως δίνουμε τρόφιμα στα συσίτια από την αποθήκη που έχουμε μια χορηγία που μας έχει κάνει μια εταιρεία, αν μπορώ να την αναφέρω αν θέλετε.
1: Βεβαίως, δεν έχουμε.
3: Είναι η Μακιός, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και κυρίως εκεί δίνουμε στα συσίτια και όλα τα προγράμματα προσφέρω στην οικογένεια σίγουρα, δεν θα αφήνουμε τις οικογένειες το καλοκαίρι. Και έτσι λίγο, ας πούμε, ο μήνας ο Αύγουστος είναι λίγο πιο χαλαρός, γιατί λίγο όλοι πολλοί που μένουν σε μια περίοδο αδειών.
1: Να κάνω μια ερώτηση, το δίκτυο δηλαδή επεκτείνεται γενικότερα και απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα ή έχουμε κάπου, κάνουμε φόκους σε κάποιες περιοχές πόλης γενικότερα για να γνωρίζουμε?
3: Ξεκινήσαμε να βοηθάμε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, είδαμε ότι η ανάγκη υπήρχε γενικότερα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και ο ΤΑΠ δηλαδή μας βοήθησε και σε όλο αυτό το βόρειο ελλαδικό τόξο να πω. Mm-hmm. Και πλέον προσπαθούμε έτσι να βοηθάμε και καταστάσεις και φορείς στην Αθήνα, γιατί θέλουμε και σκοπεύουμε με το καλό να επεκταθούμε και εκεί.
1: Γενικότερα ποιοι έτσι αγκαλιάζουν όλη αυτή την προσπάθεια πέρα από το επιχείρημα, είναι επιχειρηματίες, αλλά υπάρχουν νομίζω και ο απλός κόσμος.
3: Φυσικά που... δράσεις σαν τις δικές σας, ναι, είναι που συνδέουν τον κόσμο με εμάς, με το δίκτυο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το δίκτυο ξεκίνησε πιο πολύ με το κομμάτι, όπως είπες και εσύ, Μπάμπη, το επιχειρηματικό.
1: Βέβαια.
3: Που έλεγε ο κάθε ένας ότι εγώ έχω μια επιχείρηση. Έχω, ξέρω εγώ, κάποια παρτίδα που είναι λίγο χτυπημένα τα σκουτιά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και έτσι ξεκίνησε η σκέψη. Οπότε και κατευθυνθήκαμε πιο πολύ στο επιχειρηματικό κομμάτι, να ενώσουμε επιχειρήσεις με κοινωνία.
1: Αυτό είναι καλό.
3: Αργότερα είδαμε ότι και ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ και από μόνος του να προσφέρει. Και έτσι είπαμε ότι ωραία, μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι εθελοντικό, έχουμε κάποιους εθελοντές που μας βοηθάνε σε αυτό το πλαίσιο. Μπράβο. Και όποιος θέλει να συνεισφέρει προς αυτή το σκοπό, φυσικά και μπορεί να το κάνει.
1: Ο καθένας δηλαδή μπορεί να συνεισφέρει από τη δικιά του οπτική γωνία, είτε με χρηματικό ποσό, είτε με,
3: με προϊόντα.
1: Είτε με προϊόντα,
3: βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή και οι φίλοι που μας ακούν τώρα που είναι στο επιχειρήν, είτε της εστίασης, είτε γενικότερα με καταστήματα που υπάρχει ρουχισμός, οτιδήποτε υπάρχει γενικότερα από την αγορά, μπορεί να συμβάλλει. Ο καθένας με ό,τι μπορεί και όπως μπορεί, σωστά.
3: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί οι ανάγκες είναι όλες αυτές που είπες, Μπάμπη. Όπως έχεις ένα μικρό σπίτι, η ανάγκη είναι ο ρουχισμός, το να φας, το να πιεις,
1: ένα κρεβατάκι, ένα στρώμα, μια κουβέρτα, τα πάντα.
3: Ακριβώς.
1: Μπράβο, μπράβο. Θέλετε να ρωτήσετε για Σκουλίδη κάτι για το δίκτυο τη Δέσποινα που έχουμε που εκπροσωπεί?
2: Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το ενδιαφέρον έτσι από ιδιώτες να βοηθήσουν, γιατί έχουμε ακούσει ότι δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω, να είναι αρρωγό σε όλες αυτές έτσι τις προσπάθειες. Αλλά αν υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας από μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι και πιο μικρούς, γιατί ακόμη ξέρεις πολλές φορές και άνθρωπος της γειτονιάς που λέμε μπορεί να δώσει το λίγο ποσό που μπορεί, ας πούμε, αλλά να φανεί πολύ χρήσιμο σε μια τέτοια σημαντική δραστηριότητα και δομή.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδιώτες έχουν έρθει πολύ κοντά στο δίκτυο. Ακόμα και το πιο, ας πούμε, μικρό ποσό. Συγγνώμη, για εμάς είναι πραγματικά ωφέλιμο, γιατί είμαστε της άποψης ότι μικρά-μικρά ποσά από πολλούς τελικά μπορούν να αποτελέσουν κάτι πολύ μεγάλο.
1: Είναι αυτό που λέμε η παροιμία φασούλη-φασούλη και εμείς το σακούλι.
3: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλεια. Όλες οι δράσεις και τα event που κάνετε είναι μέσα γίνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα? Μπορούμε να πάμε και σε μια επαρχιακή πόλη να κάνουμε κάτι ανάλογο όπως κάναμε καλή ώρα, Δέσποινα, προχθές?
3: Πολύ ευχαρίστως, με χαρά να το διοργανώσουμε και εκτός Θεσσαλονίκης, βέβαια.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε, ρε παιδί μου, γνωριμίες και κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει χρόνια τώρα που είμαστε εμείς στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες δράσεις. Στην περιφέρεια, στην επαρχία και ίσως να βοηθήσουμε πάει και από εκεί. Και μου ήρθε τώρα που το είπε και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα. Είμαι αυθόρμητος, αλλά μου έρχονται ιδέες και ειλικρινά να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας.
3: Πολύ ευχαρίστως. Με χαρά να κάνουμε κάτι έτσι και σε πιο επαρχιακό κομμάτι.
1: Βέβαια. Βέβαια, να βοηθήσουμε συμπολίτες. Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Αυτός είναι ο σκοπός, ακριβώς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ξέρεις, και το λέω και δημοσίως, είτε από το Flash είτε από το babynews.gr, που είναι το μαγαζί μας, να το πω απλά και λαϊκά, να ξέρετε, σε ό,τι θέλετε, είμαστε δίπλα σας. Χορηγή επικοινωνίας, ό,τι θέλετε, μηνύματα να περνάτε. Εμείς έχετε το βήμα από εμάς να καλύπτουμε και να σας δίνουμε βήμα για να βγάζουμε στον κόσμο πληροφορίες που θέλετε.
3: Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να πω και το ευχαριστώ βέβαια και τον κύριο Νικόλαο Πέντζο, που είναι ο πρόεδρος του δικτύου. Και εύχομαι και σε άλλες δράσεις έτσι από κοινού με χαρά να το διοργανώσουμε.
1: Και ό,τι θέλετε σε θέμα ανακοινώσεων κτλ., θέλουμε να μας στέλνετε δελτία τύπου και στο Flash και στο babynews.gr να βγάζουμε την είδηση που θέλετε στον κόσμο.
3: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, Δέσποινα. Και πάντα έτσι να δίνουμε μηνύματα, να στέλνουμε μηνύματα στην κοινωνία, να δυστυχιστοποιούνται και να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς, καλή συνέχεια. Καλό αγώνα, καλή δύναμη.
3: Έτσι, έτσι. Να.

0: Τέλεια λοιπόν. Τη βραδιά τα καλή στο babynews.gr τις επόμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, θα βγει φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την λαμπερή βραδιά που είχε και φιλανθρωπικό σκοπό, να τα λέμε αυτά. Να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που έτρεξε για όλο αυτό το event. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς που στηρίξαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Σε όλα τα παιδιά που δουλέψαν, τα μοντέλα μας, στους φωτογράφους, στους ανθρώπους που ήταν πίσω από τις κάμερες, θα το πω. Και φυσικά το μαγαζί και την ιδιοκτήτρια, την κυρία Σία, που μας παραχώρησε το χώρο και κάναμε εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Αυτά.
1: Okay,
0: τώρα πάμε στο Βιζβάρ.
1: Σήμερα φευγάτος είσαι.
0: Τι είμαι?
1: Φευγάτος.
0: Ναι.
1: Νομίζω το μυαλό είναι αλλού και το σώμα είναι εδώ.
0: Πώς τα πιάνεις όλα, ρε βραμή?
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι. Τώρα έτσι να μπούμε στο κλίμα σιγά σιγά. Θα πούμε και πολλά μουσικά νέα και κουσκούς. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο διάθεση. Ανεβάστε εντάσεις μέχρι τις 10 εδώ. Flash!

0: Σε ξυπνάει αυτή η Ελληνίδουλα, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, Ρία, πάλι σου ξέ. Στα 39 λεπτά είμαστε μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Φλάς 99,4. Είμαστε εδώ, ζωντανότατοι και με πολύ καλή διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, γιατί. Θα πάω και ένα Αιγαίο τώρα. Έχεις διαβάσει ειδήσεις και κουσκούς, ναι, από τον Μπάμπι Νιούς Αβραμίδου, ε? Τα έχεις μελετήσει?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω μελετήσει. Δεν έχω προλάβει, Μπάμπι.
0: Γι' αυτό έφερα και Ασκουλίδη να μας πει, επειδή είναι αρχικοτσομπόλης τηλεοπτικός, εννοώ. Αν μας πει τα
1: δεν
0: νέα
1: του φαίνεται της... ότι είναι κοτσομπόλη.
0: Ποιος αυτός?
1: Ναι.
0: Είναι ο αρσενικός Τατιάνα Στεφανίδου και Λαμπύρη.
1: Αλήθεια?
0: Τα ξέρει.
1: Κοίταξε
0: όλα.
1: Κοίταξε να δεις κρυφό το λέει του Χρήστος.
0: Για Σκουρίδη βλέπεις την Αβραμίδου τώρα και σε έχει... έχεις τραμπουλήξει τη γλώσσα. Δεν μιλάς.
2: Όχι,
0: δεν...
2: βλέπω ειδήσεις.
1: Ορίστε, ειδές. Επί του έργου τον έχει.
0: Εγώ νόμιζα καμιά ταινία βλέπεις τώρα.
2: Ναι, μία μονοτική.
0: Εντάξει, μονοτική λέγεται κι αυτό. Μόνο. Ηρεμήστε λίγο. Σοβαρή στο ραδιόφωνο, παρακαλώ. Ο κύριος Πλάτωνας έχει έρθει εδώ πέρα, είναι έτοιμος για δράση. Κάνει ρόλο Γιάννη Καπετάνιο από το Μάρκουλης. Σε βρήκα δουλειά στο ταχυδρομείο. Δείτε, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε βίντεο. Κάνε ένα βίντεο, κυρία Έλσα.
1: Τι θέλει.
0: Τον έχω κόλληση, τον έχω βάλει για δουλειά.
1: Εσύ εκεί, κάνε τα live.
0: Εσύ τι έπαθες τώρα, τι ψάχνεις η τσάντα? Λοιπόν, πάμε νέα. Για Σκουλίδη, τι παίζει στην επικαιρότητα για να ξέρουμε? Ξεκινάμε από τοπικά νέα και μετά πάμε σε Πανελλήνιας.
2: Τι θέλεις να σου πω, γιατί έχουμε διάφορα νέα.
0: Ξεκίνα, βρε φίλε, με το τσιγγέλι. Θα βγάλω, δεν ξανά ανοίξω το μικρόφωνο.
2: Μα πες τι θες να σου πω.
0: Ό,τι θες, πες ένα τραγούδι.
2: Και ένα και δύο, αλλά άμα με βοηθούσες θα σου πω ακριβώς τι.
0: Έχει μπλοκάρει, παιδιά, βλέπει την Έλσα απέναντι και έχει στραβουλήξει τη γλώσσα. Έλσα, γιατί μπλοκάρεις τον κόσμο?
1: Να φύγω, μπορώ να φύγω, γιατί είμαι και πάρα πολύ κουρασμένη. Με ξεμπλοκάρει. Τι λέτε?
0: Άμα φύγεις εσύ, εγώ λέω κλειδώσουμε την πόρτα. Κάτσα, ακούσουμε τραγούδι. Ξεμπλοκαριστείτε.
1: Ναι, ένα τραγούδι είπες να βάλεις και τίποτα. Δηλαδή, κρίμα είναι, τόσο ωραίο τραγούδι. Άφησε εκεί τη φύση να μας τα πει.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νέο τραγούδι, καλοκαιρινότατο μπορώ να πω. Νύχτα. Τι ρε Βραμίδου, κάνεις τα αυτιά, τι έπαθες? Τι ανεβάζεις story, μου έρχονται ειδοποίησεις.
1: Είπα να ανεβάσω κι εγώ κάτι.
0: Τι ανέβασες?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ό,τι μπορείς ανεβάζεις κι εσύ.
1: Έτσι. Λιγουλάκι. Εσύ δεν θα κάνεις κανένα live, έχει να τις ανοίξει εκεί, να μιλήσουμε με τον αγαπητό γιατρό κάτι?
0: Ποιο γιατρό καλέ?
1: Έχει ο Πλάτων, έχει έρθει εδώ πέρα, τίποτα δεν τον δείχνεις καθόλου, τι λέει εκεί, δεν ακούω.
0: Ο Πλάτων δεν μιλάει καν.
1: Θα μπορούσε να παίξει σε βουβό σινεμά.
0: Τον έχω βάλει σε ένα σενάριο τώρα.
1: Πήγε να μιλήσει και το διέκοψες.
0: Δεν μιλάει.
1: Μια φράση πήγε να πει ο άνθρωπος και τον έκοψες.
0: Με κέρμα δουλεύει.
1: Μισό λεπτά έχει το
0: πέρα. Ρε τι πάθαμε, βέστονα. Έφαγε και φασολάδα σήμερα. Με λέει θα φάω φασολάδα και θα έρθω στο στούντιο. Και το λέω θα σε κλείσω στην Αβραμίδου μέσα στο στούντιο. Μια που έφαγες και γίγαντες γαστοριάς.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, βγάζει καινούργιο
1: άρωμα.
0: Βγάζει καινούργιο άρωμα σαν το Αρμάνι. Πλατάνι.
1: Κατά τα άλλα, εμάς έλεγε Χρήστο να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, το αποθέωσε σήμερα.
0: Δεσκουλίδη, ξέρω ότι όταν βλέπεις ωραίες γυναίκες σε κόβει τη γλώσσα. Πες μας καμιά είδηση.
1: Τον έχεις μπερδέψει. Μου λέει τόση ώρα, τον λέω τι να πούμε και μου λέει δεν ξέρω τι θέλει να πω ο Μπάμπης.
0: Έτσι πως ήρθες τώρα κι εσύ εδώ, τώρα βλέπει ο Χρήστος εκεί.
2: Εγώ βλέπω τώρα τον νέο χορηγό της εκπομπής εδώ πέρα.
0: Την Έλσα.
2: Όχι, στον ειδήσει δεν μου είπε.
0: Πε αγόρι μου, καμιά είδηση. Άντε.
2: Το νέο μαγαζί που θα ανοίξει με σουβλάκι και τέτοια στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Που τα ανοίγει ο κολλητό σου φίλο.
0: Πάλι πεινάζει.
1: Για πε μας. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Για πε μας.
2: Μπάμπη, ποιο φίλο σου, πολύ γνωστό τραγουδιστή, αποφάσισε να ανοίξει μαγαζί με σουβλάκια στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη?
0: Πε το, εγώ ξέρω, το ξέρω, τα μάθηκε και ο
2: γι' αυτό. Λευτέρη Πανταζή. Επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να ανοίξει, λέει, ένα μαγαζί το οποίο θα πουλάει καλής ποιότητας φαγητό και σε πολύ χαμηλές τιμές και θέλει μελλοντικά να το επεκτείνει και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και γιατί όχι σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Θα δουλεύω εκεί, βρε. Δεν ήθελα να το πω. Πάλι με αναγκάζεις, δηλαδή.
2: Τότε λες θα δουλεύεις, θα δοκιμάζεις.
0: Ναι, εσύ θα ψήνεις και εγώ θα τρώω.
2: Μια χαρά.
1: Ζητείτε ένας χορηγός, σπόνσορας γυμναστηρίου. Γιατί ο Μπάμπης θα ξεφύγει. Για σένα, πολύ τρως.
0: Εγώ δεν χάνω κιλά με γυμναστική. Και όχι γυμναστή.
2: Θα ξεκινούσα κι εγώ δίαιτα, αλλά επειδή στη ζωή μου γενικά δεν μου αρέσει να χάνω, δεν χάνω το κιλά.
1: Ωραίο. Δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ.
0: Μόνο λάδια χάνει. Μόνο λάδια χάνει. Όλα τα άλλα κερδίζει.
2: Είπα να σου μοιάσω και σε κάτι.
0: Πάντα με έχεις πρότυπο, ξέρω.
1: Τον αγαπώ από εδώ και πέρα, εδώ θα είναι. Κάθε Παρασκευή μαζί μου. Εδώ, στην αίθουσα.
0: Στην αίθουσα, τελετών.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Λοιπόν, σχήματα Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τι γίνεται. Ο Μακρό με τον Σαμπάνι πάνε καλά, από ό,τι μαθαίνω.
2: Στην Ελλάδα έχει.
1: Αχ, τι ωραίο. Πού θα πάμε, πού θα μας πας για διακοπές, Έλσα?
3: Σιγά που θέλεις και διακοπές, εδώ θα σε αφήσω.
1: Α, έτσι,
3: Θα δουλεύεις. Θα πας μέχρι την Περαιά, στην Προβατίνα, μετά Κατερίνη, μια χαρά.
4: Έλσα μου, δεν το έχεις μάθει, τον ξέρω χρόνια.
3: Για πες.
4: Με τον Μπάμπη οι μόνες διακοπές που θα κάνεις θα είναι του ρεύματος.
3: Τελείωσε, κατεγυρώθηκε. Εδώ θα είναι από εδώ και πέρα.
1: Παρτενέρ μου, γυναίκες θέλω, δεν θέλω... Σ' αρέσει ο Χρήστος.
3: Θα τον βάζω έτσι από εδώ πίσω να βλέπεις εμένα και από πίσω θα είναι ο Χρήστος, κατάλαβες.
1: Κατσμίλησε και μας παρεξηγεί ο κόσμος. Θα τον βάζω, λέει, από τι είναι αυτά που λες.
3: Ξαναήρθε μέσα ο Πλάτωνας, κατάλαβες. Έφυγε από σένα.
1: Με αυτά που το λες, το φούντο σας.
3: Ξαναγύρισε εδώ.

Όλοι το ρίξανε, παιδιά. Δηλαδή τα ακούσματα τώρα είναι καλοκαιρινά από όλους, όπως τώρα ο Νικηφόρος, αλλά το κομμάτι που το άκουσα δηλαδή πρώτος, όταν το είχα στο σιρτάρι, είχε βγει από το εργαστήρι, είναι το κομμάτι που κάνει θράψη τώρα το καλοκαίρι, που θα κάνει πολύ θράψη, ήδη κάνει. Και φυσικά μιλάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, είναι ένα τραγούδι που με εκφράζει πάρα πολύ και είναι έτσι άκρος καλοκαιρινό, με θυμίζει ελληνική ταινία από τα παλιά. Βαράνε καμπάνες, πλάτο να βγαίνεις. Και το χαρίζω στην Αβραμίδου αυτό το τραγούδι με όλη τη σημασία. Άκου τι λέει.

0: Έλα βρε νησιώτικο. Μ' ανεβάζει τη διάθεση αυτό το κομμάτι. Μπράβο στον Αργυρό και στον Χριστόδουλο Σιγανό και τον Βαλεντίνο που κάνουν ωραίες παραγωγές. Με τον Γιώργο Αλκαίο, παιδιά, μίλησα σήμερα. Θα είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, θα δώσουμε και προσκλήσεις στον κόσμο γιατί έρχεται στη Μονή Λαζαριστών με μια πολύ ωραία παράσταση. Θα σας έχω στις VIP θέσεις, όχι όλους, θα διαλέξω ποιο θα πάρω μαζί μου. Και θα έχουμε και Γιώργο Αλκαίο συνέντευξη για να μας πει λεπτομέρειες, γιατί είναι μια μουσική παράσταση αυτό που ετοιμάζει ο Γιώργος, μια πολύ ωραία παραγωγή. Θα μιλήσω και αύριο μαζί του για να δούμε και πόσες προσκλήσεις θα μιλάσουμε στον κόσμο εδώ της εκπομπής και μέσα από το Bambi News. Περίμενε και Σκουλίδη, για πέστατε.
1: Έχουμε την είδηση. Θα διαβάσω το μήνυμα όπως ακριβώς μου ήρθε. Η Κατερίνα Γιώγιου και η Panic Platinum σας προσκαλούν αυτή τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 η ώρα στο Δεν θα πω το μαγαζίνε στην Αθήνα, στη Παραλιακή, για την απονομή, λέει, του πλατινένιου single και του πλατινένιου άλμπουμ «Το δικό μου DNA» που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα την παρουσίαση θα κάνουν οι ατέριαστοι, ο Κούτρας και ο Ντούσκος. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει.
2: Χαμός.
1: Μπράβο στην Κατερίνα όμως.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, της αξίζει, έχει δουλέψει πολύ σκληρά.
0: Του χρόνου θα την κάνουμε εμείς την παρουσίαση, μην την αυλαμβάνουμε.
1: Νόμιζα θα βγάλεις δίσκο και θα πας για πλατινένιο.
0: Εσύ πάνε στο, να βγάλεις δίσκο στην Καλαμαριά στην εκκλησία. Μάσε ότι έχεις να πας, πάω διακοπές. Α, θα το ανακοινώσω μετά τι σας έχω την άλλη Παρασκευή. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης θα είναι εδώ.

0: Τους λογαριασμούς νομίζω τους μοιράσαμε καλά. Τους πληρώσατε εσείς τους λογαριασμούς?
1: Τους πληρώσαμε, αλλά συνεχίζουν και έρχονται, Πάμπη.
0: Α, έρχονται.
1: Ναι, πάνω εκεί που λες ότι τελειώνεις.
2: Τους κλείνουμε όλους.
1: Ξαναέρχονται. Να, εδώ ο κύριος.
2: Κλείνουμε το φάκελο και το στέλνουμε πίσω.
0: Μου το είπε μία μάντησα ότι βάλεγες αυτό που βάλεγες. Πάμε Πιλάτο Σκουνατίδη στο καινούργιο τραγούδι. Το έχουμε εμείς εδώ φρέσκο και αποκλειστικό. Ωραία παραγωγή ο Πιλάτο, δικό μας παιδί.
2: Που θα γυρίσει όλη την Ελλάδα σύντομα σε μαγαζιά και θα κάνει πανίκο.
0: Μόνο του.
2: Θα έχει ορχήστρα.
0: Μόνο.
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο, ή αν ξέρει, πε το.
0: Δεν ξέρω αν έχω κάτι. 27 του μηνός πάντως εγώ θα πάω οριστιάδα. Πες δε, τι με κοιτάς.
2: Εσύ θα πεις, γιατί θα είσαι DJ εκεί σε ένα μεγάλο πάρτι που θα είναι και ο Πιλάτος. Θα είσαι και εσύ.
0: Και εσύ.
2: Εμείς θα είμαστε παραλία εκείνες τις μέρες.
0: Πιάνεις τη δουλειά, ε. Donuts.
1: Ρωτάει ο Πλάτων εδώ, εγώ που θα είμαι. Εσύ. Πού θα τον βάλετε τον Πλάτων, τέτοια προσωπικότητα.
0: Θα πάρεις μια βεντάλια και να κάνεις αέρα την Αβραμίδου. Κάνει και αυτά.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music, Charts, Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
4: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Να είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα. Στα 7 λεπτά μετά τις 9. Flash 99,4. Bubby News Radio. Κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Εδώ, στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης. 2-31-0-5-40-801, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να το βγάλουμε στον αέρα, να μας ζητήσει κάποιο τραγούδι, μια αφιέρωση. Είμαστε εδώ. Πάμε να ανακοινώσουμε χορηγούς και έρχεται αμέσως Μαρία Σαριανίδου, που κάναμε και ένα ωραίο TikTok βιντεάκι με το Ελσάκι.
3: Τελικά δεν μας απάντησε ο κόσμος. Είπα Σαριανίδου ή Σαριανίδου.
2: Όλα τα μπερδεύεις.
3: Εσύ δεν ακούς καλά.
2: Πάρε το μηδέν. Λοιπόν, Ζαφυράκης μπρος. Βίδες πάνω από 50.000 ήδη, κύριε Πλάτωνα. Αν σου φύγει κάτι, σε έχω το Ζαφυράκι, ο καλύτερος στο είδος, με πολλά βιομηχανικά είδη, με 3 καταστήματα στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά, παρακαλώ. Μεγάλη εμπειρία και πάρα πολύ καλές τιμές. Αφήνουμε την εταιρεία Ζαφυράκι και να πούμε και να πενέψουμε λίγο και το σπίτι μας, babynews.gr. Εκεί μαθαίνετε όλα τα καλλιτεχνικά νέα και γενικότερα αποκλειστικές συνεντεύξεις που κάνουμε είτε στο ραδιόφωνο είτε με το μικρόφωνο του Bubby News που γυρίζουμε παντού. Okay. Φυσικά η εταιρεία μας BES Events, Μπάμπης Μπατσάρας Αντώνης Άλλος, για ό,τι έχει σχέση για events, γάμους, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι και ό,τι άλλο θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας ότι σχέση έχει με τη μουσική, με ορχήστρες, συναυλίες, event και τα πάντα. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Τώρα θα βγάλω και την Ήλες να τραγουδάει στα events με την BES.
3: Είναι κρίμα που δεν άκουσαν οι ακροατές τι είπε εδώ ο φίλος μας ο Πλάτα.
2: Πες το, τι τρέπεσαι.
3: Όχι, όχι, δεν με αφήνει.
2: Μπράβο, αρχίζεις και υπακούς σιγά σιγά, μου αρέσεις. Βρήκες τον άνθρωπό σου, Πλάτα. Σούζα, το αλογάκι. Πάμε, μετά το... Εσένα. Πες χορηγό, καλέ.
3: Χορηγό. My Dreams World και Melith Mar.
2: Και στη Μαυρομιχάλη είστε ένας και ένας λόγος.
3: Έχεις φαγωθεί με αυτή τη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, πάμε. Melith Mar και...
2: Και...
3: My Dreams World.
2: Μπράβο.
3: Και Event Decor, μία επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση, ό,τι έχει να κάνει γύρω από γάμο, βάφτιση. Για γάμο έχουν ένα πολύ ωραίο πακέτο στα 1.850 ευρώ που διαθέτει νηφικό, διακόσμηση, γλυκά και δώρα για τους καλεσμένους και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία οι ακροατές μας μπορούν να επικοινωνήσουν και να μάθουν λεπτομέρειες. Να πούμε ότι βρίσκεται στην Παπάφη 91, στην Κάτω Τούμπα και μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Βίκη Παράσχου για περισσότερες λεπτομέρειες. Να δώσω

0: παιδιά, είναι μοναδική προσφορά. Κάθε Τετάρτη λοιπόν στην καντίνα Τσούσκα έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή από νωρίς το κέφι με πολύ ζωντανή και καλή μουσική, ε. Δεν πήγαμε, πρέπει να σας πάω και εκεί. Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο 6955-502-45. Καντίνα Τσούσκα εκεί και η ομάδα που το έχει και η φίλη μου η Μαρία, μια πολύ καλή οικοδέσποινα. Θα πρέπει να πάμε να περάσουμε ωραία. Καντίνα Τσούσκα λοιπόν στην προέκταση, είπαμε, με άνδρου. Θα σε πάω και εκεί.
1: Και εκεί, μάλιστα. Να πάμε πρώτα μία στα Πιθάρια, Μπάμπη, ε? Που στα Πεύκα.
0: Θα με πας Πεύκα, Ρετζίκη, Πιθάρια, Παρασκευή, Σάββατο, ζωντανή μουσική, εκλεκτή κουζίνα και πολύ ωραίο περιβάλλον. Και τώρα που πιάσαν οι ζέστες, καλή δροσιά εκεί πάνω έχει, ε.
1: Και επίσης να πούμε τώρα που έτσι άνοιξε ο καιρός, ωραία είναι και εκεί στην Πολύχνη, στο τρίγωνο της Πολύχνης, στο Βράχο, ε, να πάμε και εκεί.
0: Πάμε και εκεί.
1: Από παντού φαγητό ρε Μπάμπη, δηλαδή γι' αυτό λέω.
0: Ε, με μένα ποιος κάνει παρέα καλό περνάει. Θα τρώει, θα πίνει, αυτό είναι ο Μπάμπης ο Μπαζάρας, ζωντανός οργανισμός. Έχουμε καλές προτάσεις για τον κόσμο. Και φυσικά πρέπει να πάμε και στην Μπότσαρη, μια που με πιάσες φαγητά, πάμε στο Grill Plassas. Νομίζω ένα από τα πολύ καλά μαγαζιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Εκλεκτά κρέατα. Ο Χρήστος Γιασκουλίδης κάθε βράδυ εκεί πάει τρώει γύρους, σουβλάκια, σαλάτες, τα πάντα.
2: Καλά με έχεις βγάλει κάθε βράδυ. Όχι, πηγαίνουμε εντάξει, αλλά και κάθε βράδυ. Και βράδυ, ειδικά που δεν κάνει να τρώμε. Θα πάρω τηλέφωνο την Κύρου να σε κράξει, κανόνισε. Κάθε βράδυ να τρως και βράδυ και όλα.
1: Εντάξει, δεν τρώει όλη μέρα. Επομένως το βράδυ μπορεί να πάει να φάει ψητά. Ε?
0: Σωστά. Και φυσικά για να κάνουμε τις διαδρομές όλες αυτές, παιδιά, πρέπει να έχουμε και ασφαλής αυτοκίνητο, γιατί ο Αντρέας ο Κερκούτας με τα ελαστικά και τα μορτισέρ είναι ο καλύτερος της πόλης, που σε κάνει το αυτοκίνητο καινούριο με πολύ καλές προσφορές στα ελαστικά μας και όχι μόνο, και ειδικό στα μορτισέρ. Λοιπόν, πρέπει να πάτε στη Μαρτίου 62, γιατί κάνει το αμάξι σας καινούριο και ασφαλή για το δρόμο. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα που καλοκαίριασε και οι μικροί φίλοι θέλουν να πηγαίνουν και λίγο έξω, θα σας πάω στο πολυχώρο Χρυσό στη Σύνδο, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καλογιαννίδη, που είναι ένας από τους πολύ παλιούς μου χορηγούς και τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο, γιατί είμαστε και φίλοι, και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο παιδότοπο σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να πάμε για σκουλή, θέλω να πάρω πλάνα. Και έχει κάνει πολύ ωραίο χώρο για τους μικρούς φίλους και για τις μαμάδες να παίζουν τα παιδάκια, να τρώνε, να πιούν το καφέ, το ποτό, το φαγητό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και πρέπει να πάτε σε σύνδρο να το επισκεφτείτε. Εσύ, Χρήστο, που έχεις παιδιά, να πας.
2: Τι έχω εγώ.
0: Εντάξει,
2: παιδιά
0: τώρα.
2: Έχω, παιδιά, όχι παιδιά.
0: Σέβασα στον αέρα τώρα, εντάξει. Συγχωρέστε μας σήμερα, μας έχει πιάσει κάτι.
2: Ενάτε μόνο σήμερα.
0: Πες, κορίτσι μου.
1: Κάτι μου λέει. Εκεί ο Πλάτων, αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, έχει παρασύρει σήμερα ο Πλάτων στο κέντρο σου. Τι έχουμε αλλού να πάμε? Πού θα με πας?
1: Εγώ θα σε πάω στα θερμοκήπια φυτών κάκτος, Μπάμπη.
0: Για εκεί είσαι. Μπράβο.
1: Πού θέλεις άλλη να σε πάω? Γιατί είναι πολύ ωραία τώρα. Ε?
0: Ναι, συνέχισε.
1: Όπως συντονίζει όντως ο Πλάτων.
0: Είδες. Πάμε, Πλάτων.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε, θερμοκήπια φυτών κάκτος στη Σταυρούπολη, Ατρίγου Γούση 2, τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Στο μαγαζί έχουμε λουλούδια, θαδέσμες, γλάστρες, πλαστικές και ό,τι άλλο αφορά το να περιποιηθούμε τον κήπο μας, τα μπαλκόνια μας αυτό το διάστημα τώρα που ανοίγει ο καιρός.
0: Βέβαια, τα μπαλκόνια θέλουν προσοχή το καλοκαίρι. Και φυσικά να πάμε στην πίτσα Παρμεσέτο στον Εύοσμο, στο πεζόδρομο του Εύοσμου, κυρίες και κύριοι. Έναντι Δημαρχείου Εύοσμου, η πίτσα Παρμεσέτο, η καλύτερη πίτσα της πόλης. Παιδιά, έχουμε σε ανοιχτά μικρόφωνα. Και τι κάνετε, κουσκούς? Πίτσα Παρμεσέτο λοιπόν, με οικογενειακές πίτσες, ατομικές, πενιλί και πολύ ωραία πράγματα και soft παγωτό. Το φίλος μου Αλέξανδρος έκανε μια ωραία προσπάθεια. Τρώμε και ωραίο, καλό, οικονομικό παγωτό της μηχανής που λένε οι παλιοί. Άρα λοιπόν, αυτά, πίτσα Παρμεσέτο στο πεζόδρομο του Εύοσμου. Και φυσικά η Προβατίνα στην Περαία κάνει χαμό με πολύ ωραία κρέατα, με τη θάλασσα δίπλα σου ακριβώς. Τρως και το πόδι σου βρέχεται από τη θάλασσα και βλέπεις όλο το Θερμαϊκό.
1: Εκεί πολύ... που θα είσαστε με το Χρήστο αύριο, ε.
0: Μη ζηλεύεις εσύ, θα σε πάμε και σένα. Νομίζω τους

0: Φέραμε όλους τους φίλους χορηγούς. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο τραγούδι και να καλέσουμε Μαρία Σαριανίδου για να μας πει τα νέα της τα καλοκαιρινά για την τραγουδάρα που έβγαλε και μπορείτε να ακούσετε στο YouTube. Νύχτα χωρισμού. Πόσες φορές το άκουσες σήμερα?
1: 100, Μπάμπη. 101.

0: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bobby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Το βάζω δύο φορές το τραγούδι, γιατί μόλις το άκουσα μου το έστειλε ο παραγωγός της κυρίας Μαρίας Αργιανίδου, το Νύχτα Χωρισμού. Μ' άρεσε τόσο πολύ και θα το ακούω κάθε βράδυ τώρα. Το άκουσε και εσύ σήμερα, το έκανες και ωραίο βιντεάκι. Μίλα καλέ, τι έπαθες?
1: Ναι, αφού μιλάς, σε ακούω.
0: Ξέρω, με φαμπάζεις. Μαρία Αργιανίδου, τι κάνεις κορίτσι μου καλό?
2: Καλησπέρα σας παιδιά.
1: Καλησπέρα Μαρία.
2: Καλησπέρα κοριτσάρα.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω, εμείς τα είπαμε και το μεσημέρι. Σε κάναμε σήμερα όλη μέρα για σένα, λέγαμε. Κάναμε ένα TikTok βίντεο με την Έλσα. Γυρίσαμε και το βιντεάκι.
2: Τα είδα.
0: Πιστεύω να άρεσε.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ήσασταν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέρεις, έγινε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αυτό.
2: Είστε και γρήγοροι.
0: Ρε, πήγα στο μαγαζί της που έχει πολύ ωραία. Κάτσε να πάρω τη χορηγία τώρα. Πώς θέλεις.
1: Κοσμήματα.
0: Οκ. Και τη λέω σήκω το πάγκο. Έχουμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Λέω, γιατί έχουμε σήμερα Μαρία Αργιανίδου στο ραδιόφωνο. Τι θα κάνω, μου λέει. Εντάξει. Μπαμ. Σε 30 δευτερόλεπτα γυρίστηκε αυτό που είδες, μαλάκι.
2: Το επίθετο το είπε σωστά πάντως, να ξέρεις.
1: Ορίστε, είδες. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Α, ναι. Το γύρισα 4 φορές μέχρι να το πει το ΑΑ. Τα
2: Αργιανίδου.
0: Το AI σε κάνει λάθος και η Αβραμίδου. Και εγώ εντάξει, μέχρι να το μάθω. Εσένα σου είπα, κάτσε στο event, πώς προφόρησα σε Μερτζίδου, τι είπα.
2: Άλλο επίθετο είπες εσύ, Αλληνής.
0: Εντάξει. Παιδιά, ειλικρινά τώρα το μαράκι τη γνωρίζω χρόνια. Είναι ένα πολύ αξιόλογο κορίτσι, καλλιτέχνης, που έπρεπε να κάνει αυτό το βήμα. Καταρχήν έχει κάνει μια βιντεοκλιπάρα, μπείτε στο YouTube, Μαρία Αργιανίδου Νύχτα Χωρισμού. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεοκλιπ, είναι και κουκλάρα, είναι και φωνάρα. Εγώ πρέπει να τα λέω στη γλώσσα μου.
2: Πες και... τα πάπη μου, πες τα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Με Άιρις είπαμε, μην ξεχαστείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
1: Κλείς τα μικρόφωνα λίγο.
0: Πάντα πειραζόμαστε. Όχι, να τα ακούνε από δίπλα, γι' αυτό τα λέω εγώ. Κάτι τρέχει με τους δίπλα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, καταρχήν και την παραγωγή την έχει κάνει ένας φίλος καλός, ο Χρήστος Σαργιτζής. Το είπα καλά το επίθετο που είχε αυτή τη φορά.
1: Μας δυσκολεύεται λίγο, Μαρή, με τα επίθετα.
0: Ο επιχειρηματίας που έχει το Astro Live και έχει αναλάβει το μαράκι στην παραγωγή και νομίζω ότι θα εκτοξευτεί αυτή η συνεργασία και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
2: Πάμε να πούμε, να αναφέρω κιόλας ότι όπως είπες και εσύ την παραγωγή την έχει κάνει ο Χρήστος, ο Σερκιντής. Στίχους έχει γράψει ο Γιώργος ο Τζούλιος και μουσική ο Στράψης Βασιλάκης.
0: Μ' αρέσει και ο Γιώργος Τζούλιος γιατί και αυτός είναι ταλαντούχος. Ο Γιώργος τον είχαμε και εδώ με καλλιτέχνες που έχει αναλάβει και αυτό στο παρελθόν.
2: Είναι όλοι τους ένας και ένας.
0: Ναι. Μ' αρέσουν γιατί είναι τηλεομανής και ο Γιώργος που τον ξέρω προσωπικά, είναι και φίλος. Και το αποτέλεσμα είναι καλό. Τη σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ δεν το διάβασα ακόμα. Κάτσε να
2: το δω. Ο Νίκος Βλάχος το έχει κάνει το βίντεο κλιπ.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια στον Νίκο Βλάχο γιατί έχω άποψη γιατί κάναμε και εμείς βίντεο κλιπ. Τέλεια παραγωγή, παιδιά, ειλικρινά. Βίντεο κλιπ μοναδικό. Δείτε το και θα με πάρετε τηλέφωνο να με πείτε. Λοιπόν. Αυτή η απόφαση τώρα να βγάλουμε τον Νύχτα Χωρισμού, πώς ήρθε ρε Μαρία? Να μάθουμε λίγο και τη Μαρία Αργιανίδου για κάποιο κόσμο που δεν γνωρίζει τη Μαρία. Είμαστε εδώ για να τη μάθουν.
2: Λοιπόν, εγώ τίποτα, τι να σου πω, εγώ τα αγαπάω, το λατρεύω αυτό
0: Το πρώτο σου τραγούδι, ναι.
2: Είναι το πρώτο μου τραγούδι, ναι.
0: Έλα ρε φίλε, γι' αυτό ήθελα να κάνω focus εκεί.
2: Είναι το πρώτο μου τραγούδι.
0: Πώς πήρε, την απόφαση η Μαρία, δηλαδή γιατί, πόσα χρόνια τραγουδάς τώρα? Στις πίστες, ρε παιδί μου, δεν είσαι νέα.
2: Ναι.
0: Ότι τραγουδάς ένα χρόνο, ένα μήνα. Έχεις, ρε παιδί μου, μια πορεία εσύ τώρα στις νεκτερινές πίστες. Αλλά τώρα τι πιστεύεις ότι ήταν το σωστό timing και ήρθε το τραγούδι αυτό?
2: Κάπως έτσι, μπάμπη μου, ναι, κάπως έτσι.
0: Είναι το timing που λες ότι έπρεπε να το βγάλω.
2: Εντάξει, είχα και τη σωστή ομάδα δίπλα μου.
0: Βέβαια.
2: Και τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Το κομμάτι αυτό είναι, τι να σου πω, τα αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Δηλαδή από το πρώτο τάκ είπα αυτό είναι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέω και εγώ τώρα, παιδί μου, όταν μου το έβαλε ο Χρήστος και μου το έστειλε. Λέω το κομμάτι κατευθείαν το αγκαλιάζεις. Με το πρώτο άκουσμα.
2: Είναι λαϊκό κομμάτι, στα μέτρα μου.
0: Έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα πώς αισθάνεσαι που ακούς το ραδιόφωνο το τραγούδι σου? Γιατί αυτό είναι ένα συνέστημα που για όλους μας συμβαίνει και ιδίως για εσάς τους καλλιτέχνες, όταν ξαφνικά ταξιδεύεις, οδηγάς, μπαίνεις στο διαδίκτυο, ακούς ραδιόφωνο και ακούς ξαφνικά εσένα. Πώς είναι?
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
0: Ναι.
2: Περνάω μια από τους τελευταίους μήνες, νομίζω πως είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής μου.
0: Λογικό.
2: Αυτό, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το λέμε στον κόσμο, ο κόσμος, τι να σου πω, βλέπω πολύ θετικό vibe.
0: Βέβαια.
2: Βγάζουν βίντεο, τους αρέσει.
0: Να πω και τη Μαρία τώρα, μας κάνει τη χαρά και τη τιμή να το πω έτσι. Γιατί η Μαρία συνήθως δεν μιλάει, δεν θέλει. Ούτε... δηλαδή τώρα αυτό που ζούμε και ζει και βγήκε στον αέρα και μιλάει για αυτήν.
1: Εγώ το διαπίστωσα και στο show, είναι η αλήθεια.
0: Δεν
1: ναι, που της έπαιρνε συνέντευξη με τον Χρήστο. Ναι.
0: Δεν θέλει να μιλάει, αλλά τώρα πρέπει να μιλάει. Γιατί πρέπει να προβάλλει τη δουλειά
2: της. Εσένα σ' αγαπάω, γι' αυτό βγαίνω ρε εσύ.
0: Σ' αγαπάω, πάω. Από τι fan club έχω ο άτιμος, ε. Εντάξει, εγώ έχω και το πάω τη κουβέντα σε φιλικό επίπεδο και δεν νιώθεις ότι κάνουμε συνέντευξη και όλα καλά. Άρα ο στόχος τώρα, δηλαδή τώρα να κάνουμε πρόβη στο τραγούδι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Προσπαθούμε να το δείξουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να τα ανεβάσουμε. Και σιγά σιγά πάμε στο επόμενο.
0: Οπα, να το πει. Είναι να μην πάρεις φόρα. Άμα πάρεις φόρα.
1: Να μην γίνει η αρχή.
0: Αν είσαι σαιρέα, ρε φίλε, ας το λαμβάνε.
2: Άμα δεν πενέψει στο σπίτι σου, θα πέτα σε πλακώσει.
0: Έτσι, σαιρέες είστε δραστήριες, ξέρω εγώ.
2: Είμαστε πολύ καλά παιδιά.
0: Αυτό το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί σαιρέες φημίζονται αυτά τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς. Άρα δηλαδή μέσα στο 26 θα βγει και καινούργιο τραγούδι, δηλαδή μας λες?
2: Ναι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
0: Παιδιά, η Μαρία έχει μια ωραία ιδιαίτερη χρειά, λαϊκή. Που γουστάρεις να την ακούς. Δεν ξέρω, θα σε πάω και στο... Έκλεισε και το Astro Live τώρα και χειμώνα.
1: Αλλά από Σεπτέμβρη.
0: Που έβγαλε τη σεζόν εκεί, έτσι δεν είναι, Μαρία? Να γνωρίζει ο κόσμος.
2: Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ ωραία φέτος στο Astro. Ήταν από τις καλύτερες σεζόν μου.
0: Βέβαια. Και ήταν εντάξει. Τώρα εσύ έχεις και εμπειρία, φιλενάδα, με τις νυχτερινές πίστες, γιατί πέρασες από πολλά μαγαζιά και της πόλης και της επαρχίας. Και γενικότερα, θέλω να μάθω τώρα λίγο και ο κόσμος, η Μαρία Σαριανίδου πώς ασχολήθηκε με το τραγούδι? Δηλαδή από μικρή έλεγες, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια, μαμά, μπαμπά?
2: Μωρό εγώ.
0: Υπήρχε DNA στην οικογένεια, ρε παιδί μου, κάποιος μουσικός, κάποιος κάτι?
2: Όχι DNA, ένα θείος λίγο έτσι έχει πολύ καλή φωνή, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά. Εγώ από μικρή έλεγα, μαμά, εγώ όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια.
0: Το πες και το
2: κάνεις. Τα παιδάκια, ναι.
0: Το πες και το κάνεις.
2: Όνειρο. 6 χρόνια πήγαινα στο μουσικό σχολείο στις Σέρες, γυμνάσιο Λύκειο. Και σιγά σιγά με λίγο σμπρόξιμο, γιατί ήμουν και ντροπαλό παιδί.
0: Βέβαια. Το κορίτσι δηλαδή. Πολλές τραγουδίσεις το κάνουν, παιδί μου, να το πω απλά και λαϊκά, για το ψώνιο της. Η Μαρία που τη γνωρίζω χρόνια, είναι αυτό που είπε τώρα και με το μουσικό, δύο και όλα αυτά. Πήγε, το ψάξε, έκανε τις φωνητικές της, έκανε τα μαθήματα φωνητικής, ασχολήθηκε με το σπορ. Δεν πήγε μόνο στο γυμνάσιο να γυμνάσει το κορμί και βγήκαμε στη πίστα. Από αυτά που συναντάμε σε διάφορα νεκτερινά κέντρα Θεσσαλονίκης, Αθήνας. Να τα λέμε αυτά, Μαρία, γιατί είναι η λεπτομέρεια, κάνει τη διαφορά.
2: Εντάξει, Μπάμπη, νομίζω ότι όταν κάτι το αγαπάς,
0: ναι,
2: και στην ουσία είναι αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, κάθεσαι και δίνεις περισσότερη έμφαση, σωστά?
0: Σωστό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που λες. Και να πούμε γενικότερα, συνεργασίες, εσύ Μαρία, έτσι να πούμε ότι έχεις συνεργαστεί με κόσμο και συναδέρφους, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους έτσι που έχεις κάνει κάποια συνεργασία και όλα αυτά?
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, έχω...
0: Να τα πούμε στον κόσμο.
1: Πες μας,
0: λίγο.
1: Ναι.
2: Έχω δουλέψει με τον Γιάννη τον Τάσιο, με τον Σώτη τον Βολάνη, με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη.
0: Εντάξει.
2: Κάτσε, γιατί ξεχνάω κιόλας αρκετούς.
0: Λαϊκούς τραγουδιστές, φίλοι όλοι αυτοί.
2: Ναι.
0: Η καλύτερη συνεργασία ποια ήταν?
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Όλες το ίδιο?
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Εντάξει, πες μου τη χειρότερη.
2: Φαντάζεσαι?
0: Πες με ποιο δεν θα ήθελες να ξανασυνεργαστείς από αυτούς.
2: Όχι.
0: Έχει ρε πλάκα καλό. Σε πειράζω.
1: Μια συνεργασία
2: ήταν
1: που θα ήθελα να κάνω.
0: Ήταν όλοι αξιόλογοι.
1: Μαρία, να μας πεις μια συνεργασία που θα ήθελες να κάνεις και δεν έχεις κάνει.
0: Αποθυμένο, ρε παιδί μου,
1: έτσι,
0: που
1: ναι.
0: Λες εγώ θέλω να είμαι, να είναι πρώτο όνομα αυτός και πρώτη γυναίκα εγώ.
2: Κοίταξε, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στην Πάολα.
0: Πω, εντάξει, όλοι μας.
2: Από μικρό παιδί ήταν το ειδωλό μου, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Αυτή θα ήταν η συνεργασία που θα
0: εκεί, νομίζω. Δύο γυναίκες μαζί, οκ, εντάξει, αλλά θέλουμε και έναν άντρα, ρε παιδί μου, παρτενέρ.
1: Γιατί, φαντάζεσαι τη Μαρία, Πάολα Μαρία.
0: Εντάξει, καλό είναι.
1: Και οι δύο ωραίες λαϊκές φωνές.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κοντράστρε, παιδί μου. Άντρας, γυναίκα, δεν μπορούν να είναι δύο λαϊκές μαζί.
2: Μπάμπη, μα από άντρες μπορώ να σου πω ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους.
0: Γιατί,
2: δυστυχώς.
0: Όπα, να είδες, ησυχία.
2: Ήταν ο Γιάννης ο Βαρδής.
0: Ναι.
2: Ο Αντώνης ο Βαρδής, συγγνώμη. Ο Βασίλης ο Καράς. Είμαι προς εκείνα τα ακούσματα.
0: Ωραία,
2: να, να, ο Σταμάτης ο Γονίδης, ας πούμε, θα ήθελα πολύ να κάνω.
0: Ναι, ρε φίλε, βατέριαζες τώρα, δηλαδή, με Σταμάτη. Να πεις τον παραγωγό σου να το πάρεις στο σχήμα να σας βάλει μαζί. Τα λέω αυτά εγώ. Τέλειο. Άρα, δηλαδή, ρε Μαρία, τώρα πώς θα κυλήσεις το 26-27, ποιος είναι ο στόχος, το όνειρο, δηλαδή, της Μαρίας Αργιανίδου, δηλαδή, πού θέλεις να φτάσεις. Να το, είτε το τραγούδι που ήθελες να το υλοποιήσεις στη ζωή σου, έκανες και βίντεο κλιπ που είναι και ωραίο. Βγήκε το τραγούδι επιτέλους, σιγά σιγά τα όνειρα υλοποιούνται. Αυτό βλέπω.
2: Ναι, κοίταξε, είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος. Θέλω να τα πηγαίνω όλα σιγά σιγά, βήμα-βήμα.
0: Σωστό.
2: Το επόμενο τραγούδι θα, πρώτο ο Θεός, θα κυκλοφορήσει σχετικά σύντομα. Το χειμώνα ξεκινάμε ξανά σεζόν, δεν μπορώ να πω ακόμα πού.
0: Εγώ ξέρω.
1: Κι εγώ ξέρω. Ναι.
0: Πόσα μου δίνεις να μην το πω.
1: Συγγνώμη, μα όσοι μας είδαν στο σοου ή είδαν τη συνέντευξη στο σοου θα ξέρουνε.
0: Γιατί να μην το πούμε, ναι. Μαρία, γιατί να μην το πούμε από τώρα, αφού εκεί θα είσαι.
2: Γιατί είναι ακόμα νωρίς.
0: Εντάξει, έχουμε.
2: Άσε λίγο τον κόσμο να ψηθεί.
0: Σασπένς,
1: Μαρία, τώρα έτσι πράγμα. Αυτή την περίοδο του καλοκαιριού θα κάνεις κάτι.
0: Διακοπές κάνει το
2: καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι είναι.
1: Λέω, μήπως μπορεί να κάνει κάτι, μήπως κάτι. Να μάθουμε.
0: Το καλοκαίρι
2: είναι τώρα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είμαστε σε live με το Σόντι το Βολάνι. Ξεκινήσαμε από το Πάσχα. Γυρίσαμε, πήγαμε Σέρες, Κομοτηνή, Κοζάνη, Βέρεια. Και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Είμαστε στα live μαζί με το Σόντι.
0: Εσύ, Μαρία, ασχολήθηκες δηλαδή λίγο τώρα με την πορεία. Πώς και δεν πήγες σε ένα talent show, έχεις κάνει καμιά κρούση με αυτά? Θα ήθελες να πας σε ένα voice, ένα fame story?
2: Κοίταξε, Μπάμπη μου, είμαι πολύ, όπως σου είπα, πολύ λαϊκό παιδί.
0: Ναι.
2: Μου έχουν πει αρκετές φορές, ρε παιδί μου, δεν είμαι της φάσης αυτής.
0: Δεν σου ταιριάζει, πιστεύεις, δεν θες να πας εσύ?
2: Ας το πούμε έτσι, ναι. Θέλω να βγει, αν πρώτο ο Θεός.
0: Ναι, αλλά είναι ένα εργαλείο και αυτό που βοηθάει, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Βασικά να τη ρωτήσουμε, σίγουρα, πιστεύεις σίγουρα ότι βοηθάει? Α, σίγουρα.
2: Σίγουρα βοηθάει λόγω προβολής, έτσι, σε μαθαίνει ο κόσμος, σε βλέπει, για τα social και όλα αυτά. Ακόμα δεν το έχω
0: το έχεις στα πλάνα όμως, μου. Στο πίσω μέρος του μυαλού όμως ποτέ δεν λες ποτέ.
2: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Άρα είναι, εντάξει, ναι. Ειλικρινής, ναι. Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Ωραίο αυτό. Γενικότερα τι βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα στη νύχτα, τώρα εσύ που τη ζεις και βλέπεις γενικότερα ο κόσμος γλεντάει, τι βλέπεις, τι γίνεται λίγο, βάζεις μας λίγο ρεπορτάζ.
2: Ο κόσμος, Μπάμπη μου, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να χορέψει.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, παιδιά.
1: Ισχύει.
0: Δεν θέλει την κλάψα και τη μελαγχολία.
2: Τα θέλουν και αυτά, απλά λίγο πιο πρωινές ώρες.
0: Έχεις πει ένα μπουκάλι και μετά κλαις, γιατί θυμάσαι την
2: πρωί. Κάπως έτσι, ναι. Εντάξει, ναι, κάπως έτσι.
0: Τα λέω από μένα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλει χορό, ρε παιδί μου, δώσε κόσμο.
2: Νομίζω λείπει αυτό και γενικά το λαϊκό, παιδιά, το λαϊκό κομμάτι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, βέβαια, εννοείται, μην παρεξηγηθούμε, πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες και τραγουδιστές και τραγουδίστριες, τα παιδιά εννοείται. Απλά νομίζω νέοι λείπουν.
0: Σωστό.
2: Σε λαϊκές φωνές.
0: Να σου πω ένα πράγμα. Έχει μετατραπεί και η διασκέδαση, δηλαδή, και αυτό έγινε και από το COVID. Δηλαδή τώρα νομίζεις πας στα μπουζούκια, αλλά νομίζεις ότι πας στο Δελφινάριο, κάθεσαι στην καρέκλα και βλέπεις την παράσταση. Πού είναι η διασκέδαση με τα λαϊκά τραγούδια? Άντε, πάμε όλοι πάνω στις πίστες, τσιφτετέλια, χορούς, κουνήματα, ζεμπεκές. Αυτό λείπει, ρε φίλε, από τη νύχτα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: να γίνει ένα μπουζουξίδικο δηλαδή, να ανεβαίνει ο κόσμος έξω.
1: Όπως
0: στην επαρχία και στον W που ήμουν εγώ με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου.
2: Αυτό. Περάσαμε υπέροχα.
0: Ο Λευτέρης ο Πανταζής ανέβαζε τον κόσμο στο δεύτερο πρόγραμμα και γινόταν πάνω χαμός, παιδιά, όλοι πάνω.
3: Αυτό πάμπη ήθελα να πω κι εγώ. Υπάρχουν δύο καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο Λευτέρης ο Πανταζής, ο άλλος είναι ο Νίκος ο Κουρκούλης. Οι οποίοι από την πρώτη στιγμή θα ανεβάσουν τον κόσμο στη πίστα, θα γίνει αυτό το παραδοσιακό το γλέντι, το παλιό το λαϊκό γλέντι.
2: Το ελληνικό
3: γλέντι, ενώ πας σε άλλους τραγουδιστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλή φωνή τους, πάρα πολλά τραγούδια, πολύ αγαπητοί, είναι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή, αλλά πας να δεις ένα πρόγραμμα
0: στο
3: και
0: θέατρο.
3: Είσαι τόσο στριμωγμένος από τον πολύ κόσμο που δεν μπορείς να σηκωθείς επί τόπου, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι δεν αφήνουν κιόλας να πας να σηκωθείς στην πίστα.
0: Κάτσε.
1: Πολύ καλλιτέχνες.
0: Το καταστατικό, Μαρία, αφήνουν τα μαγαζιά να ανέβουν πάνω στις πίστες ή είναι θέμα πλεομόβας, δεν ανεβάζουμε τον κόσμο στις πίστες? Τι συμβαίνει?
2: Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ 100%. Σε όσα μαγαζιά έχω δουλέψει εγώ προσωπικά, εμείς προσπαθούμε να τους σηκώσουμε στην πίστα, όχι να μην τους αφήσουμε να ανέβουν. Έτυχα και 2-3 ας πούμε περιστατικά που με ρώτησαν, ήμουνα επάνω και με ρώτησαν μπορώ να ανέβω. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το...
0: Έμεινε από το COVID αυτό, παιδιά.
2: Και λέω εννοείται, ναι.
1: Εσύ πώς το λες, Μπάμπη, αυτό ότι έμεινε από τον COVID?
0: Ναι, γιατί με τα μέτρα του COVID δεν επιτρεπόταν να ανεβαίνουν πάνω στην πίστα.
1: Εγώ έτυχε να πάω κάπου.
2: Υπήρξαν και σκηνικά, τα είδαμε και στα social που πήγαν να ανέβει, πήγε ο κόσμος να ανέβει πάνω στην πίστα και τους είπαν όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, ναι, και μετά τον COVID έγινε αυτό. Δηλαδή και εγώ έτυχε που πήγα κάπου και... Όχι, όχι, πήγε να ανέβει κάποιος πάνω και τον είπαν παρακαλούμε κατεβείτε κάτω.
0: Αυτό τώρα πρέπει να αλλάξει. Ο κύριος Σερκετζής που είναι παραγωγός και επιχειρηματίας στο νυχτερινό κέντρο να κάνει ένα κέντρο με λαϊκές φωνές και ανεβείτε όλοι, ανεβείτε όπου βρείτε, όπως λέει και ο φίλος μου ο Δημάκης.
2: Ο Χρήστος δεν έχει τέτοια κολλήματα και στο μαγαζί κανονικά εννοείται να σηκωθεί ο κόσμος, να χορέψει.
0: Ναι ρε παιδιά, έτσι.
1: Κοίταξε, μην τα ρίχνουμε όλα στο... στους καλλιτέχνες, στα μαγαζιά, γιατί άλλαξε και γενικά ο τρόπος διασκέδασης. Μήπως... Εγώ έτσι πιστεύω, Μαρία, γιατί βλέπω και εγώ όταν πηγαίνω ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι να τραβήξουμε τον καλλιτέχνη, να τραβήξουμε ένα story εμείς και χάνουμε τη στιγμή.
2: Ισχύει
1: από το να δημιουργήσουμε μια στιγμή για τα social, χάνουμε εμείς οι ίδιοι τη στιγμή.
2: Και ο κόσμος κολλάει κιόλας πλέον. Δηλαδή τους βλέπεις ότι ναι, μεν θα θέλουν να χορέψουν, αλλά μαγκώνουν. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Και δεν υπάρχει ψυχολογία γενικότερα στον κόσμο, νομίζω. Είμαστε λίγο όλοι κουμπωμένοι, κουρασμένοι, τα οικονομικά μας, τα ψυχολογικά μας, τα κομμενικά μας. Είναι πολλοί παράγοντες. Άστο. Βέτο, μην ρίχνουμε την κουβέντα τη συζήτηση, μην το αναλύσουμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε, να είμαστε αισιόδοξοι, να βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάζει, να περνάει καλά. Και να στηρίξουμε, παιδιά, όλοι το λαϊκό τραγούδι, γιατί είναι αυτό που λέει και η Μαρία.
2: Αυτό.
0: Φεύγουν οι μεγάλοι ένας-ένας και δεν ξέρουμε ποιος θα τους αντικαταστήσει.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Η Μαρία δηλαδή, τώρα έχει μια λαϊκή φωνή,
1: πολύ
0: ωραία, που λες ότι μπορεί να αντικαταστήσει μια καλή φωνή λαϊκιά. Μετά, τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βαρύτητα στο λαϊκό τραγούδι, να βγαίνουν φωνές σαν τη Μαρία και όχι μόνο φωνές και μυαλά σαν τη Μαρία, γιατί. Μαρία, ξέρεις πολύ καλά και καλύτερα από μένα ότι γενικά στο χώρο σας όλοι έχουν από δύο καλάμια στους ώμους.
2: Εντάξει.
0: Συμβαίνει και αυτό.
2: Συμβαίνει και αυτό. Εμείς
0: σε φέρω σε δύσκολη
2: αυτοί.
0: Θέση, αλλά και. Okay. Όχι, εσύ δεν είσαι. Αλλά πολλές φίλες μάσκινες και όχι μόνο ξέρουμε τι γίνεται. Όλα καλά, όλα ωραία. Μην σε κουράζουμε γιατί τρώει το κορίτσι. Και την...
1: Καλή όρεξη.
0: Και καλή όρεξη. Στείλε κανένα ψάρι σε εμάς.
2: Εννοείται.
0: Okay. Αλλά όλα καλά κορίτσι μου. Μαρία Σαργιανίδου λοιπόν, νύχτα χωρισμού. Μπαίνετε στο YouTube, βλέπετε τη βιντεοκλιπάρα και τη τραγουδάρα και μην ξεχνάτε ότι η Μαρία είναι και γυναίκα ραγιόζη, δεν την ξέρετε.
1: Εννοείται.
0: Σέβασα όλες τις πληροφορίες στον κόσμο, Μαρία μου.
2: Ακούω.
0: Το Άιρις πες το δίπλα.
2: Από κοντά θα τα πούμε αυτά.
0: Το Άιρις, δεν χρειάζεται. Τώρα η τεχνολογία έχει αλλάξει πως το διπλανό σου φίλο. Πάντα πειραζόμαστε αυτό το πειραιάκι, το παρεάκι. Και θέλω να μου πεις και πώς σε φάνηκε το event,
1: το event
0: που κάναμε προχθές.
2: Ήτανε πολύ ωραίο.
0: Την αλήθεια θέλουμε.
2: Αλήθεια, ήτανε πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ήτανε ωραίο.
2: Είχε πολύ κόσμο, να πούμε και στον κόσμο που δεν ήρθε, είχε πολύ κόσμο. Θετική άβρα, ωραία πρόσωπα.
0: Και καλό σκοπό, να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε. γιατί είχαμε φιλανθρωπική βραδιά παράλληλα. Δεν κάναμε ένα παρτάκι μόνο για να περάσουμε καλά. Να συμβάλλει ο καθένας όπως μπορεί. Ακριβώς. Τέλεια Μαρία μου, καλό καλοκαίρι να έχεις κοριτσάρα μου. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς πάντα στο τραγούδι στο Φλάζα το παίζουμε. Δεσμευόμαστε στον αέρα και στις εκπομπές μας θα το παίζουμε. Γιατί εμείς δίνουμε βήμα στα καλά παιδιά, στους καλούς καλλιτέχνες και στα καλά ελληνικά παύλα λαϊκά τραγούδια. Αυτή είναι η σημαία μου εδώ και χρόνια. Μαρία, τι έπαθε.
1: Μαρία.
2: Ακούτε.
1: Τώρα σε ακούμε.
0: Τέλεια.
2: Πάντε... Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά μου εκεί σε όλους.
0: Να είσαι καλά, κούκλα μου.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό τάξιδο και το καινούργιο σου τραγούδι. Ευχαριστώ καλή επιτυχία σε όλα και θα τα πούμε σύντομα.
0: Στο Πευκοχώρι. Για να είστε
1: καλά. Πευκοχώρι.
0: Στο Πευκοχώρι θα τα πούμε σύντομα εμείς, Μαρία.
2: Ξέρεις. Φιλάκια πολλά.
0: Πάμε να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι. Ανοίξτε τάση και να δείτε τι τραγουδάρα έχουμε εδώ και ερχόμαστε με πολύ κουσκούς.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συντονιστείτε στα 44 μετά τις 9. Εδώ μια ωραία συνέντευξη κάναμε με το Μαράκι, Μαρία Σαριανίδου. Και θέλω θάλασσα, θέλω κοκτέιλ, θέλω ένα γύρο να φάω. Πάμε. Τι έχεις να πεις για Σκουλίδη, δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
3: Πρόσεξε λίγο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, επειδή έβαλες και το Στέγιο Ρόκο τώρα, θα έχουμε ένα μεγάλο γεγονός εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγκαινιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που το παλιό στρατόπεδο αποδίδεται έτσι και παραδίδεται, όπως θέλετε πείτε το, στο κοινό της πόλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και θα γιορταστεί με ένα τριήμερο super party που θα έχει δωρεάν με ελεύθερη είσοδο συναυλίες. Νομίζω η Έλσα έχει καλύτερα έτσι να μας πει για το πρόγραμμα.
2: Είναι ο Δήμος της, ο Δήμος σου είναι.
4: Έχουμε 12 Ιουνίου το Στέλιο Ρόκο μαζί με την Έλενα Παναγιωτίδου.
2: Α, φιλαράκι μας, εκεί από την περιοχή είναι η Ελενίτσα μας.
4: 13 Ιουνίου Μαρσό και Άνω Κάτω.
2: Μπράβο.
4: Και 14 Ιουνίου έχουμε Μπρατίμια και Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης.
2: Έλα ρε.
4: Χαμός θα γίνει.
3: Το επόμενο τριήμερο θα είμαστε εκεί. Παύλου ναι. Μελά, νομίζω όλοι. Όσοι είμαστε Θεσσαλονίκη και στη γύρω περιοχή.
4: Ναι. Πρέπει.
2: Όπου η Έλσα, εγώ από πίσω.

0: Λέω να κάνω ντουέτο με το Στέλιο Ρόκο, παιδιά. Τι λέτε, για σκούλη.
1: Ναι. Δεν είσαι μόνο για τα καλοκαίρια. Τη τρέλα την έχεις γενικά εσύ μέσα σου, με την καλή έννοια το λέω, ε.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Και βέβαια να πούμε ότι, ξέρεις, αυτό το διάστημα δεν ξέρω γιατί, αλλά η Θεσσαλονίκη θα έχει πολλές συναυλίες με ελεύθερη είσοδο, που είναι καλό αυτό, γιατί εκτός από το τρίμερο που είπαμε στο Παύλου Μελά. Τι ακούγεται καλέ, τι έχεις ανοιχτό.
0: Τον έβαλα ένα βίντεο το πλάτο.
1: Ναι, εδώ όμως άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φέρω 15 φέρω. Του μήνα. Με ελεύθερη είσοδο, πλατεία Αριστοτέλους Αναστασία, αναμένεται να ξεσηκώσει την πόλη σε ένα φεστιβάλ έτσι στη καρδιά της Θεσσαλονίκης. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει πολύ νταβαντούρι έτσι.
0: Νταβαντούρι. Έλσα. Δεν σχολιάζεις κάτι.
2: Εγώ...
0: Για την είδηση της Αναστασίας.
2: Θα προσπαθώ να συνέρθω από το τριήμερο στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Και εμείς έχουμε εκείνη την εβδομάδα και τα μουσικά βραβεία ΜΑΤ που θα είμαστε αφήνα, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Θα πάω στα ΜΑΤ, είπα.
2: Όχι, αυτό δεν μου το είπες.
0: Ένα-ένα.
2: Μου το πρόλαβε ο Χρήστος.
0: Ρε Καρφίση, μια ζωή.
1: Εγώ είπα ότι θα πάω εγώ.
2: Ήταν από τον ενθουσιασμό
1: του. Εγώ είπα ότι θα πάω εγώ. Τώρα αν θα έρθεις, έλα.
0: Τόσο στο 99. Δεν κλείσε και βαθιά.
1: Βάλε ρε Αναστασία να ακούσουμε έτσι νησιώτικο.
0: Οι δύο αγαπημένες καψούρες του Χρήστου είναι η Αναστασία και η Ζώσεφιν, ναι.

0: Bambi News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στα 56 λεπτά.
1: Ποτέ δεν σκέφτηκα.
0: Ρε Έλσα, τι με κάνεις έτσι, μην ίσταξες. Λοιπόν, στα 56 λεπτά είμαστε μετά τις 9. Πρώτο τελευταίο άσμα παίζω. Παιδιά, συγχωρέστε μας σήμερα, είμαστε εκτός αυτού όλοι. Γιατί είπαμε, μη δικαιολογούμαστε, απλά λέμε το πρόγραμμα. Τρέχαμε 25 μέρες όλοι. Πώς μιλάμε ακόμα είναι θεού θαύματος. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Να πούμε χαιρετίσματα. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη. Μας ακούει η ζωή, βρε. Πες, βρε, Έλεσα.
2: Γεια σου, ζωή.
0: Η γειτονιά.
2: Η γειτονιά.
0: Η γειτονιά. Fairy Tale στη Μαυρομιχάλη. Έτσι. Με ωραία ρούχα.
2: Πολύ ωραία.
0: Και για Σκουλίβης κοιμήθηκε.
3: Όχι, αλλά τι να πω εγώ.
0: Εντάξει, με την Έλσα απέναντι έχεις ένα λόγο να μην μιλάς.
2: Τι να πει ο καημένος.
0: Τι να πει.
3: Την Έλσα μου, την Έλσα έχω δίπλα μου. Την έχω δίπλα μου, εσένα έχω απέναντι.
0: Την Έλσα μου είπε. Βρε, την Έλσα μου, έχω χάσει επεισόδια. Τι γίνεται εδώ μέσα.
3: Χάνεις από παντού.
0: Έστω μισινιά.
2: Εμείς πάντως γνωριστήκαμε με τον Χρήστο στο σόου.
0: Οπα.
2: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία εκεί τρεβώντας τα βιντεάκια. Έλειπες εσύ, Μπάμπη. Είχαμε μια φανταστική συνεργασία.
0: Έλειπες, εγώ σας την έκανα τη συνεργασία, ξέχασα.
2: Ναι, έλειπες όμως εσύ. Εμείς είμαστε
0: ήρεμοι,
2: οργανωτικοί. Κάναμε τις συνεντεύξεις μας. Χρήστο. Ναι.
0: Εννοείται.
2: Τώρα εσύ εδώ.
0: Τι εγώ εδώ.
2: Δεν αφήνει σειρά.
0: Δεν αφήνω
2: σύμφωνα,
0: σειρά.
2: Σύμφωνα.
0: Ναι, πάω να ακούσω την κομματάρα μου τώρα να χορέψω, αδέλω. Θέλω να πιω.
2: Μετά.
0: Στο χαρίζω.
2: Ευχαριστώ.
0: Μαρία Σαργιανίδου μας κάνει βίντεο κλίση.
2: Οκ, για πάμε να τη δούμε. Το μαράκι.
0: Γεια σου, Κρανίδου.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, κλείνω με καψούρα, γιατί είμαι καψούρης, το λέω δημοσίως, με την πάρτι μου. Αν είναι δυνατόν, του Πάριου ένα μέτλε με το Θοδωρή Φέρι, διάλεξη στη τύχη μου και εμένα μόνο. Έχω, παιδιά, τώρα έχω μια βίντεο κλίση στο Instagram και βλέπω μια θεάρα με ένα μαλλί ξανθό. Έχω τη Μαρία Σαριανίδου στη βίντεο κλίση. Τη βλέπω και ανεβαίνει η διάθεσή μου, όχι μόνη της όμως, για να μην παρεξηγηθώ, με τον παραγωγό μαζί. Πιο πολύ παραγωγός με φτιάχνει παρά η Σαριανίδου. Γιατί θα είναι και χορηγός της εκπομπής σιγά σιγά το Άστρονομ το Σεπτέμβριο. Κλείνουμε τα τηλε δημοσίως εσάς. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, είχαμε Μαρία Σαριανίδου στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν σ' ακούω, κορίτσι μου, για πες το.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Είχαμε το Μαράκι, η συνέντευξη θα ανέβει στο babynews.gr από Δευτέρα. Φυσικά στο πρώτο μέρος είχαμε και την εκπρόσωπο του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής, την Δέσποινα Κρανίδου, για το event που κάναμε, είπαμε, στο ΜΑΣ. Όλα αυτά θα ανέβουν στο babynews.gr. Εμείς, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, θα δώσουμε ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 8 η ώρα και θα ανακοινώσω από τώρα ποιο θα έχω καλεσμένο την Παρασκευή το βράδυ. Να το πω.
1: Να το πει.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή που έρχεται, πρώτα Θεός είπαμε, θα έχουμε τον Γιώργο Τσαλίκη στον Flash 99,4 και τον Γιώργο Αλκαίο. Δύο φίλοι από τα παλιά θα είναι εδώ για να πούμε τα πράγματά τους και τα νέα τους. Όλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι στο Flash, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε, είπαμε, Παρασκευή. Πες φινάλε, Ελζάκ, τι θες να πεις?
1: Καλό βράδυ, καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε που μας ανοιχτήκατε, τον Μπάμπη κυρίως.
0: Εσένα δηλαδή, μην κλέβεις τις ατάκες μου.
1: Χαρά μας που είχαμε και τον Χρήστο εδώ σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Χρήστο, πες και εσύ ένα κάτι.
2: Να πω ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο σε όλους. Χαρείτε, γιατί θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και μπορούμε να πάμε και σε παραλίες. Εδώ κοντά βέβαια, γιατί η τιμή της βενζίνης δεν μας επιτρέπει για πολύ μακριά. Μακάρι να επιτρέπει στους ακροατές, τους φίλους ακροατές.
0: Πάρε ποδήλατο.
1: Θα πάει Χαλκιδική, ας πούμε, με το ποδήλατο.
0: Με το πατίνι.
1: Ωραία.
0: Κάτσε, να κλείσω λίγο, γιατί κάτι με λένε εδώ στο κινητό από τη βίντεο κλίση. Τι έχετε να πείτε, σας βγάζω στον αέρα, προσέξτε. Σας... θα πείτε κάτι, για να κλείσω.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Ο Σαργιτής μίλησε για πρώτη φορά στη ζωή του στο δημοσίως. Το πήραμε και αυτό.
1: Όχι, μίλησε και προχθές στο σοου. Χθες, στο σοου, βέβαια. Εγώ το σήκωσα τον κύριο Χρήστο.
2: Στο μαγαζί, Μπάμπη.
1: Εγώ χθες, ναι, βεβαίως, με τη Μαρία και μου δώσανε συνέντευξη χθες.
0: Α, σου δώσα και
2: συνέντευξη. Άρα να λέω πρώτη φορά στον Μπάμπη.
0: Δεν τα είδα. Άρα, οκ, καλά. Άρα, εγώ ραδιοφωνικά ξεπαρθένιασα τη Μαρία, εσύ το Σαρκετζή τηλεοπτικά.
1: Ορίστε.
0: Άντε. Ναι. Είμαστε το τύπο ξεπαρθενιάζει κόσμο σε συνέντευξη, για να μην παρεξηγηθούμε. Να είστε καλά. Με κοιτάει σαν Αργιανίδου με ένα βλέμμα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θέλει να φύγει σπίτι, δεν μπορεί, νύσταξε. Η Έλσα, εμείς θα κάτσουμε μέχρι τις 3 η ώρα τα χαράματα, κυρίες και κύριοι.
1: Μια χαρά, εγώ θα σας έπρεπε το σπίτι.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, και κλείνουμε με καψούρα, πάμε να πιούμε κανένα μοχίτο. Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.
1: Φιλιά, φιλιά.

0: Bobby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
1: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ναι. Λέει.
2: Τζίνσο.
1: Θηναβήρωνας 2024.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο θέλης. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον